0: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, σε αιχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν, πρέπει να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, του Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αναφορά Ιρανικών μέσων ενημέρωσης για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων Ιρανικών πόρων. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση το 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Πέντε διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από ρωσιακά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόνς, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Πολώνια και τη Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφάντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

όλα τα δύσκολα. Ο πρόεδρος, τον άλλο πρόεδρο, ξέρετε τώρα, αυτά είναι όλα τα δύσκολα. Περάσαμε μαζί και λοιπά και λοιπά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3, είναι 10 λεπτά μετά τις 6, είναι Δευτέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ήταν η πιο δύσκολη έγερση που μπορούσα να έχω ποτέ στη ζωή μου σημερινή. Αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω γιατί. Ρε, άιντε, σήκω τίποτα. Βρε, σήκω, βρε, πουλάκι μου, ήρθε η ώρα σου, τίποτα. Βρε, άιντε, τίποτα. Α. Με την καλή έννοια το ήρθε η ώρα σου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως βαραίνει λόγω καλοκαιριού ενδεχομένως. Και δεν κάνει ακόμα τόσο πολύ ζέστη. Και μπορεί να πλακώσουν και οι ζέστες που λέει και ένας φίλος μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα καλά. Καλό δρόμο στους πρωινούς, Sky 100,3. Για να περπατήσουμε και σήμερα στο πρωινό μας ραντεβού και στην πρωινή μας επικοινωνία. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Ναι, Αύγουστος, Ιούνιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Στον Ιερώνυμο, άρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος. Βέβαια. Τι θα γίνει με τα λεφτά? Μαθαίνω διάφορα ευτράπελα, να σας πω την αλήθεια, με τις αυξήσεις. Αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, διαβάζω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο για να μας εντάξει και με τα ζητήματα αυτά. Άμμος προφήτου Φουρτουνάτου Αχαϊκού. Αχαϊκός δεν είναι μια ομάδα εκεί στην Αχαΐα? Δουλά του εν κυλικία νέρση Μοδέστου Κρίσκεντος Ορσιτίου και Ιερονίμου Οσίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Χρόνια πολλά και καλά. Σως γιορτάζετε, κυρίες και κύριοι, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Λοιπόν, εδώ και 7 λεπτά, 8 λεπτά έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για τη σημερινή ημέρα και να είμαστε καλά, θα το τελειώσει, θα το ολοκληρώσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Ξαναλέω, νομίζω μέχρι την Κυριακή, δεν είναι 21. 19, 20, 21. Νομίζω ότι την Κυριακή επισήμως μπαίνει το καλοκαίρι. Οπότε από εκεί και πέρα, ό,τι ξέρετε, ξεχάστε το. Θεωρητικά πάμε ανάποδα μετά. Τούμπα τα νάσκελα, που λένε πάλι κάτι φίλοι μου. Αλλά δεν είναι της ώρας, επαναλαμβάνω. Θα έρθει και αυτή η ώρα για να τα κουβεντιάσουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παναγιώτη, να ξέρεις. Όπως επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Τώρα θυμάμαι, είχα δει μια ταινία που είχε να κάνει με το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας και πάλι. Θα έρθει και η ώρα της αυτή, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία. Χαμπέμους πάπαμ. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει πολύ δρόμο μπροστά του αυτή η συμφωνία για να πέσουν υπογραφές. Γιατί το Σαββατοκύριακο μας λέγανε από την Ουάσιγκτον ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να υπογραφεί, λέει, ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Τώρα, κατά τα φαινόμενα, η Ελβετία θα υποδεχθεί αντιπροσωπείες για να πέσουν, λέει, υπογραφές. Θα σας πω αυτά τα οποία γνωρίζουμε αναφορικά με το περίφημο MOU, το Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών. Σε 30 μέρες πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Άμεσα τώρα λέει, αλλά τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι σημαίνει το άμεσα. Και σε 60 μέρες θα πάμε σε τις δεύτερες και τρίτες διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που είναι κυρίως τα θέματα της δυνατότητας που έχει το Ιράν, η Τεχεράνη, να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Που, όπως καταλαβαίνετε, τελικά, παρά τα όσα έλεγαν και οι δύο πλευρές, και ειδικά της Τεχεράνης η πλευρά, ότι εμείς δεν συζητάμε, εμείς δεν κουβεντιάζουμε, μην ακούτε τι λέει η άλλη πλευρά, τελικά φαίνεται ότι υπήρχε η διαβούλευση. Επιβεβαιώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος διαμέσου του Κατάρ από τη μία μεριά και του Πακιστάν από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια στην Ανατολή καλπάζουν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα μου πεις ψυχολογία τα χρηματιστήρια ψάλτη, σωστό και αυτό. 5,46, 5,34 τώρα η Ιαπωνία πάνω, 1,32 πάνω η Αυστραλία, το Hong Kong εντάξει είναι πιο μαζεμένο, 0,57, 0,91 η Σανκάη, 2,54 πάνω ο χρυσός, τα 4.346,3 δολάρια η ουγγιά. Και όσον αφορά τα πετρέλαια, πω, παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω στα πετρέλαια. Μακάρι γρήγορα να περάσουν αυτές οι τιμές και στα πρατήρια. Το Brent είναι στα 83,1 δολάρια το βαρέλι. Αν πάμε στα 70 θα είμαστε καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, με μια πτώση 4,81%, το αμερικανικό, το ελαφρύ, το WTI είναι στα 80,06, με μια πτώση 5,67%. Ξεκινάμε αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά από αυτά τα οποία περάσαμε από τις 28 Φλεβάρι μέχρι δόθε,
Αλλά ξαναλέω, καθίστε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Χθες το απόγευμα, με αφορμή την κουβέντα που γινότανε, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις κλπ. Και αυτοί λοιπόν με τους οποίους συνομίλησα μου έλεγαν ότι κάτσε να δούμε, μου λέει, τι ρόλο θα παίξει και η πλευρά του Τελ Αβίβ, του Ισραήλ. Γιατί αναρωτήθηκα και στους, στο σύνολο αυτών των ανθρώπων με τους οποίους κουβέντιασα, γιατί μου λέει το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν να είναι έξω από το παιχνίδι της συμφωνίας, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα είχαμε και κάποια χτυπήματα, λέει, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Λίβανο. Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Αμερικανού Προέδρου. Δεν ήταν, λέει, και πολύ καλό το κλίμα. Μάλλον φώναξε η αμερικανική πλευρά. Έχει κάποια επιχειρήματα από την πλευρά του το Ισραήλ, όμως όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο παιχνίδι τώρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε διεθνής εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είναι στο εμπαρόδο, πάτησε τα 80, κυρίες και κύριοι. Στα 80 εντωμεταξύ σκεφτόμουν, Παναγιώτη, έχεις δίπλωμα, δεν ξέρω, σου επιτρέπουν κάθε χρόνο, δεν έχεις, εδώ στην Ευρώπη. Στα 80. Στα 80 άλλος είναι πρόεδρος όμως, Θα μου πεις γιατί αυτός είναι πρόεδρος της Άλτσης, σωστό γι' αυτό. Έχει τους συμβούλους. Αλλά πού είναι, δεν είναι, να σας πω, δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα, που ούτε ρατσισμός ηλικιακός, ούτε τίποτα. Μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά να είσαι, ρε παιδί μου, στο εξοχικό σου ή να είσαι, πώς το λένε, συνταξιούχος, και άλλο να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέω εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, οι 80ρηδες, έβλεπα χθες, έψαχνα να βρω ηλικίες αξιωματούχων. 80ρηδες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οι 80ρηδες δεν είναι λίγοι. Πώς το λέει το τραγούδι, 40. Άρα, 80ρηδες πόσο είναι, δηλαδή, 400. Okay. Λοιπόν, για καθίστε, γιατί τα έχω σημειωμένα όλα αυτά. Τι να κάνω, πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη. Γιατί τηλεφωνήθηκε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τον Βλαδίμηρο. Πήρε πρώτος, λέει, ο Βλαδίμηρος για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, Πρόεδρε. Μετά πήρε, λέει, και ο Ουκρανός και άλλοι ηγέτες. Σήμερα το μεταξύ μεταβαίνει, λέει, στην Γαλλία ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη σύνοδο του G7. Μάλιστα, λέει, τον έχει καλέσει και ο Μακρόν, ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση χθες το βράδυ αναφορικά με τα ζητήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε. Θα φάνε, λέει, και μαζί, τον έχει προσκαλέσει ο Μακρόν. Ο Μακρόν είναι 48 εντωμεταξύ. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ηγέτης, λέει, είναι ο ηγέτης του Καμερούν, κυρίες και κύριοι, που ούτε λίγο ούτε πολύ, Νεούδη, 93. Κάθε μέρα, λέει, κάνει 10 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνω, κάτσε καλά, μην κοιτάς έτσι. Ο Βλαδίμηρος είναι 73. Ο Κινέζος 72. Ο Μακρόν είναι μόλις 48. Εν τω μεταξύ, σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία του Εμμανουέλ, μάλιστα. Η Μεξικάνα, η οποία θα σας πω γιατί τη λέω, 63, και ο πιο νέος από τους ηγέτες όλου του κόσμου είναι ένας, ο Νεπαλέζος, ο οποίος είναι 36 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Στάρμερ, για τον οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι στα 63. Στοιχεία από το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα και τη Μεξικάνα επίσης, κυρία Σάινμπαουμ, Κλαούντια, η οποία, λέει, της δώσανε, λέει, ένα εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό στο πλαίσιο του Μουντιάλ που πραγματοποιείται, έτσι. Και έλεγε η πρόεδρος, λέει, το έδωσε, λέει, την πρόσκληση, παύλα, εισιτήριο σε μια γυναίκα εκεί από τη χώρα της. Γιατί? Διότι είναι πάρα πολύ ακριβά, λέει, τα εισιτήρια, και πώς θα μπορούσε, λέει, αυτή η γυναίκα να πάει. Α, η Σουηδία προηγείται της Τινησίας με 2-1, Είμαστε στο 51ο λεπτό. Τι ανάποδες ώρες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Α, γι' αυτό το δείχνουν και σε επανάληψη το απόγευμα. Βέβαια, ποιος θα το δει τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό και αυτό. Μου λέει εδώ Παναγιώτης, κοίτα, μου λέει, τι να κοιτάξω. 7 έφαγε το κουρασάο. Με το κουρασάο είμαστε, να ξέρετε. Ναι, με το κουρασάο και άλλο γκολ. Καλά, το είδα, είναι επανάληψη. Τρίτο γκολ. Η Σουηδία. Λέει, για το Θεό, καθίστε καλά, παιδιά.
7-1 ρίξαν οι Γερμανοί. Ναι, βάλανε γκολάκι όμως οι του Κουρασά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά μετά είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, παίζουν μπάλα λέει 22 παίκτες και κερδίζουν οι Γερμανοί. Τι να δούμε. Έχει κάτι εκπλήξεις, έχει, είδα κάτι. Όχι ότι παρακολουθώ μετά. Όχι, δεν είναι. Είδα λίγο μπασκετάκι το Σάββατο όμως, σε ομολογώ. Τον τελικό των τελικών δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, και ήταν και νωρίς, 6 ώρα το απόγευμα. Για μας τα νεούδια, 6 ώρα το απόγευμα είναι μια καλή ώρα. Αυτή η αλήθεια, η διαιτητίνα που ήταν η κυρία, και δεν ξέρω και τα ονόματά της, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί του μπάσκετ τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο επηρεασμένη, νομίζω. Νομίζω, όχι οτιδήποτε άλλο, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κέρδισε. Να πούμε και μπράβο στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στη Μάλτα. Πήρε το. Τι πήρε, πήρε το ευρωπαϊκό, ε. Μπράβο. Μπράβο στα κορίτσια. Συγχαρητήρια. Ωραίο είναι να υπάρχουν ελληνικές διακρίσεις. Δεν είναι κακό. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στο 210-48-00-170-174. Σήμερα πληρώνουμε 6,9 δισεκατομμύρια. Τι, πόσο είπα? 6,94 δισεκατομμύρια πρόωρη εξόφληση χρέους. Γιατί ως γνωστόν, το λέει και το άσμα, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και εμείς έχουμε μπόλικα χρέη. Στόχος, λέει, είναι να αποπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Και μετά δεν τελειώσαμε, έχουμε και το δεύτερο μνημόνιο. Και το δεύτερο μνημόνιο έχει και αυτό πολλά λεφτά. Αλλά το πρώτο ήταν, λέει, το πιο ακριβό μνημόνιο. Είχε, λέει, και πολλούς και υψηλούς τόκους. Ουσιαστικά, λέει, με τα λεφτά τα οποία αποπληρώνουμε σήμερα, γλιτώνουμε, λέει, τόκους 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πολλά λεφτά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι χρήματα που πήραμε από τον περίφημο EFSF, Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πω, λεφτά. Αυτά για τους δανειστές, θυμάστε, μας κυνηγούσαν οι δανειστές και κάποιοι μας λέγανε, και αυτοί οι Ευρωπαίοι, φίλοι μας και αυτοί, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, που έλεγαν, τώρα θα τους γδάρουμε τους Έλληνες, για να πάρουν παραπάνω επιτόκια. Βέβαια. Εκπέμπουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές εν ώψη του νέου κύκλου αξιολογήσεων της οικονομίας από το φθινόπωρο, ότι υλοποιούμε απαρέγκλιτα τον σχεδιασμό να ξεπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 31 αντί το 41, τα ακριβά διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ξαναλέω, υπήρχαν χώρες τότε, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σε μια γωνία, παιδιά, διότι ισχύει αυτό που λένε ότι είναι ένα πιάτο που κρύο, Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέμε προς τα έξω. Θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα που εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Έτσι. Εν τω μεταξύ διάβασα στην Κυριακάτικη Καθημερινή ότι κοντραριζόμαστε τώρα με τους Ιταλούς ποιος έχει τα πιο πολλά χρέη. Βέβαια η οικονομία της Ιταλίας, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική οικονομία. Μην τρελαινόμαστε. Και για να καταλάβετε, πού το κάτσε, γιατί τα έχω εδώ, θέλω να κουβεντιάσουμε και λίγο και για την πολεοδομία και για τα αυτά και για τα εκείνα. Να το. Λοιπόν, ακούστε το καταπληκτικό για να δείτε τώρα διαφορά οικονομίας η μία με την άλλη. Η Ιταλία, λέει, για φέτος έχει καλύψει το 55% λέει, των χρηματοδοτικών της αναγκών. Συνολικά η Ιταλία είναι να πάρει 360 δισεκατομμύρια από τις αγορές και έχει καλύψει, ξαναλέω, το 55% των 360 δισεκατομμυρίων. Εμείς είναι να πάρουμε φέτος από τις αγορές 8 δισεκατομμύρια και έχουμε πάρει, λέει, το 94% των 8 δισεκατομμυρίων. Ελευθερία Κουρτάλη, συνάδελφος στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για να καταλάβετε τη διαφορά της οικονομίας της Ιταλίας με τη χώρα μας, που λέμε και εμείς ούνα φάτσα ούνα ράτσα, μάλιστα. Αλλά όπως και να έχει, τα νούμερα είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και τους διεθνείς αξιολογητές. Άρα λοιπόν θα πάμε να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ο προγραμματισμός λέει το 31, τώρα πως έχουμε 26, 5 χρόνια δηλαδή από σήμερα, το χρέος το δικό μας θα είναι 110,9 και της Ιταλίας 136,1.
10%. Θα μου πεις, δεν θα σας πω τίποτα. Θα το αφήσω να υπάρχει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε εύκολα ως χώρα. Ε, σωστό. Για να είμαστε και εντάξει, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ένα πολύ ωραίο θέμα που θέλω να σας πω πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Το διάβαζα χθες στον γαστρονόμο, γιατί διαβάζω και γαστρονόμο, να ξέρετε. Είμαι ψυχοπαθής, το ξέρω, δεν είναι θέμα. Κυριακή, ώρες.

0: και περιλαμβάνουν λέει και πρακτικές οδηγίες και για μερίδες, για την φωτογραφίες δηλαδή από μερίδες, για πιο εύκολη οπτική κατανόηση των ποσοτήτων. Για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες διατροφικές πρακτικές όπως η vegan διατροφή κλπ. Λοιπόν, πρέπει λέει να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε, μάλλον να τρώμε λιγότερο και να κινούμαστε περισσότερο. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Τα παιδιά και οι έφηβοι να μην στρέφονται λέει στο πρόχειρο και επεξεργασμένο φαγητό. Α, μάλιστα. Η σωματική δραστηριότητα να αυξηθεί, διότι παραμένει χαμηλή. Να μειώσουμε την κατανάλωση του κρυφού αλατιού, λέει, γιατί υπάρχουν λέει αλάτια, υπάρχει ποσότητα αλατιού στις τροφές τις επεξεργασμένες που δεν το ξέρουμε. Την περίοδο λέει της εγκυμοσύνης οι γυναίκες τρώνε λέει κάπως καλύτερα, αλλά ο θυλασμός λέει εγκαταλείπεται νωρίς. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Με το κρέας το νου σας, αυτά που λέγανε πολύ γυμάνα μου και ο πατέρας μου. Μία μερίδα τη βδομάδα, όχι και μερίδα, όχι γκουμούτσα, έτσι. Λοιπόν, κυρίως λέει λευκό κρέας να προτιμάτε και κόκκινο. Φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. Ναι, είναι ψηλοακριβά όμως, Okay. Βάλτε στο πιάτο, λέει, ελληνικά ψάρια και να τρώτε και γιαούρτια. Αυτά λένε οι εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κάτι το οποίο ξέραμε δηλαδή, αλλά απλώς δεν ξέρω πώς το έχουμε στρίψει πολύ τώρα τελευταία το ζήτημα αυτό και δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Α, σήμερα τελειώνει και 15 του μήνους, δεν είναι. Σήμερα τελειώνει και η έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Μετά μένουν μέχρι τις 15 Ιουλίου που θα έχει 2% έκπτωση, αν και εφόσον. Έτσι, 15 Ιουλίου κλείνουν για φέτος οι φορολογικές δηλώσεις και τέλος Ιουλίου θα πληρώσουμε την πρώτη δόση, αν είναι να πληρώσουμε. Αν είναι να τα πάρουμε πίσω, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να ξέρετε, συμψηφίζονται με τον ένφια. Α, τώρα που λέω έμφυα, μην το ξεχάσω. Τέλος, ευτυχώς το καταλάβανε, παιδιά. Δεν θα έχουμε έμφυα περιφέρειας. Α, μάλιστα. Ευτυχώς. Καλά που φωνάξαμε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα γατόνια είχαν να βάλουν δύο ακόμα φόρους. Ο ένας λέει ο φόρος λέει, για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος παραμένει λίγο μικρότερος, ελπίζω. Και ο άλλος ήταν λίγο έμφυα για την περιφέρεια. Μάλιστα. Ξέρετε που θα μπαίνανε αυτοί. Πρώτον, στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό του ρεύματος δηλαδή. Και στα ακίνητα, διότι είχαμε πει οι γνωστές αγελάδες του συστήματος είναι τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, να επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Νυχτερίδα τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής

Προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν την Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγραφούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητές τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα για μια ακόμα φορά το λέω. Είναι η περίφημη Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να υπομείνουμε. Την ταξίδια και σχολεία τελειώσανε. Τώρα έχουν μείνει κάτι υποδέλυπα όσον αφορά τις εξετάσεις. Τα παιδιά περιμένουν το πώς έγραψαν για να δρομολογήσουν αμέσως μετά το μηχανογραφικό τους. Θεωρητικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις βαθμολογίες και μετά θα δούμε τι πρέπει να. Πώς μας τα έλεγε προθέσω ο καλεσμένος μας για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, καλημέρα στο Χαράλαμπο στην Πάτρα και το Σπύρο στον Βοτανικό. Πριν πάω λίγο στα... γιατί με ρωτάτε και μου το λέγατε και μέσω Σαββατοκύριακο σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να στείλω και την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη στην Ιταία. Περαστικά, παλικάρι μου, αυτή η μέση γενικά είναι να μην σε χτυπήσει. Αν σε χτυπήσει, κάτσε καλά που λένε. Υπομονή θέλει για να το ξεπεράσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο δρομολόγιο σου από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον παππού Θοδωρή και στην γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, κάτι μου έχει στείλει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, να παραδειγματιστεί, λέει ο κύριος Φλωρίδης, και να καθιερώσει, λέει, ποινή και το προληπτικό μέτρο της απομάκρυνσης, λέει, και απαγόρευσης όλους στα γήπεδα σε όσους δεν πληρώνουν, λέει, την διατροφή των ανήλικων παιδιών τους σε άντρες και γυναίκες. Και άμα δεν πάει γήπεδο αυτός, τι επιπτώσεις θα είχε, μία. Το έχει κάνει η Αργεντινή αυτό, κύριε Κιμιονή. Τι λες, παιδί μου. Κόβει, λέει, το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούν διατροφή. Τι λες, παιδί μου. Γατόνια εκεί στην Αργεντινή, ε. Καλημέρα σας, κύριε Κιμιονή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, αγαπητή Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Τάκη. Είδα, λέει, το κουρασάο 2 το πρωί, την ώρα που ξύπνησα. Πω. Χαρά στην υπομονή σου, ρε Στάκη. Εκεί, λέει, που ισοφάρισαν στο 1-1, λέει, και έγινε κόλαση. Πρώτη διοργάνωση, πρώτο γκολ. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά πηγαίνουν στο Μουντιάλ. Μεταξύ και αυτών και, και το Κουρασάο. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, μια φορά είχα πάει, λέει, ταξίδεψα, λέει, και πήγα, λέει, και μάλιστα, λέει, ήταν την περίοδο που ήταν ο κορονοϊός. Ήταν πριν λίγο μετά και λοιπά. 12 ώρες μου λέει, ήμουν μέσα σε ένα αεροπλάνο και πέταγα, λέει, για Κουρασάο. Μεταξύ δεν ξέρω και πού είναι το Κουρασάο, να σας πω. Πού είναι αυτό το Κουρασάο? Είναι κάπου εκεί στη Αυστραλία. Πού είναι το Κουρασάο, ξέρετε? Πού είναι? Είναι στη μέση. Στην Αμερική είναι? Πού είναι στη μέση? Είναι νότια. Νότια, ε. Πού δεν έχω ιδέα, μην νομίζεις. Κουρασάο. Ένα ποτό θυμάμαι Κουρασάο. Ε? Κουρακάο, δίπλα έπεσα, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις τράπεζες, γιατί θα μου πεις, ψάλτη, διότι πιθανόν να θυμάστε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ουσιαστικά ανέβασε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε και μου λένε, δεν μας έχει έρθει ακόμα ενημέρωση για τα δάνεια τα οποία έχουμε. Καταρχήν να ξέρετε ότι το ποσό της επιβάρυνσης, αν και εφόσον η τράπεζα στην οποία έχετε επιλέξει να πάρετε το δάνειο, έχει να κάνει αναλόγως με το που βρίσκεστε όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή, αν είστε στην αρχή της αποπληρωμής, η επιβάρυνση, ξαναλέω, αν αποφασίσει η τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο, γιατί κάποιες μαθαίνω ότι το απορροφάνε, απορροφούν την αύξηση, θα είναι πιο μεγάλη. Αν είσαστε στα τελειώματα του δανείου που έχετε πάρει, τότε η επιβάρυνση θα είναι σαφώς μικρότερη. Okay. Το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν τράπεζες, έμαθα, από τις λεγόμενες συστημικές, οι οποίες έχουν πει ότι προς το παρόν δεν θα μπουν στη διαδικασία να μεταφέρουν, να μετακυλήσουν την αύξηση αυτή. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη? Διότι, σας τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με βάση τους προϋπολογισμούς των τραπεζών, είχαν υπολογίσει ήδη την αύξηση, τις δύο αυξήσεις των επιτοκίων, άρα βγάζουν παραπάνω λεφτά από τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχουν. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα δεν ξέρω αν το σύνολο των λεγόμενων συστημικών τραπεζών έχουν μπει στη διαδικασία αυτή να απορροφήσουν. Εντάξει. Στα στεγαστικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι στο 3,32%, που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τις ευρωζώνης που είναι 3,43%. Στις καταθέσεις των οικοκυριών, η Ελλάδα έχει το τέταρτο χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις μιας ημέρας, τώρα, που είναι, λέει, 0,03%, δηλαδή τίποτα. Αλλά ξαναλέω, για να έχει κάποιος και να λέει βάλτε μου για μια μέρα, πάει να πει ότι έχει ένα ικανό χρηματικό ποσό. Γιατί οι πιο πολλοί δεν ανήκουν νομίζω σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι. Έχουν πάντως το χαμηλότερο επιτόκιο στις προθεσμιακές οι ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, η χώρα βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ 21 χωρών στις καταθέσεις μιας ημέρας και στη 17η θέση στις καταθέσεις προθεσμίας. Αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, αφορά τα ΕΛΤΑ, που πρέπει να σας πω ότι στις προσπάθειες που έχω κάνει με αφορμή διάφορες συζητήσεις και μηνύματα που μου έχετε στείλει, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, με αφορμή καθυστερήσεις στην... στο να πάρετε τους λογαριασμούς σας ή την αλληλογραφία σας κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα ρεπορτάζ του κυρίου Κώστα Ντελέζου, του συναδέλφου που χρόνια ασχολείται με τα θέματα μεταφορών στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι τα ΕΛΤΑ έστειλαν μία επιστολή και ζητούν, λέει, μάλλον δεν ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι παύρα courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που δεν περπατάει και πάρα πολύ καλά. Και διαβάζω ότι υπάρχουν περιοχές όπως η Κεσαριανή, τα είχαμε πει, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη. Πολίτες, λέει, αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης και άλλων βασικών υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να μοιραστούν τα γράμματα αυτά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι σε κλήσεις που έχω κάνει σε ανθρώπους εκπροσώπους εργαζομένων των ΕΛΤΑ, όλοι μου λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί υπάρχει η εντολή της διοίκησης να μην μιλάνε. Οπότε, χωρίς κάποιον να μας επιβεβαιώνει κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία, μια δυστοκία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω πάντως, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να παίξουν το ρόλο των ταχυδρόμων παύλα courier. Θα μου πεις, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ψάλτη θα γινόταν αυτό? Όχι, θα έλεγε η επιχείρηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπήκε στο γραφείο, αλλά επειδή τώρα έχουμε ανάγκη εκεί πέρα, θα βγεις να το κάνεις. Ναι, στα ΕΛΤΑ όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ή πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θετικά θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη παρότρινση της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Γιατί, θα μου πεις? Διότι η αλήθεια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει ζήτημα, σημαντικό ζήτημα σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς να το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας. Να παίρνεις τους λογαριασμούς σου ή να παίρνεις την αλληλογραφία σου για ευνόητους λόγους. Ναι. Μια κουβέντα να πω και για το ζήτημα των πολεοδομιών, γιατί διάβασα και την ανάρτηση προσεκτικά που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις πολεοδομίες, επειδή και την Παρασκευή συνομίλησα για τα ζητήματα αυτά και για τα προβλήματα τα οποία και τα κυκλώματα και λοιπά και τις προφυλακίσεις και τα σχετικά. Επιμένουν κάποιοι από τους οποίους, με τους οποίους μάλλον συνομιλώ, ότι θα πρέπει ειδικά σε επιτροπές που ελέγχονται και αξιολογούνται προτάσεις και κτίσματα και πολυκατοικίες και ξενοδοχεία κλπ., ειδικά στα τμήματα του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, να υπάρχει μια μεγαλύτερη αναμόχλευση του προσωπικού. Δηλαδή, όσο παραμένει το προσωπικό σταθερά στη θέση τους και δεν ανανεώνεται και δεν γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι ανά τακτικά και έκτακτα χρονικά διαστήματα, θα τα βλέπουμε μπροστά μας τα φαινόμενα της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Και επειδή οι πολεοδομίες βγάζουν κυκλώματα, Με κάποιον τρόπο πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται ηλεκτρονικά, όπου χρειάζεται λόγω πολυνομίας ή άλλων ζητημάτων να υπάρξει επαφή μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη μέρημνα, όπως λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην το ξεχνάμε αυτό, όπου φαίνεται το σύστημα ήταν έτσι στημένο αυτοί που ήξεραν να κάνουν δουλειά και να βγάζουν και πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι. Και άλλο γκολ η Σουηδία. Κάθεστε καλά, παιδιά. Όχι, δεν είναι. Είναι offside. Στο 84 βάλανε γκολ η Σουηδία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, και ακυρώθηκε τον γκολ λόγω offside, σύμφωνα με τον Λάισμαν. 3-1 προηγούνται οι Σουηδοί τους επί των Τινησίων. Λοιπόν, τώρα, για πάμε παρακάτω. Ο Τάκης μου λέει, μες στο Λαύριο, λέει, για επιβίβαση, λέει, από κουρασγερόπλαιο για μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο. Δίπλα μου, λέει, έχουν παρκάρει 2 μίνι μπας, λέει, με πινακίδες αλβανικές για να επιβαστούν στο κουρασγερόπλαιο. Δεύτερη φορά, λέει, που τους βλέπω. Μπράβο τους. Σε 30 χρόνια, λέει, από χόντζα και ξενιτιά, κρουαζιέρα. Μπράβο τους. Μα πάντοτε σε κοινωνίες οι οποίες αλλάζουν δεδομένα τάκη, υπάρχουν κάποιοι με θεμητούς ή αθέμητους τρόπους που βγάζουν λεφτά. Καλημέρα Τάκη, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και σε διαφημίσεις. Είστε στην Nova, κερδίσετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simni Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέργκερς για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simni Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Σήμερα πολιτικά δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Σήμερα έχει ομιλία το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, που κάπου εκεί στα νότια προάστια, εδώ δίπλα σε εμάς. Αλλά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα με τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε μέχρι τα 24 δωρεάν σε ηλικίες. Ο πρώην πρωθυπουργός είπε δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μίλησε για φθηνό ρεύμα, μίλησε για κατάργηση των πανελλαδικών. Μ' αρέσουν όλα αυτά, να ξέρετε. Ζεσταίνεται το κλίμα. Το θέμα, ξαναλέω, ωραία είναι όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το κόστος, για να μας εντάξει, γιατί ακόμα πληρώνουμε, τα ξέρετε, τα είπαμε νωρίτερα, έτσι. Αφενός και αφετέρου, να ξαναπάμε πάλι στα μαλλιά καινούρια. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είμαι λίγο ανήσυχος. Μετά τη συμφωνία, ξέρετε τώρα. Θα έρθει η συμφωνία, θα υπογραφεί η συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών. Θα υλοποιηθούν. Γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει να τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διότι όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας μάραναν. Έλα, Γιώργη, καλημέρα.
10: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, τι έγινε.
10: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 9 και 17 ώρα Ελλάδος, είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,1 ρίχτερ.
0: Ναι.
10: Και το επίκεντρο είναι 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, είναι θαλάσσια περιοχή.
0: Μάλιστα.
10: Είναι εντός του τμήματος, του δυτικού τμήματος του ελληνικού τόξου, δηλαδή εκεί έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Η συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή και η ευρύτερη έχει δώσει και ισχυρότερους σεισμούς κατά το παρελθόν. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες, δεν έχει δώσει ισχυρούς μετασεισμούς, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι και τώρα πολύ λίγοι μετασεισμοί και τις τάξεις του 2,1-2,4, εντάξει. Τώρα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και έναν μεγαλύτερο μετασεισμό, δηλαδή γύρω στο 4-4,5, που είναι απόλυτα φυσιολογικό,
0: ναι.
10: Και το παρακολουθούν. Αισθητός αυτός ο σεισμός σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή Μεθόνη, Κορώνη, Πύλο, Καλαμάτα, δηλαδή πάρα πολλές.
0: Εδώ λέει πάρα πολλές. Τον καταλάβανε στην Αθήνα.
10: Ναι, τα σεισμικά κύματα, τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν σε με πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, να πω, Κεραμιτζόγλου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Νωρίτερα, χθες στη συνομιλία που κάνουμε οι δημοσιογράφοι εδώ στο σύστημα που έχουμε μια ομάδα κλπ.
10: Ναι.
0: Μια στιγμή ξεκάμπα να γράφει ο Κεραμιτζόγλου, το καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, να σας το πω και αυτό. Λέει, έχει καιρό, λέει, να γίνει δυνατός σεισμός στην Ελλάδα. Τελεία. Κόκαλο εγώ. Τι εννοεί η υλοποίητη καιρό να γίνει. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μια σεισμική χώρα και πρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε σεισμούς. Και το ενδιαφέρον είναι τέτοιου είδους σεισμοί μέσα στη θάλασσα.
10: Που... Αυτό ακριβώς. Το 90% των σεισμών γίνονται στη θάλασσα.
0: Ναι.
10: Γιατί είναι και τα μεγαλύτερα ρήγματα εκεί. Και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού τόξου, δηλαδή που ξεκινάει από πάνω από νησιά του Ιωνίου και φτάνει μέχρι και την Ρόδο και την Κο. Όλο αυτό το τμήμα του ελληνικού τόξου δίνει περίπου το 90% των σεισμών σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
10: Μα αυτή είναι και η Ελλάδα και πρέπει, ας πούμε, να είναι και οι αρχές σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχουν να γίνονται και σεμινάρια, ημερίδες για όλους αυτούς τους σκοπούς.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος είναι εδώ, είναι το σπίτι του εδώ και εδώ.
10: Σωστά,
0: και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, κύριε Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
10: Εγώ τα σέβομαι.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ. 5 και κάτι, δεν είναι μικρός σεισμός. Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη. Ωραίο μήνυμα. Λέω, Μιχάλη, τελευταία μέρα λέει για μένα η σημερινή, καθότι οδηγός σχολικού λεωφορείου, αν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα κάνουν, λέει, τα καλοκαιρινά camp έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους. Σου εύχομαι, λέει, καλό καλοκαίρι, ο Μιχάλης, και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζεις τους χειμωνιάτικους, πώς το λένε, κινηματογράφους, Μιχάλη. Έχουμε και ένα να το βλέπω στην Κηφισία που κατεβαίνω, που λέει ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μ' αρέσουν αυτά. Σου πω την αλήθεια, μεταξύ μας δεν θα ήταν κακό να κάποιοι να φεύγουμε 15 του μηνός και να γυρίζουμε αρχές Σεπτέμβρη. Πώς το βλέπεις, πώς το ακούς. Κάνουμε εκπομπές από τις παραλίες. Το κάναμε παλιά εδώ στο Sky, να ξέρετε. Τώρα πλέον, επειδή έχω στην πλάτη μου μπόλικα χρόνια, θυμάμαι μια περίοδο. Κάναμε Σάββατα εκπομπή μεσημέρι. Και όταν οι συνάδελφοι φεύγανε και πηγαίνανε και κάνανε μπάνιο στις περιοχές τους κλπ., τους κυνηγούσα και τους έβγαζα ζωντανά στον αέρα να μου λένε πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Θα πω ότι έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, γιατί εμείς ακόμα αντιδράμε. Δεν πήγα, βάλα το πόδι μέσα, δεν είναι για μπάνιο, παιδιά, πρωί-πρωί. Ακόμα είναι, θέλει δρόμο μπροστά της η θάλασσα. Θα μα τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη αυτά αναλυτικά. Εμείς εδώ, άμα δεν έρθει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν έχει τέτοια. Καμιά το πόδι μέσα και έξω. Έφυγες. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, 5 ευρώ το κιλό, πώς το λένε, τα κεράσια. Είδα κάτι πετροκέρασα στη Λαϊκή. Αλλά εντάξει, επειδή κάποιοι μου λέτε διάφορα πράγματα περί λαϊκών αγορών, και εγώ επιμένω να λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και λαϊκές αγορές και παίρνεις και καλά προϊόντα και φρέσκα προϊόντα και γεμίζεις το ψυγείο και με φρούτα. Με ακριβές τιμές όμως, η αλήθεια είναι. Ακριβές τιμές σε σχέση με το παρελθόν, γιατί κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία περί ακρίβειας η οποία είναι εδώ. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μας τρώει η καθημερινότητα, ναι μεν, αλλά η καθημερινότητα περιλαμβάνει και τον πληθωρισμό ο οποίος είναι στη ζωή μας. Και ο πληθωρισμός δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται. Θα μου πεις, μα δεν αντιμετωπίζεται διότι τώρα οι τιμές γενικότερα, ναι, γιατί πριν είχαμε καλύτερες εξελίξεις. Αλήθεια, να σας πω κάτι που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί πάλι μέσα από μια κουβέντα προέκυψε αυτό που θα σας πω. Ενώ έχουν πέσει, λέει, οι διεθνείς τιμές στο κακάο, οι τιμές τα προϊόντα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προϊόν δεν φαίνεται να έχουν μειωθεί αναλόγως πώς με τις διεθνείς τιμές. Δηλαδή τα σοκολατοειδή, ας πούμε, πόσοι από εσάς αγαπάτε τα σοκολατοειδή, το ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. 5 γκολ η Σουηδή. Σταματήστε, παιδιά. Πόπο, είναι στον 95-96 λεπτό, είναι στις καθυστερήσεις δηλαδή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί θα κλείσει ο αγώνας, μαζί με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 5-1 οι Σουηδοί. Παίζουν πολύ άνετο.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
21: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
21: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
20: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Έλα, Νούλη μου.
24: Έλα, μαμά.
23: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
24: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
23: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
24: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
23: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
25: Ξέρεις να τα λες. Μάθα και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
28: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε το Πακιστάν, παχυρολομεσολαβητή, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα. Από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Άφησε αιχμές και κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη συμφωνία καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απίθυνε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρέλι, ενώ τον Μπρέντ υποχωρεί στα $83 ανά βαρέλι. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της ΤΖΕΠΤΑ, παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Τέσλα και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική. Στην τριήμερη Συνόδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την οικοδέσποινα Γαλλία να διαμορφώνει μια ατζέντα που στοχεύει στην προβολή της ενότητας και στην αποφυγή της αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς στις διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σύναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένου της Κέρκυρας, όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός. Το ξενοδοχείο εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, με τους ενίκους να μεταφέρονται σε άλλο χώρο του συγκροτήματος. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Η φωτιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στο υπόγειο, που στεγάζονται τα πλυντήρια και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά δικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές και ενόπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε χθες μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση, η διαφθορά, η κατάσταση στον χώρο της υγείας και η ακρίβεια. Στην εβδομαδιαία ανάρτηση, το Πρωθυπουργό στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΔΕ με τις πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για την υγεία, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι οι δημόσιες δαπάνες κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%.
1: Σαν να μην κυβερνάει αυτός, σαν να μην επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, σαν να μην έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει η σοφήρηση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Ελάμβηση νοικοκυριών 80% ευρώ, ανέφερε στον Sky το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης.
2: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
0: Ξέρουμε πολύ καλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τι κάνετε. Έχετε μηδενική αξιοπιστία, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας.
3: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξετάσουν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αύριο μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Οι νικητές μετρούν πλέον 239 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας, καθώς ξεπέρασαν τη Βραζιλία που έχει σημειώσει 238 γκολ. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης λαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Κροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και παρουσιάζεται αυτή την ώρα, τουλάχιστον, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα στον κεντρικό δρόμο του λεκανοπεδίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε τη συνήθη κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, που συνήθως αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερη κίνηση, και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, βελτιωμένη, και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά χαρακτηριστικά μόνο η Κόνονος έχει ουσιαστική καθυστέρηση από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεραγιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια βέβαια. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική Αττική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βορειοδυτική τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά και πάλι τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στη χώρα μας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Να σας πω τέλος ότι Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είμαστε και λίγο Γάλλοι, γιατί Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί γελάς, νεαρέ? Δεν ισχύει το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, δεν μ' αρέσουν αυτά. Ο τρόπος συμπεριφορά σου. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η πιο ιδιόρθιμη τσαγκαροδευτέρα η σημερινή. Σας το έλεγα από τις 6 ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη επιβεβαιώθηκε.
1: Γιατί είναι πιο ιδιόρθιμη?
0: Γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί.
1: Α, και εσύ και εγώ τα ίδια.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου. Ναι. Σήκω. Έλεγα στον εαυτό μου, σήκω.
1: Σήκω.
0: Τίποτα. Τίποτα. Έλεγα
1: καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιωθήκατε 100% γιατί είχε και βοριά και κρύο.
1: Ναι,
0: και φυσούσε κιόλα. Την Κυριακή όμω ήταν καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν γιατί
0: πέρασε
1: το χαμηλό, σταμάτησε να ψάει.
0: Και ανέβηκε και η θερμοκρασία.
1: Έτσι όλα καλά.
0: Αυτά ακριβώς.
1: Έριξε πολύ νερό την Παρασκευή.
0: Έκανε ζημιές,
1: έκανε αυτά. Δηλαδή τελικά είχαμε δίκιο που είπαμε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση μέσα στο κατά καλό καιρό για επιδείνωση του καιρού.
0: Ναι, ναι. Και φαίνεται από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα και νωρίτερα ότι πάλι από Τετάρτη και μετά πάλι θα έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Όχι, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι από Τετάρτη και μετά. Την Τετάρτη περνάει ένα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όλες οι μέρες θα έχουν απογευματινές μπόρες. Εκτός από τη σημερινή. Όλη η άλλη υπόλοιπη εβδομάδα έχει απογευματινές μπόρες. Μη σου πω ότι ο Ιούνιος θα τελειώσει με απογευματινή αστάθεια, από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό.
1: Πώς δεν είναι, και πολύ μάλιστα.
0: Ενδεχομένως να
1: το. Μη σου πω ότι έτσι έπρεπε να είναι ο Ιούνιος. Το είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
0: Καλά κάνει
1: τα τελευταία. Δεν είναι
0: συνηθισμένο.
1: Μα και αυτό και ο Ιούλιος μπορεί να έχει αστάθειες.
0: Μετά θα πιάσουμε τον Αύγουστο τα μετέμια. Ξεμπερδέψαμε. Τελειώσαμε. Το καθαρίσαμε το ζήτημα.
1: Και από ό,τι φαίνεται, σου λέω, και ο Ιούνιος κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει με απογευματινή αστάθεια και πιθανόν και χωρίς καύσωνα. Πιθανόν. Έτσι φαίνεται.
0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα,
1: ναι. Εντάξει, δεν είμαι και απολύτως σίγουρη.
0: Καλά,
1: γιατί εντάξει, μπορεί κάτι να αλλάξει.
0: Ακόμα, ναι,
1: είναι ακόμα 15. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα έντονο από
0: τι θερμοκρασίες. Εσείς θα τα ξέρετε. Αυτό το Ελνίνιο που διαβάζω και λοιπά, ότι ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως φαίνεται ότι θα είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Εντάξει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πιο έντονο.
1: Πολύ έντονο. Πολύ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Όμως θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες του νότιου ημισφαίριου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως.
0: Την άλλη πλευρά.
1: Την άλλη πλευρά. Γιατί τον ειρηνικό αφορά.
0: Okay.
1: Εκεί ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Okay.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο όλο τον πλανήτη. Αλλά πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που θα. Όπως θα επηρεάσει το νότιο ημισφαίριο. Εδώ στην Ευρώπη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα μας επηρεάσει. Έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Να μην ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει και να μην μας έχει επηρεάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον όχι πολύ. Αυτό. Κάθε φορά που θα ακούτε για καταιγίδες, δεν οφείλετε στο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Άσε, το λέω, ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω.
0: Ναι, όχι. Ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω.
1: Ή κάποιον να ακούτε.
0: Διάβαζα μια ανάλυση τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, που λέει ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό ως φαινόμενο λόγω των συνθηκών που έχουν
1: διαμορφωθεί γενικά στον πλανήτη και όλο αυτό το χάλι που υπάρχει.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τι να σου λέω τώρα.
0: Κάνει καραμπανάκι.
1: Έχω κάνει το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήμουν εδώ στην Αθήνα.
0: Να σε ρωτήσω, είναι κρύα η θάλασσα?
1: Ωραία ήταν.
0: Α, ωραία, εντάξει. Γιατί μου το λένε ότι είναι ωραία, επειδή του κάνω
1: πλάκα. Εμένα μου αρέσει. Εγώ δεν παίρνω. Δροσερή η θάλασσα. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, είπαμε να είναι δροσερή, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχει ρεύματα και κάνει κρύο.
1: Κάτω εκεί στο Αίγιο είναι, νομίζω. Ξέρω, έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια διακοπές εκεί.
0: Κυρία Χριστίνα, μα δεν
1: παίρνει. Στην Άκολη.
0: Ναι, άγια σου. Βάζει το πόδι μέσα και ξαναφεύγει. Πα και την κοιτά τη θάλασσα, πολύ ωραία. Σκάει το κυματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Πα το καφεδάκι, σου απολαμβάνει και βάζει την εφημερίδα, τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα μα.
1: Καλή εβδομάδα,
0: επίση. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα λέμε την Παρασκευή.
0: Βεβαίω. Λοιπόν, σωστά το λε, Γιώργο, καλημέρα. Λέει και καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και του ηγέτε κρατών απασχολεί το θέμα τη ηλικία. Αν θυμάστε καλά, λέει ο Κινέζο με τον Ρώσο πρόεδρο, είχαν μια συζήτηση περί μακροζωία. Και ότι δεν θα αρχίσει η εποχή που θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αρκετά πάνω από τα 100. Λέγανε και άλλα πράγματα. Θυμάμαι ο Ρώσο έλεγε στον Κινέζο για το θέμα τη αντικατάσταση οργάνων. Βέβαια, του έπιασαν τα μικρόφωνα. Αν αυτό συμβεί, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι, λέει, με το συνταξιδοτικό, λέει ο Γιώργο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πλανητικό επίπεδο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με τα 80χρονα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, χθες έγινε 80. Λοιπόν, θυμάμαι ότι βγήκανε και τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου, που είναι πάρα πολύ καλή, λένε κλπ. Μάλιστα, 80 έτσι, 80 επαναλαμβάνω. Θυμίζω ότι στα 80 επαναλαμβάνω το δίπλωμα, δεν ξέρω, το έχεις κάθε χρόνο, το ανανεώνεις. Που αυτοκίνητο βγαίνεις και έχεις και λοιπά και το ανανεώνεις κάθε χρόνο. Σκέψου να είσαι ο ηγέτης της μεγαλύτερης, εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου. Διαβάστε, σας προτείνω, πού το, διαβάστε από την Κυριακάτικη Καθημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Ηλία Ντίνα. Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης με τίτλο «Γιατί φτιάχνονται νέα κόμματα». Πάρα πολύ ωραίο άρθρο, μου άρεσε πάρα πολύ και η λογική και η άποψη που εξέφρασε ο κύριος καθηγητής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επίσης, πριν πάω σε διαφημίσεις, σήμερα ξεκινάνε τα φροντιστήρια για τα παιδιά της νέας τρίτης λυκείου. Δηλαδή τελειώσαν φέτος τη Δευτέρα λυκείου και πάνε στην τρίτη λυκείου. Μου έλεγε μια μαμά εδώ, συνάδελφος, 9 η ώρα το πρωί ξεκινάνε, μου λέει 9 με 1 και θα πάνε, λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και μετά θα καθίσουν τα παιδιά ένα μήνα κλπ. Αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω εγώ. Και βεβαίως από την άλλη μεριά θυμίζω και τα οικονομικά δεδομένα για τις οικογένειες γύρω από τα ζητήματα με τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700 και είμαστε στο 2026, αλλά η Ethernet γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Ethernet συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Ethernet. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων.

0: πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά μέσα στα σιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Νάτου Ορμός θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7, που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη Σύμβολη των Οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα ακυρώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις

0: Μισθής πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Εδώ με πειράζει ο ηχολήτης μου, φίλοι ακροατές, γιατί θα μου πείτε, διότι ανοίγω πάντοτε το χάρτη εκεί στα στενά του Ορμούς για να δω τι γίνεται. Λίγο παραπάνω κίνηση σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τα πλοία εκείνα τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία μπορεί να περνάνε και να μην έχουν το στίγμα τους και να φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, με αφορμή και την απόφαση ή την απόφαση, την ανακοίνωση για την συμφωνία η οποία θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για όλα τα μέτωπα. Προσέξτε, για όλα τα μέτωπα. Για να δούμε τι θα δούμε μέχρι τότε. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό στις 8 παρατέταρτο, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας ακόμα που λέγεται Ισραήλ. Να το κρατήσουμε αυτό, να δούμε τι θα μπορεί να συμβεί. 4,72 κάτω το Brent, 5,12 κάτω το αμερικανικό, το ελαφρύ. Στα 83 δολάρια το βαρέλι, χοντρικά είναι το Brent αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα έλεγα και νωρίτερα, κινούνται με αρκετά υψηλούς ρυθμούς αύξησης των γενικών τους δικτών. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα. Θα προσγειωθούμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά επειδή εγώ η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορώ και ευτυχώς κυκλοφορώ με δίκυκλο, θα μου πεις γιατί. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά στο κέντρο και ιδιαίτερα τα τουριστικά λεωφορεία. Έγινε την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση στο Δήμο της Αθήνας, όπου και παρουσιάστηκε, αν καταλαβαίνω καλά, ένα application, μια εφαρμογή για να τα χρησιμοποιούν, να την χρησιμοποιούν οι άνθρωποι των εταιριών με τα τουριστικά λεωφορεία. Υποψιάζομαι για τους χώρους όπου υπάρχουν η δυνατότητα κάποια από αυτά να παρκάρουν, να έχουν ένα χώρο για ολιγόρη ανάσχεση, για να μην πέφτουν όλα μαζί στην κυκλοφορία. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ. Η ΔΑΕΜ είναι η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, για να κουβεντιάσουμε για την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτή ακριβώς η εφαρμογή που φέρνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, για να βοηθήσετε στην ικανοποίηση τμήματος των αναγκών, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα λεωφορεία τα τουριστικά τα οποία κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του τουρισμού προφανώς.
3: Ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Δημιουργήσαμε, σχεδιάσαμε από πέρυσι και δημιουργήσαμε για φέτος ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης του τουριστικών λεωφορείων, προσφέροντας τους τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοποίησης διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
2: Υπάρχουν χώροι, καταρχήν, κύριε Καραούλη, θέλω να πω, και αυτοί οι χώροι πόσα αυτοκίνητα μπορούν να ικανοποιήσουν?
3: Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο θεσπίσαμε περίπου 13 θέσεις μέσα στην πόλη, όπου εκεί κάθε θέση έχει από 1 έως 30 θέσεις στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία.
2: Με την έννοια του 24ωρου, υποψιάζομαι, σωστά?
3: Με την έννοια, ναι, που το ωράριο ναι. Το οποίο κινούνται μέσα στην πόλη. Είναι το ωράριο που γνωρίζουμε ότι φέρνουν τουρίστες από τον Πειραιά και από άλλα σημεία.
2: Από τις 8 το πρωί υποψιάζουμε μέχρι τις 9 το βράδυ.
3: Αφήνουν στη Διονυσίου αεροπαγή του, τους αφήνουν να πάνε να δουν την Ακρόπολη, τα διάφορα τουριστικά σημεία μέσα στην πόλη.
2: Ναι. Και πόσα είναι συνολικά, μου είπατε, οι θέσεις που υπάρχουν.
3: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ταυτόχρονα μπορεί να είναι περίπου στις 100 και πλέον θέσεις. Ναι. Είναι 13 τα σημεία.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά οι θέσεις είναι περίπου 100 ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ένα λεωφορείο 7 ώρα το πρωί που ξεκινάει θα μπορεί εκείνη την ώρα να κλείσει μία ώρα έως 3 ώρες.
2: Μάλιστα.
3: Μέσα σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή θα βλέπεις αυτά τα σημεία που έχει ελεύθερη θέση στις 10 η ώρα το πρωί.
2: Okay.
3: Θέλει να αφήσει τους τουρίστες, τον γκρουπ του. Θα πηγαίνει, θα κλείνει 10 με 11. Αν θέλει παραπάνω θα παίρνει και μια παράταση.
2: Μάλιστα.
3: Και μετά θα τελειώνει η δουλειά του και θα φεύγει.
2: Θα το φεύγει από εκεί, θα πηγαίνει κάποιος άλλος να καλύπτει τη θέση. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας το είπα και στο τηλέφωνο. Θυμάμαι πριν κάνα δύο χρόνια υπήρχε μια συμφωνία, είχε νοικιάσει ο Δήμος και είχε δώσει και λεφτά για ένα μεγάλο χώρο εδώ κοντά στα νότια προάστια, εδώ στο τέλος.
3: Στο Τσακβοντό.
2: Τι έγινε με αυτή την ιστορία, δεν περπάτησε?
3: Ναι, ναι. Δυστυχώς η ζωή έδειξε ότι δεν περπάτησε στον δρόμο.
2: Ο χώρος,
3: διότι. Δεν πηγαίνανε τα τουριστικά λεωφορεία. Το ορούσαν πολύ μακριά.
2: Ναι.
3: Εμείς είχαμε πληρώσει αυτό για να πηγαίνουν να
2: παρκάρουν εκεί. Τσάμπα τα λεφτά που δοθήκανε δηλαδή με λίγα.
3: Και, ναι, αυτή
2: δεν
3: ήταν
2: έπρεπε,
3: μια
2: δεν έπρεπε.
3: Πρώτη λύση, ναι, δεν αλλά δεν
2: έπρεπε. Δεν έπρεπε υποχρεωτικά να πηγαίνουν εκεί τα λεωφορεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γνωστό το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Δεν θα πω εγώ τώρα τα μαγικά. Έχουμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, γιατί καθημερινά τα 100 λεωφορεία που μου είπατε στις θέσεις τις υπάρχουσες δεν φτάνουν ούτε για ζήτημα, ναι, κατά την άποψή μου.
3: Υπάρχουν κάποιοι χώροι κοινοί, ας το πούμε, στη λεωφόρο Συγκρού, όπως ανεβαίνεις,
2: ναι,
3: στα όρια
2: παρκάρουν εκεί, ναι.
3: Όπου ξεκινάνε και παρκάρουν εκεί, οπότε σου λέει τώρα δεν έχω ανάγκη να πάω κάτω.
2: Ναι.
3: Εκεί είναι
2: αυτό
3: και άλλο δήμος.
2: Ναι, δεν είναι προβληματικό, κύριε Καραούλη. Δηλαδή, το λέω σε γενικές γραμμές με την
3: έννοια. Ναι, ο λόγος που κάναμε αυτή την εφαρμογή είναι για να βάλουμε τάξη στην πόλη. Τη λέμε πολύ ωραία. Αυτή η χώρα που θεσπίζουμε θα τους οργανώσουμε για να μπορείτε να έχετε ένα χώρο εκεί να πηγαίνετε να παρκάρετε. Μας λένε δεν είναι αρκετή χώρη. Πολύ ωραία λέμε. Να ξεκινήσουμε με αυτούς, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
2: Ναι.
3: Να μπει μια φαινομενικά τάξη στην πόλη με τα τουριστικά λεωφορεία που τώρα είναι άναρχα.
2: Ναι.
3: Γιατί μας λέγανε και αυτοί διάφορα πετυχημένα παραδείγματα. Στο Παρίσι πάμε έτσι, στη Ρώμη πάμε αλλιώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Να υπάρχει δηλαδή μια τάξη στην πόλη. Και αφού κάνουμε το πρώτο βήμα, το επόμενο βήμα είναι 6 Ιουλίου. Έχει βάλει αντιδήμαρχος η κυρία Ζωντήρου μια συνάντηση με τους λεωφορείους, με την Ομοσπονδία η οποία ήταν στη συνάντηση και ναι, ο κύριος Μαρίνης,
2: ναι.
3: Όπου δεσμεύτηκε να ξανακάνουμε μια συνάντηση να συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
2: Μήπως πρέπει η λογική θα είναι με τους όμορους δήμους, όχι μόνο με το Δήμο της Αθήνας, που ο Δήμος της Αθήνας τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι επειδή τα λεωφορεία γυρίζουν γύρω-γύρω στο κέντρο, στα τουριστικά σημεία. Αλλά μήπως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, ας πούμε, με τους Δήμους γύρω-γύρω, όπου μπορούν να υπάρχουν χώροι, αν υπάρχουν χώροι, και με την πολιτεία κεντρικά, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός.
3: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσουμε, είναι αυτό που λέμε η Μητροπολιτική Αθήνα.
2: Ναι, κάπως έτσι.
3: Η οποία ακόμα στα νομοσχέδια δεν υπάρχει.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
3: Είναι λίγο δύσκολη η συζήτηση αυτή, ειδικά με τους όμορους δήμους.
2: Πρέπει όμως να υπάρχει, παιδί μου, ένας συντονισμός. Δηλαδή,
3: ωστόσο, έχουμε βρει κάποιους χώρους, οι οποίοι είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων και περνάνε τα όρια, δηλαδή είναι λίγο Μοσχά το Ταύρο, είναι κάποιοι χώροι στην Καλυθέα.
2: Άρα μπαίνουν και στα διπλανά όρια, ναι.
3: Οπότε, ναι, το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτών των χώρων, οι οποίοι υπάρχουν, θα επεκτείνουμε δηλαδή αυτή.
2: Okay. Ερώτημα τελευταίο. Ξέρει ο Δήμος περίπου πόσα συνολικά τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους, εδώ του Λεκανοπεδίλου, στα όρια του Δήμου της Αθήνας?
3: Με τα νούμερα που λένε οι ίδιοι είναι πάνω από 300. Αν συνυπολογίσουμε και τα βανάκια, τα μαύρα κάθε πέρα.
2: Άμα είναι 300 και υπάρχουν θέσεις για 100, άρα 200 παρκάρουν αλλού.
3: Ναι, εμείς τι λέμε, είναι 100 ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των 300
2: λεπτών συγκεκριμένου.
3: Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα θα επεκτείνουμε του φόρου αυτού και θα βρούμε και φόρου στάθμευση. Θα ξεκινήσει, ξεκινάμε δηλαδή, σχεδιάζουμε και τη δημοτική συγκοινωνία.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα
2: οργανώσουμε. Να σα πω, μέχρι τώρα για να κλείσουμε λειτουργία του προγράμματο του συγκεκριμένου, του application περπατάει, δουλεύει.
3: Ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα, οπότε θα το...
2: Α, δείτε πώς θα πάει.
3: Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πιλωτική λειτουργία.
2: Okay.
3: Και νομίζω θα πάει πολύ καλά, γιατί δείξαν και μεγάλο ενδιαφέρον οι οδηγοί των λεωφορείων.
2: Mm-hmm.
3: Τους άρεσε πάρα πολύ και μας είπαν αυτό, ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο σε άλλες χώρες, στη Ρώμη που πήγαμε, στο Παρίσι, μας δίνουν κάποιο τέτοιο τρόπο. Μας είπαν τις αδυναμίες, δηλαδή, διορθώστε ένα, δύο, τρία πράγματα τα οποία είδαν ότι ίσως δεν τα θέλανε κλπ. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
2: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καλαόλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Να
2: είστε καλά. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, διότι και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν το κουβεντιάζω. Έχουν μερίδιο. Και από τη δική τους πλευρά, γιατί τουρισμό έχουμε, τον θέλουμε τον τουρισμό, αλλά το ζήτημα είναι πως θα γίνει η ζωή γενικότερα πιο εύκολη αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε οι υπόλοιποι με αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμα συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Τι παίζεις εκεί? Δώρο στροφό της Novibet.
13: Δώρο τροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 48 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει: έχουμε διαρροή νερού από κεντρικό αγωγό στην ΕΙΔΑΠ, στη Νέα Φιλαδέλφια, με Άνδρου και Κωστή Παλαμά 10, περιοχή Μάδητος. Μια εβδομάδα λέει τρέχει το νερό, έχουν ειδοποιήσει 4 άνθρωποι σε μια περιοχή που έχουμε και ζήτημα με τα νερά κλπ. Τι θα γίνει? Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμούς. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
17: Καλή ημέρα και εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
17: Μια μικρή, επαναλαμβάνω και πάλι, βελτίωση σημειώνεται σήμερα στους δρόμους λόγω της αλλαγής βασικά του προγράμματος των σχολείων. Έτσι, κάποια κλείνουν, λίγο πιο αργά πηγαίνουν κάποια δημοτικά σήμερα κτλ.
2: Μα δεν έχει και τα δημοτικά κλείνουν, νομίζω. 15 του μηνός έχουν κλείσει.
17: Σήμερα πηγαίνουν.
2: Α, πηγαίνουν σήμερα.
17: Ναι.
2: Α,
17: okay. Ελέγχους κάποια.
2: Okay.
17: Κάποια έχουν.
2: Εντάξει. Άρα λοιπόν, από αύριο θα είναι καλύτερα δηλαδή.
17: Ναι, για πάμε. Πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κατάσταση όμως στην Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Κυρίως στην Κηφισού. Εντάξει, την άλλη, δεν αλλάζει με τίποτα που λέει ο λόγος.
2: Ναι.
17: Ούτε στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό. Έχουμε όμως μια μικρή βελτίωση στον άξονα, ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού. Μια μικρή βελτίωση στη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, εκεί στη Δάφνη που παρουσιάζει κάθε μέρα προβληματάκια.
2: Okay.
17: Και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Είναι κατάτη δηλαδή μειωμένη η κίνηση σε αυτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι μαθαίνω στην κάθοδο της Μεσογείων, στα τελειώματα του Χολαργού, στο Χολαργό τέλος πάντων. Γι' αυτό και συναντάτε βραδιπορίες. Θα δούμε πώς θα πάει και θα σας ενημερώσουμε από αυτού.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίς το πρωί, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν κατά τις 4, η Καλλιρόη ήταν κλειστή. Είχε ένα τροχαίο. Κάποιος ξέφυγε ερχόμενος στο ρεύμα ανόδου του Συγκρού, μπήκε στην Καλλιρόη και όπως μπήκε έμεινε. Ακίνητο στη μέση του δρόμου κάθετα. Πήγε ένα περιπολικό, είχε ανάψει και τα φώτα κλπ. Είχε βάλει και κορίνες. 4 το πρωί. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου. Την πατήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα νέα μας. Στην παρέα μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, με αφορμή την είδηση ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές για το μεγάλο ζήτημα των ημερών, που είναι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή στην Ελβετία κατά τα φαινόμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να δούμε τον παράγοντα Ισραήλ, που πάντοτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και κάθε φορά που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Λίτσα κουβεντιάζουμε και τον παράγοντα Πεκίνο, που και το Πεκίνο έχει την δική του συμμετοχή, όπως και η Μόσχα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
18: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία φαίνεται να έχει επιτευχθεί? Βέβαια, για να πέσουν υπογραφές θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο χθες, μέχρι τότε πολύ νερό θα τρέξει το αυλάκι. Και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ, που δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένο με αφορμή τη συμφωνία αυτή.
18: Το ενδιαφέρον είναι ευτυχώς ότι το πρώτο μήνυμα για την επίτευξη της συμφωνίας έρχεται από το Πακιστάν, και αυτό δείχνει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Πακιστάν στη συγκεκριμένη διπολική ισορροπία ισχύει ως ένας ρόλος γέφυρας και το γεγονός ότι το ίδιο το Πακιστάν ευχαριστεί τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ. Mm-hmm. Κατά την άποψή μου, η ανακοίνωση αυτή πρέπει να διαβαστεί ανάμεσα από τις γραμμές, γιατί δείχνει και προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται κάτω από το τραπέζι, γύρω από τον κόλπο, μάλιστα, όχι απαραίτητα για τον κόλπο.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
18: Αναφορικά με τον παράγοντα Ισραήλ, έχει απόλυτο δίκιο, γιατί το Ισραήλ δεν αναφέρεται πουθενά, τουλάχιστον στις πρώτες ανακοινώσεις. Έτσι, ενώ το Ισραήλ είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος παράγοντας. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αναμένω να ακούσω τι έχει να πει το Ισραήλ και βέβαια μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορεί να συμβούν πάρα πολλά που στην πραγματικότητα να στείλουν πίσω την συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι κανείς δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Τώρα, ως προς τη μεγάλη εικόνα, δεν θεωρώ ότι η Μόσχα διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε αυτή την κρίση, τουλάχιστον αποφασιστικά. Η Μόσχα έχει τα δικά της ζητήματα,
2: ναι,
18: που πρέπει να δει με την σύγκρουση με την Ουκρανία, αλλά βέβαια η Κίνα, λόγω των στενών σχέσεων με το Ιράν, έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο. Βέβαια, σε ένα άρθρο μου το οποίο είχε βγει στην Αγγλική Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες, ανέλυα ένα επιχείρημα το οποίο νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει έχουν συμφωνήσει, ότι ούτε καν η Κίνα δεν θέλει ή τουλάχιστον δεν είναι προς το στρατηγικό της συμφέρον το Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη εξαιτίας της εσχατολογικής προσέγγισης που το Ιράν έχει στην εξωτερική πολιτική και της ηγητικής μαρτυριολογίας που νομίζω ότι κανέναν δεν κάνει να αισθάνεται άνετα εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά. Δεν θα πετάξω το καπέλο μου στον αέρα από χαρά μέχρι τουλάχιστον να μπουν οι υπογραφές. Ακόμα και αν μπουν οι
2: υπογραφές. Αυτό θα έλεγα, αφού και αν μπουν μετά έχει δουλειά. Δεν είναι επεξεγέλασε.
18: Ασφαλώς.
2: Έτσι και ασφαλώς. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ξεπάγωμα κάποιων καταθέσεων ή ακόμα και τις επενδύσεις που λέει από την δική του πλευρά το Ιράν ότι θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία.
18: Εγώ, κύριε Ψάλτη, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το συζητούμε συχνά, αλλά είναι το πρώτιστο. Να ξεκινήσουν ξανά κάποιες πετρελοπηγές οι οποίες έχουν σφραγιστεί. Αυτό απαιτεί
2: χρόνο, ναι.
18: Και αυτή η διαδικασία επηρεάζει, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, την διεθνή οικονομία. Γενικότερα, η συγκεκριμένη σύγκρουση έδειξε σε τεράστιο ποσοστό τη σημασία της αλληλεξάρτησης και σε πολιτικό, στρατηγικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο που πλέον διαμορφώνει τις εξελίξεις στο διεθνές.
2: Κύριε καθηγητά, επίσης θέλω να πω ότι η ιστορία των στενών του Ορμούς έδειξαν πόσο ευαίσθητοι είναι αυτές οι ροές όταν δεν είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και όταν τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος, ένας παράγοντας, καλή ώρα το Ιράν, με κάποιον τρόπο να μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή και να φέρει τα πάνω κάτω σε μια παγκόσμια αγορά.
18: Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι το Ιράν βέβαια με την στρατηγική την οποία ακολούθησε θα έχει να δουλέψει πάρα πολύ πάνω στην αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων.
2: Μάλιστα.
18: Με κομβικούς δρόμπες στον κόλπο, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως η γεωγραφία, όλοι είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και αυτό,
18: τα στενά κλείνουν εύκολα.
2: Και δεν ανοίγουν εύκολα.
18: Και δεν ανοίγουν εύκολα, ασφαλώς, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις μια κρίση παρά να την ολοκληρώσεις και να την επιλύσεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
24: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
25: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
27: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7051. Delta360.gr.
28: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού λόγω τροχαίου, στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αδέρφια. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της αστυνομίας, ενώ τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της συνόδου κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη εμφάνιση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμού, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρελί, ενώ το μπρέτ υποχωρεί στα $83 ανά βαρελί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθυσυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες Ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Στις φλόγες στυλίχθηκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από Ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Φτάσαμε να ξεκινήσουμε να περπατήσουμε, εννοώ, στη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουνίου. Πότε έλεγα προηγούμενη εβδομάδα 8, πάμε στην πρώτη μας εκκίνηση. Να ήρθε η δεύτερη λοιπόν. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους αυτό το εβδομαδιαίο, για το εβδομαδιαίο ξεκίνημα, για την αρχή μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια εδώ στην παρέα μας, είτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, με υγεία να βαδίσουμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, στη ζωή μας. Ξεκινώ, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε όπως πάντα πυκνή, πυκνότατη ύλη. Αυτά μου γράφετε εσείς, αυτά που έχω εγώ να πω στο μυαλό μου, αυτά που ακούω να λέγονται. Ετοιμαστείτε για τη δεύτερη χρεοκοπία. Έρχεται, θα σας το καταδείξω τώρα με ηχητικά. Καλοί μου άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αλλά πρώτα απ' όλα θα πάρουμε μια ατάκα μόλις 4 δευτερολέπτων και 3 δεύτερων που λένε από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος σε μια αποστροφή του λόγου του είπε:
9: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
8: Οπ, οπ, θα έλεγα μισό λεπτό, Πρωθυπουργέ. Οπ, καλέ μου άνθρωπε. Μη λες μεγάλες κουβέντες, αυτό έχω να πω, για το τέταρτη τετραετία. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Δεν υπονοώ τίποτα. Μην παρεξηγηθώ πρωί-πρωί. Μην σπεύσετε να πείτε βγήκε ο Άρης το πρωί και του λέει να μείνει και τέταρτη τετραετία. Αλλά με αυτά που ακούω, δεν αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό ως πρόσωπο. Καταλαβαίνω, τέσσερις τετραετίες δεν, ναι, είναι σαν εκείνο που κυκλοφορεί. Είναι γερασμένος πια. Αυτό είναι ένα παλιό μοντάζ που έχει γίνει στην πλατφόρμα X. Φαντάζομαι θα κυκλοφορεί κι αλλού. Ο Μητσοτάκης πια στα βαθιά γεράματα να λέει θέλω να φύγω και εμείς θα του λέμε όχι κάτσε εδώ. Γι' αυτό λέω όχι μεγάλες κουβέντες Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι φυσικά και ξεκινώ, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε. 15 χρόνια πριν το διαλύσαμε το μαγαζί, έτσι δεν είναι, μπράβο. Χρεοκοπήσαμε με τα τυμπανοκουρσιών, με τα βαΐων κυκλάδων, με ορχήστρες, όπως ακριβώς ο Τιτανικός. Έπαιζε η ορχήστρα, το μισό καράβι και βουλιάξε η ορχήστρα, οι πουκαράδες, παίζαμε. Παίζαμε ακριβώς το ίδιο και εμείς εδώ. Δηλαδή, τι εννοώ, έπαιζε η ορχήστρα. Όταν πια είχε χρεοκοπήσει η χώρα στα χέρια του Κώστα Καραμαλή, για να μην παρεξηγηθείτε, ο Γιώργος Παπανδρέου που κέρδιζε με 40% και ερχόταν το Πασό ξανά στην εξουσία, έλεγε «Θα μοιράσω κάτι επιδόματα για να πάρει μπρος η οικονομία». Εμείς ήμασταν κανονική ορχήστρα του Τιτανικού, έτσι. Ήτανε, είναι πλήρης αποτύπωση. Δηλαδή, αν θες να δεις τον Κάμερον πώς αποδίδει σκηνοθετικά τη στιγμή, έχει βουλιάξει το μισό καράβι, έχει μπει όλο το νερό μέσα, όλος ο Βόρειος Ατλαντικός, αλλά η ορχήστρα παίζει ακριβώς το ίδιο και η Ελλάς. Πέρασαν 15 χρόνια και αφού διαλύσαμε συγκοινωνίες, ΔΕΗ, τα ρημάξαμε όλα, έρχονται 15 χρόνια μετά να ξαναπούν τα ίδια. Εδώ το ανέκδοτο πια δεν είναι ο λαϊκισμός τους. Ο λαϊκισμός είναι γνωστός. Είναι ο Τσίπρας λαϊκιστής έφυγε, λαϊκιστής έρχεται. Από τον Νίκο Ανδουλάκη δεν έχω να περιμένω τίποτα. Λαϊκιστές ήταν μέσα στο Πασόκ, λαϊκιστής συνεχίζει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν πρωτοτυπία. Δηλαδή δεν λένε κάτι άλλο να πούμε. Κοίτα τι σκέφτηκαν. Εγώ, αν ήμουν λαϊκιστής, θα προσπαθούσα κάθε πρωί να σας δελεάσω με μια καινούργια μαλακία. Ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, μου φύγε. Μου φύγε. Δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά. Μου φύγε. Αυτή η άτιμη γλώσσα μου, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει. Αλλά να ξανάρχονται να λένε τα ίδια πράγματα. Τώρα προσπαθούν να συνεφέρουν τις αστικές συγκοινωνίες. Όχι, λέει, τζάμπα. Τζάμπα. Τώρα ο Στάσης, ο Γιώργος, συνέφερε τη ΔΕΗ. Την έκανε παγκόσμιο παίκτη. Όχι μόνο ευρωπαϊκό, όχι μόνο βαλκανικό, παγκόσμιο παίκτη. Αποτίμηση πάνω από 6 δις. Όχι, να μοιράζει η ΔΕΗ τζάμπα ρεύμα. Ρε παιδιά, τώρα τη συνεφέραμε ακόμη. Όχι, ξανάρχονται τα ίδια. Πόσο προβλέψιμη, πόσο σκεπάρνια δεν περιγράφεται. Ένας να τους μάθει λίγο δύο πράγματα. Κύριοι καθηγητάδες των οικονομικών, πάρτε μια πρωτοβουλία, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ειλικρινά δεν αστειεύομαι τώρα και δεν κάνω χαβαλέ. Δεν ηρωνεύομαι, ειλικρινά. Τηλεφωνήστε τους αυθορμήτως, κύριε διοικητά μου, ας αφήσω τους καθηγητές οικονομικών, κύριε διοικητά της Τραπέζης Ελλάδος, αγαπητέ Γιάννη Στουρνάρα, σας παρακαλώ πολύ κύριε διοικητά. Αναλάβετε πρωτοβουλία, καλέστε τους στο τηλέφωνο και πείτε, εξηγήστε τους ποιος κάνει κοινωνική πολιτική. Ποιος κάνει κοινωνική πολιτική σε μια χώρα? Δεν κάνουν οι εταιρείες κοινωνική πολιτική. Εξηγήστε τους αυτά τα βασικά που μαθαίνουν τα παιδιά, που θα έπρεπε να τα μαθαίνουμε από την πρώτη του δημοτικού. Αλλά εν πάση πτώση, τι να κάνουμε, πήγε σε υποδέστερο φροντιστήριο και δεν έμαθε καλά αγγλικά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έμαθε καλά αγγλικά. Χεστήκαμε, ξέρεις. Συγγνώμη, μου φύγε. Πάλι μου φύγε. Αυτή η γλώσσα μου. Δεν μας νοιάζει αν έμαθε καλά ή κακά αγγλικά. Το θέμα είναι δεν έχει να πει τίποτα. Έχει δίκιο ο Ζαχαρός. Αυτά λέγαμε τότε, στον παρόντα χρόνο, όταν μιλούσε με τον Κλίντον, που είχε πάθει αφωνία, αλαλία. Είναι ότι ας είχε διερμηνέα να τα πει αγγλικά. Δεν πειράζει, δεν έμαθε καλά αγγλικά. Δεν πάει στο διάλογο, εντάξει, δεν έμαθε. Αλλά κανένα ζήτημα. Μάλιστα, έμαθε ο άλλος. Ο άλλος είναι διαβαστερός. Τι να κάνουμε, έμαθε 5 γλώσσες. Μη μιλάει γιατί είναι διαβαστερός, γιατί είναι σπασίκλας. Πώς, τι θέλετε να πω άλλα? Γιατί είχε στρώσει τον ποπό του κάτω και διάβαζε. Ωραία. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του, θέλετε και τέτοια. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του και έκατσε να διαβάσει. Μάλιστα, διάβασε. Εντάξει, ωραία, δεν βγαίνουμε όλοι διαβαστεροί. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε να πούμε κάτι από την ώρα που θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Νίκος Ανδουλάκης, έλα παιδιά, μπαίνουμε όλοι στα λεωφορεία.
2: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
8: Έτσι ρε κυμπάρικα πράγματα, κυμπάρικα. Δες, κοίτα τι είναι ο σοσιαλιστής. Ο σοσιαλιστής, το έχουμε πει αυτό, είναι ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορεί κυμπάρι στην αγορά με λεφτά των άλλων. Κατάλαβες. Σου λέει, δώσε εσύ να κάνω εγώ τον κυμπάρι. Δεν πρόλαβε, διαβάζω στα παραπολιτικά της Καθημερινής. Έχουν, λέει, πέσει τώρα και ψάχνουν να δουν ποιος είναι ο κατάσκοπος στην ομάδα των ελασιτών. οι ελασίτες μέσα, παιδιά, συγγνώμη για το παιδιά, αλλά μόνο έτσι, παιδιά, σας καταλαβαίνετε, το λέω με την καλή την έννοια τη φιλική, όπως μου λέτε εσείς, άρα θα σου μιλήσω στο ενικό, εννοείται. Και εγώ έτσι το λέω για την παρέα που κάνουμε τώρα. Οι ελασίτες λοιπόν μαζεύονται εκεί στην Αμαλίας, δίπλα είναι και το άλλο που κάνει τατουάζ, χτυπάνε και κανένα τατού, το Ελλάς, Τσίπρας, Αλέξης και τέτοια. Και ανεβαίνουν πάνω και κάνουν brainstorming, ρίχνουν ιδέες. Αλλά υπάρχει κατάσκοπος, λέει, μέσα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Κατάσκοπος των Πασόκων. Οι Πασόκοι που λέτε έχουν ρίξει κατάσκοπο μέσα, γιατί δεν πρόλαβε να πει την πρόταση για τα λεωφορεία. Για την ακρίβεια δεν θα τα λέμε λεωφορεία, θα τα λέμε λεφορία. Γιατί αυτή η πρόταση είναι για λεφορία. Είναι να είναι τζάμπα τα λεφορία. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, στιεύομαι, φυσικά δεν είναι σωστή η λέξη. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, λέει, να πει ο Αλέξης και πρόλαβε τσουπ ο Νίκος. Νάτος ο κατάσκοπος. Πρόλαβε και το είπε, κύριε Γιαννηρή. Αυτά πρέπει να μας ενημερώνετε από τις 5 το πρωί. Αυτά τα μεγάλα θέματα. Δεν πρόλαβε να πει για τη ΔΕΗ, τον πρόλαβε ο άλλος. Τζάμπα ρεύμα. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, ποιον ακούσαμε τώρα, τον Ανδρουλάκη, γιατί ξεχάστηκα. Ακούσαμε και τον Τσίπρα. Όχι, παρακαλώ.
10: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
8: Ο Λευτέρης Τάδε, με τον αριθμό τηλεφώνου του άνθρωπος, το άκουσε αυτό, άκουσε αυτά τα δύο και λέει, από το περασμένο Σάββατο μου στέλνει στο πρωτοσάλτα.gr μήνυμα επιγόντως, μου λέει, και εμείς που τα παιδιά μας είναι στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Γιάννα, στο Ηράκλειο, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε τζάμπα. Δηλαδή μόνο για αυτούς, μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έσχος, φωνάζει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Εννοείται ότι όταν θα μετακινείτε τζάμπα η Αθήνα, Λευτέρη μου, και η Θεσσαλονίκη, θα πληρώνουν ακριβώς αυτά που είπες. Η Λάρισα, η Πάτα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο. Αυτοί θα πληρώνουν για να μετακινούμαστε εμείς τζάμπα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε της παπαρολογίας στο ανάγνωσμα. Πάλι ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά, δεν θα το ξαναπώ. Δεν θα κάνω. Τρεις φορές. Τέλος. Τρεις φορές και τέλος. Τώρα, όλο αυτό το σπουδαίο μέτρο, κυρίες και κύριοι, έρχεται να το αναλύσει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι καλεσμένη κάπου, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, αλλά η ομάδα αλήθειας είναι εκεί και καραδοκεί. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου το έχει, προσέξτε, φούρνισε το ψωμί η Αμαλίας, είχε βγει καυτό το ψωμί, καυτό, δεν μπορούσε να το πιάσει ακόμη και έχει μπερδέψει τα χαρτιά, αλλά θέλει να το τεκμηριώσει. Αυτό είναι η αγωνία της Μαριζέτας, της κυρίας... πώς την είπα, Αντωνοπούλου, είναι να τεκμηριώσει ακριβώς αυτό. Παρακαλώ, απολαύστε το.
11: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Άρα από πού παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, ναι, πρέπει, ναι, να κοιτάξω από μέσα.
12: Πείτε το,
11: τι λέμε λοιπόν,
12: δωρεάν το εισιτήριο
11: για όσους κατοικούν, προσέχετε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε, για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό, ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε. Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, στο συνολικό, ενώ το συνολικά είναι 254.
12: Κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
11: Το εκτιμόμενο ποσό της. Το εκτιμόμενο.
12: Κοστολογημένες, εγώ
11: αυτό. Ναι, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
12: Αυτό λέτε.
11: Και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο. Δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
8: Είναι η αμηχανία της στιγμής πάνω στην τεκμηρίωση. Τώρα μπήκαμε στη φάση πώς θα τεκμηριωθεί. Παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι να το έχουμε αυτό ξανά στο μυαλό μας, παρακαλώ.
9: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη.
8: Μην λες μεγάλες κουβέντες. Αναφέρομαι στο τέταρτη τετραετία. Με αυτά που ακούμε δηλαδή. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα τα λύσαμε τα αστικά. Αυτοί τώρα όλοι μιμούνται τον δήμαρχο Νέας Υόρκης Μαμντάνη, ο οποίος έταξε του κόσμου, μην ξαναπώ τη λέξη, αλλά όταν ανέλαβε δήμαρχος, είδε ότι αυτά είναι ανεφάρμοστα. Και τι έκανε, αύξησε την τιμή των εισιτηρίων. Και τελείωσε εκεί η ιστορία. Ο σοσιαλισμός εκεί τερμάτισε. Έτσι γίνεται πάντα. Αλλά το θέμα είναι, θα τσιμπήσει κανένας ο εξυπνότερος λαός του κόσμου? Ο παπαπαπάρι, όχι τέταρτη φορά, όχι, αλίμονο, δεν θα ξαναπώ κακαλιάξη. Τώρα που τι διαλύσαμε τις αστικές, πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ, παρακαλώ.
13: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
14: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει κάποιος.
13: Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
8: Στο οικονομικό φόρουμ ταχυδρόμου τα είπε όλα αυτά. Είναι πολύ βαρισίματα πράγματα, δεν το συζητώ. Εννοείται, παρακαλώ, τι είπε ο Πρωθυπουργός?
9: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
8: Τέταρτη δεν θα υπάρξει. Κοίτα, μην υπάρξει και πέμπτη. Δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη, μην παρεξηγηθώ, μην αρχίσετε και λέτε ότι ήρθε ο Άρης να μας λανσάρει πέντε τετραετίες Μητσοτάκη. Είμαστε ακόμη στο αν θα επιτευχθεί η τρίτη, ε. Ένα-ένα, παρακαλώ. Τώρα να ερωτευτούμε. Κομματάρα σου έχω, ε.
15: Dimmi voi ancora stanotte.
8: Δεν πατάς κάτω, κολλάει το παπούτσι. Μέλωσε το τιμόνι.

Και εσύ τι σκέπτεσαι? Δεν τον σκέπτεσαι. Αλλά ταυτόχρονα δες, αυτό είναι, τα διαλύουμε όλα. Io perdo il mondo e resto con te. Cammino sola tra luci dorate, la città d'oro. Βάλτε τα δυνατά. Ancora addosso il tuo. Μπορούμε να χρεοκοπήσουμε ξανά μετά από 15 χρόνια. Το έχουμε, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, το έχουμε. Αν έχω να πω κάτι αυτό το πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουνίου, είναι ναι ρε, μπορούμε. Σαν να μην πέρασε τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα τα τελευταία 15 χρόνια. Έτοιμοι για την επόμενη χρεοκοπία.

Ας του εξηγήσει κάποιος, ας τους πει κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από τους σοφούς καθηγητάς οικονομίας που έχουμε, της απλής οικονομίας δηλαδή, όχι τίποτα σύνθετα πράγματα. Όχι, όχι, μην ξεκινήσετε να τους εξηγείτε τι έκανε ο Elon Musk με την SpaceX, που μόλις ενεγράφει με αξία 1-3 4.400 υπάλληλοι του, και όχι, πώς θα το πω, και όχι άνθρωποι σπουδαγμένοι με 80 μεταπτυχιακά και 500 διδακτορικά και άλλα τόσα μεταδιδακτορικά, αλλά απλοί άνθρωποι, τεχνίτες, κατσαβιδάκηδες, συνεργάτες, βοηθοί κτλ. 4.400 άνθρωποι έγιναν αυτομάτως εκατομμυριούχοι. Οι 400 από αυτούς τους 4.000, με βάση τις μετοχές που τους είχε μοιράσει ο Elon Musk όταν η SpaceX δεν ήταν τίποτα, ήταν στο ξεκίνημά της, οι 400 εξ αυτών έχουν πια περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αλλά μην τους τα πείτε αυτά, είναι πολύ δύσκολα θέματα. Στη χώρα της μιζέριας και της μύρλας, αυτά τώρα δεν το εδώ, διαλύουμε τις εταιρείες για να κάνουμε σοσιαλισμό. Γιατί, γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, μη λέω τα ίδια κάθε πρωί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου καλοί καθηγητές οικονομικών, σας παρακαλώ πολύ, εξηγήστε τους ότι κοινωνική πολιτική κάνει το κράτος με βάση τη φορολογία. Δηλαδή φορολογεί τους πολίτες, μαζεύει λεφτά και λέει: τώρα θα σας μοιράσω ρεύμα, τώρα θα σας μοιράσω ψωμιά, τώρα θα σας μοιράσω μακαρόνια, τώρα θα σας μοιράσω, ξέρω εγώ, το α, β, το γ και το δ. Αλλά δεν πάω στη βιομηχανία που παράγει μακαρόνια να την ξεπατώσω, με τα συγχωρήσεως, προκειμένου να κάνω κοινωνική πολιτική μοιράζοντας μακαρόνια. Εξηγήστε στον σοφό Νίκο Ανδουλάκη, που τόσα χρόνια εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο κάτι θα άκουσε. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, κάποιος μπίπης φιλελεύθερος, θα θέλεις νέο φιλελεύθερος, κόντρα κόντρα νέο φιλελεύθερος, κάτι θα του είπε ότι κοινωνική πολιτική δεν κάνουμε με τις εταιρείες, καλέ μου άνθρωπε. Κάνουμε από τα λεφτά του κράτους, αν θέλουμε να κάνουμε. Αλλά προσέξτε, δεν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να πει θα διαλύσω μία από τις άλλες εταιρείες παρόχους. Εκεί του πάει να. Λέει θα διαλύσω τη ΔΕΗ για να μοιράσω τζάμπα ρεύμα. Γιατί τη ΔΕΗ τη θεωρεί μαγαζί του. Τη θεωρεί

0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Στο lambert.gr θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: αυτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Τραγική κατάληξη η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία εικονογραφημένη τεύχος Ιουνίου κυκλοφορεί ήδη. Η Αγγλία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα το 1915, ένα από τα θέματα. Ο αιώνας της Κυπριακής θαλασσοκρατίας μας πάει στο παρελθόν, στην ιστορία, στο 669 π.Χ. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων πολύ ωραίων. Θεμάτων από την ιστορία όλων των εποχών, είτε από γραμμένοι είτε από Έλληνες ερευνητές ιστορικούς είτε αλλοδαπούς που μεταφράζει η ιστορία εικονογραφημένη. Αν σας αρέσει η ιστορία, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Από δίπλα, η στρατιωτική ιστορία των εκδόσεων Γκοβώστη είναι αυτό που με πολύ επιμέλεια εκδίδει ο ομώνυμος εκδότης, ο Κώστας Γκοβώστης. Εδώ σε αυτό το τεύχος Ιουνίου, είναι γεμάτο πρωτοσέλιδα από την ιστορία, από τη στρατιωτική ιστορία. 30 χρόνια είναι κυκλοφορεί αυτό το περιοδικό με τον τίτλο «Γιατί μελετάμε τον πόλεμο». Αυτό είναι αυτό το κεντρικό θέμα σε αυτό το τεύχος. Και από δίπλα το περιοδικό Άρδιν που εκδίδει ο Γιώργος Καραμπελιάς, Άρδιν Ρήξη, διμηνέο περιοδικό. Εδώ λοιπόν εξετάζεται ο Τραμπ. Τώρα φάκελος το φιάσκο Τραμπ και με μεγάλο αφιέρωμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην πολιτική του σήμερα. Πάμε. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και έχουμε μικρή βελτίωση σήμερα λόγω των σχολείων, έτσι. Βελτίωση που φαίνεται κυρίως στην Παραλιακή, στη Βουλιαγμένης και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Βελτιωμένη εκεί η εικόνα. Πού έχουμε κίνηση όμως, στα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, και ας είναι λίγο καλύτερη, στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα και στην κατηφόρα της Κανελοπούλου Κατεχάκη, από την περιφερειακή Ημιτού κατεβαίνοντας προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι βαθύ, κυρίες και κύριοι, και πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι αγγίζει πολλές οικογένειες. Θα προσπαθήσω από τη δική μου πλευρά να κάνω τουλάχιστον τις επισημάνσεις, δηλαδή εννοώ, δεν τις κάνω εγώ τις επισημάνσεις, εννοώ να δώσω χώρο να ακουστεί αυτό το θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επανέρχεται. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την είδηση που έλεγε ότι μια συμμορία πολιτών διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούσε για βαποράκια κάτι πιτσιρίκια, εφηβάκια. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Κοσμάς Λιβανός. Ο κύριος Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής του φορέα Rewind, του πρώτου αδειοδοτημένου ιδιωτικού κέντρου απεξάρτησης στην Ελλάδα. Καλημέρα σας κύριε Λιβανέ, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα κύριε Πρωτοβάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακαλώ πολύ απευθυνόμενος εσείς προς τους γονείς να μιλήσετε για τα παιδιά και για το βαθύ πρόβλημα διακίνησης ουσιών, εθισμού και μάλιστα σε μια συνέντευξή σας προσφάτως στο liberal.gr είχα διαβάσει ότι λέτε ότι και αυτά τα φαινόμενα κακοποίησης βίας, νεανικής βίας που εμφανίζονται στην κοινωνία είναι απόρρια χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ορίστε παρακαλώ.
10: Μακάρι να είχαμε αρκετό χρόνο. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα που και έχει και πάρα πολλές...
3: Να πω εκ των προτέρων, μισό λεπτό κύριε Λιβανέ. Επειδή μου το θέτετε... Βεβαίως πολύ καλά κύριε Λιβανέ. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά και αυτό έχει σημασία.
10: Το σημαντικό είναι να δούμε τελικά...
3: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι προλογικά, μια που μου το πήγατε εκεί για το χρόνο. Λέω λοιπόν, δεσμεύομαι λοιπόν ότι να είμαστε καλά, ότι από τον Σεπτέμβριο, τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου, τα πρώτα Σάββατα του Σεπτεμβρίου και τα ενδεχομένως και του Οκτωβρίου θα αφιερωθούν σε αυτό το θέμα. Συνεπώς θα έρθετε και θα εγγράψουμε όσες ώρες νομίζετε χρειάζεστε προκειμένου να ανοίξω αυτό το θέμα, να είναι μια καινούργια σειρά όπως είχα κάνει την προηγούμενη για την Αγία Ελληνική Οικογένεια η οποία νοσεί βαθύτατα και αυτήν την νόσηση τη βλέπουμε στα παιδιά και σε αυτό που θα θίξετε τώρα. Ορίστε παρακαλώ, ξεκινούμε.
10: Θα πάρω πάσα από αυτό γιατί εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος τελικά αν έχουμε κρίση ανηλίκων ή ενηλίκων. Το πρόβλημα, η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι μια υπόθεση ακόμα ναρκωτικών. Είναι μια μετάλλαξη του εξαρτητικού κύκλου. Δηλαδή δεν βλέπουμε παιδιά που κάνουν χρήση. Βλέπουμε παιδιά που οργανώνονται, στρατολογούν, διακινούν, λειτουργούν με δομές που πρόσφατα βλέπαμε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Εδώ πέρα η κλινική θέση δική μας είναι ότι η ανήλικη βία, η σχολική αποσύνδεση, η πρώιμη αυτή χρήση ουσιών, η συμμετοχή σε ομάδες παραβατικότητας τέτοιου είδους και η διακίνηση δεν είναι διαφορετικά προβλήματα. Είναι ένα, αν θέλετε, διαφορετικό στάδιο της ίδιας διαδικασίας. Η παθολογία είναι που μεταλλάζεται. Δηλαδή αλλάζουν οι ουσίες, αλλάζουν οι συμπεριφορές, αλλάζουν οι μορφές κοινωνικοποίησης και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το εξαρτητικός κύκλος μέσα στον κοινωνικό ιστό. Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία του χθες για προβλήματα του σήμερα, θα αποτύχουμε κύριε Πρωτοσάλτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ριζικές τομές στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα.
3: Πάμε λοιπόν. Τι προτείνετε?
10: Κοιτάξτε, εμείς σαν οργανισμός, εκτός από το κέντρο το οποίο πολύ σωστά λέτε ότι έχουμε δημιουργήσει και ένα think tank το οποίο δίνει και δημιουργεί πολιτική πρόταση για τα θέματα ψυχικής υγείας που άπτονται του εξαρτητικού κύκλου. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται DPEC, το οποίο τι είναι? Είναι μια πρόταση ενεργοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπου τι κάνει, πρέπει να σας το πω στο άλλο σκέλος που θα κάνουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αλλά το κράτος σήμερα τι γίνεται, παρεμβαίνει όταν έχει ήδη δημιουργηθεί ο δράστης. Εμείς τι λέμε, να παρέμβουμε όταν υπάρχει ακόμα παιδί. Δηλαδή, να παρεμβαίνουμε πριν μπει η αστυνομία, όταν είναι ακόμα νωρίς. Ένα μοντέλο δηλαδή έγκαιρης αξιολόγησης, παρέμβασης και εκτροπής από την παραβατική πορεία, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί πανελλαδικά μέσα από τους δήμους, κοινωνικές υπηρεσίες, τα σχολεία και τις δομές υγείας. Αυτό έχουμε φτιάξει εμείς, το οποίο μπορώ να σας παρουσιάσω αναλυτικά όταν έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά αν μπορώ, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο...
3: Θέλω στους γονείς να απευθύνεστε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ. Ναι, στους γονείς, ναι, ναι, ναι. Σε πρώτη φάση, στους γονείς. Ναι.
10: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι παρόντες. Και οι γονείς πρέπει να πάρουν θέση εξ αρχής και να είναι ειλικρινείς με τα παιδιά τους και να μην, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε, αν θέλετε να σας δώσω λιγάκι το κομμάτι της πολιτισμικής διάστασης, την οποία δεν μπορούμε να τα αποφεύγουμε, διότι φοβόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κυρίαρχη ιδεολογία των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, έδωσε μια δυσανάλογη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και των ανθρώπων γενικότερα και πολύ μικρότερη έμφαση στις υποχρεώσεις, στην προσωπική ευθύνη, την πειθαρχία και τη λογοδοσία των παιδιών. Πρέπει οι γονείς να είναι αρκετά πιο πειθαρχημένοι με τα όρια με τα παιδιά. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό.
3: Απολύτως, συνεχίστε. Μην φοβάστε, αν αυτές είναι οι απόψεις σας, μην φοβάστε να τις εκφράσετε, κύριε Λιβανέ. Εδώ
10: δηλαδή,
3: είμαι εγώ.
10: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε ως κοινωνία είναι ότι μπερδέψαμε την ελευθερία με την απουσία ορίων. Όταν μια κοινωνία σταματάει να βάζει όρια στα παιδιά της, κάποιος άλλος θα τα βάλει. Θα είναι ο έμπορος, θα είναι ο χίπτη δέλτα. Σήμερα δηλαδή αυτά τα όρια τα βάζουν συμμορίες, οι διακινητές, αυτή η κουλτούρα του δρόμου. Δεν έχουμε κρίση ανηλίκων, όπως σας είπα και πριν, είναι κρίση ανηλίκων. Ενήλικοι, οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να βάλουν αυτά τα όρια. Τα παιδιά απλά δηλαδή, αναπαράγουν αυτά που βλέπουν. Η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι ιστορία ναρκωτικών, είναι πολιτισμική αποτυχία. Τα ναρκωτικά είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Αυτή είναι δική μου άποψη. Αν ακούσετε τον Πίτερσον, ο οποίος είναι...
3: Ποιος είναι αυτός?
10: Ο Τζόρνταν Πίτερσον είναι ένας ακαδημαϊκός στην Αμερική, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ρεύμα. Ένας εθεέστατος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως έχει έτσι μια πολιτικοποίηση ως προς την άποψή του για το ψυχοκοινωνικό γίγνεσθε, αλλά έχει το θάρρος να εκφράσει αυτά τα οποία λέει. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Ότι όλη αυτή η ιδεολογία περί της απελευθέρωσης των πάντων και του εξαγνισμού, αν θέλετε, των ηθών, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις νεαρές ηλικίες, οι οποίες ψάχνουν να βρούνε πρότυπα. Καταλάβετε τι λέω?
3: Οπότε
10: πρέπει να το κοιτάξουμε στο σύνολό του πρόγραμμα. Τώρα, από πλευράς παρέμβασης...
3: Πάμε, ωραία. Στην πρώτη παρεμβάσεως, κύριε Λιβανέ, γιατί ήδη δώσατε πολύ υλικό προσκέψη, ήδη. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, σας παρακαλώ πολύ.
10: Βεβαίως,
3: και επανέρχομαι, θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το πρώτο... που μπαίνει από το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που αλλάζει στην Ελλάδα, στο είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και από το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εισάγονται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δηλαδή, εκεί όπου η τεχνολογία, όπως λένε, συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Κιλ, στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33, και πληροφορίες kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, συζητούμε για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα. Μία έκφανση αυτής της αρρώστιας, της νόσης που υπάρχει, είναι αυτό που συζητούμε τώρα με τον κύριο Κοσμά Λιβανό, δηλαδή της παιδικής, της νεανικής παραβατικότητας που έγκυται και άπτεται στη διακίνηση ναρκωτικών με συγκρότηση συμμοριών από εφηβάκια. Δεν είναι μόνο η κατανάλωση, ο εθισμός των ναρκωτικών, η κατανάλωση και ο εθισμός στα ναρκωτικά, είναι και η διακίνηση ναρκωτικών από τις συμμορίες που βάζουν τους πιτσιρικάδες να γίνονται διακινητές. Λοιπόν, ο κύριος Κοσμάς Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής στον φορέα Rewind, είναι το πρώτο αδειοδοτημένο ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, πάμε τώρα 2-3 πραγματάκια ως προς πρώτα απ' όλα τον εντοπισμό, να ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω. Δεν ξέρω εσείς ποια είναι η γνώμη σας. Το πώς δηλαδή οι γονείς θα μπουν σε μια κατάσταση συναγερμού.
8: Ξέρετε, το σκεφτόμουν στο διάλειμμα σας, επειδή είμαι τόσο, όπως έχετε, ξέρετε κι εσείς, φανατισμένος και ρομαντικός για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε εθνικό επίπεδο, που καμιά φορά κι εγώ ξεχνιέμαι. Είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν έτσι πρωτογενές και βασικές γνώσεις, αν θέλουμε, της κρίσης. Ακούστε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μην υποβαθμίζουμε τη χρήση της κάναβης. Διότι σαφέστατα και εκεί ξεκινάει η σχέση των παιδιών αυτών με τις ουσίες. Η χρήση κάναβης λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει φύγει ηλικιακά πολύ πιο χαμηλά πλέον. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά μέχρι και 12 ετών να κάνουν χρήση κάναβη.
7: Πόσο?
8: Μέχρι και 12 ετών. Εδώ ναι. Είδαμε παιδιά 13 ετών να πουλάνε.
7: Μάλιστα.
8: Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Ναι.
7: Αυτό λοιπόν, η ειδική κάναβης είναι προθάλαμος για τα επόμενα ναρκωτικά, για τα πιο σκληρά.
8: Σαφέστατα είναι προθάλαμος.
7: Ναι, γιατί και αυτό δεν το παραδέχονται πολλοί άνθρωποι. Σου λένε εντάξει τώρα κανένα τσιγαριλίκι είναι.
8: Ναι, αυτό παραπέμπει η λέξη προθάλαμος παραπέμπει λίγο σε παλιακές έννοιες. Τις οποίες και πολιτικοί, για τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, υποβαθμίζουν τις έννοιες για να γίνουν αρεστοί. Ακούστε, είναι κίνδυνος θάνατος, αυτή η ουσία πλέον περιέχει 25 με 28% τετραεδροκαναβιόλη, που είναι μια βαριά ψυχοτροπική ουσία, και όταν ένα παιδί βρίσκεται στην διαδικασία όπου διαμορφώνεται ο συναισθηματικός ιστός του, αλλά και τα νευρολογικά του, κινδυνεύει άμεσα από το να ανοίξει ψυχοσικό επεισόδιο, το οποίο οι γονείς δεν θα μπορέσουν να το κατανοήσουν και θα το κατανοήσουν ως συμπεριφορική διαταραχή. Όπου αυτό μπορεί να παραμείνει ανοιχτό και να γίνουν χειρότερα πράγματα, διπολισμοί και διάφορα τέτοια.
7: Δηλαδή, οπότε, η δόση του ναρκωτικού πια στην ειδική κάναβη, στο τσιγαριλίκι, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, κύριε Λιβανέ, αυτό λέτε.
8: Είναι πολύ
7: επειδή δεν έχω ιδέα πραγματικά να σας πω την
8: είναι
7: ίδια.
8: Πολύ ναι. Πιο ισχυρό το ναρκωτικό και με ένα τσιγαριλίκι ένα παιδί μπορεί να φύγει για πάντα.
7: Μάλιστα.
8: Τέλος. Άρα θέλει να είμαστε πάρα
7: άρα
8: πολύ
7: και ο εθισμός είναι πιο εύκολος, λέτε. Και ο εθισμός πιο εύκολος.
8: Ο εθισμός δεν είναι ο εθισμός αυτός καθεαυτός πιο εύκολος. Είναι πολύ πιο πολυσύνθετο το πρόβλημα από ό,τι ήταν. Και όπως σας έχω ξαναπεί, ο εξαρτητικός κύκλος, όπως τον ονομάζουμε εμείς, έχει μία υιογενή τάση και γίνεται πιο ανθεκτικός, αν θέλετε. Δανείζομαι ιατρικούς όρους, γιατί είναι ένα ιατρικό, αν θέλετε, πρόβλημα μέρος του. Γίνεται πιο ανθεκτικός και στη θεραπεία και στην πρόληψη, διότι αλλάζουν και τα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα, δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά αλλάζουν και οι ουσίες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ουσίες, οι οποίες μπαίνουν στις ζωές των ανθρώπων, οι οποίες και εμείς στη δικιά μας δουλειά τις βλέπουμε πρώτη φορά. Άρα αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα. Ξανά, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε ένα πολύ σύνθετο και τόσο δύσκολο φαινόμενο. Αλλά για το γονιό, ο οποίος είναι επάγρυπνος, θα το δει.
7: Ναι.
8: Θα δει την αλλαγή συμπεριφοράς. Λοιπόν, μην καθίσει και πει «Α, δεν πειράζει, παιδί είναι». Ας ψάξει, ας μάθει και οι πληροφορίες υπάρχουν.
7: Ναι. Και λέτε ότι ακόμη και αυτή η συμπεριφορά, αυτά τα έτσι, η βίαιη συμπεριφορά να οφείλεται στην χρήση ναρκωτικών.
8: Η βίαιη συμπεριφορά είναι ένα τρίπτυχο κατά με, βασικά, της χρήση κάναβης. Η μουσική αυτή, η τράπ, η οποία θεωρώ εγώ ότι είναι ένα παράγωγο ξενόφερτο αυτής της, αν θέλετε, έλλειψης πλέον ήθους και ιδανικών που έχουν τα παιδιά και βεβαίως συνάρτηση με τα κινητά τηλέφωνα και τα ίντερνετ, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό διαλύσει και το κομμάτι το επικοινωνιακό το οποίο υπήρχε παλιότερα, δημιουργούν πάρα πολύ εύφορο έδαφος για αυτή την ιστορία.
7: Τα πάτε όλα, βέβαια, τα πάτε όλα. Το πρόβλημα είναι μια πρόταση μόνο, γιατί πρέπει να κλείσω, αλλά πραγματικά τα έχετε πει όλα. Ορίστε, η πρότασή σας.
8: Κοιτάξτε, αν η απάντηση της πολιτείας είναι μόνο η σύλληψη, τότε το κράτος φτάνει πάντα τελευταίο. Η πραγματική πολιτική είναι να φτάνει πριν από τη τιμωρία, και αυτό ακριβώς κάνει το πρόγραμμα και το μοντέλο το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να παρέμβουμε πριν και πρέπει να αλλάξει η εθνική μας στρατηγική.
7: Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα σας φιλοξενήσω συντόμως άλλο ένα πρωινό σε άλλη ώρα την επόμενη, για να ξαναπείτε αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το πρόβλημα, γιατί ο λόγος σας, κύριε Λιβανέ, και σας λέω και συγχαρητήρια, γιατί πιάνετε το πράγμα στην ουσία του, δηλαδή στη διάλυση που έχουμε και στον εκπεσμό των αξιών, ξεπεσμό των αξιών και τα λοιπά, όλο αυτό που θέτετε ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο δυστυχώς αναπτύσσεται και η παιδική παραβατικότητα, η βία και μέσα εκεί και η διακίνηση ναρκωτικών και όλα αυτά.
8: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την επιστήμη.
7: Εγώ θα σας φιλοξενήσω εκ νέου. Πρέπει να κλείσω. Θα σας φιλοξενήσω.
8: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοστάλτε.
7: Εκ νέου, σε επόμενες 15 μέρες ξανά, αλλά από το Σεπτέμβριο υπόσχομαι ότι θα έχετε το χρόνο άφθονο για Σάββατα ολόκληρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιβανέ. Καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ, αμέσως μετά μαζί μας τη δεύτερη ώρα, ήδη ο πρώτος προσκεκλημένος για αυτήν την εβδομάδα, Ανδρέας Δρημιώτης, έρχεται και με ανέκδοτα.
0: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
0: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει.
12: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
13: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
14: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
12: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
13: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
14: Φοβάμαι.
13: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
12: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
13: Μπράβο.
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
15: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
19: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
18: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
19: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
21: Για το σπίτι του μέλλοντος.
22: Για τον αγρότη του σήμερα.
21: Για τον εργολάβο του τώρα.
22: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
21: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
22: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
21: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
22: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
21: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
22: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
23: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά.
2: Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
6: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.

Να είμαστε και με τους ρυθμούς του Billie Jean, αλλά όχι από τον μεγάλο Michael Jackson. Είναι διασκευούλα, δεν είναι αυτό, κύριε Γιώργο μας? Καλημερούδια σας. Ο κύριος Γιώργος δεν έχει ξυπνήσει ακόμη. Εμείς πιάσαμε το κουβεντολόι στο δρόμο, οπότε κάποια στιγμή λέμε θα φτάσουμε. Να που φτάσαμε λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από το Δυτικά FM 92,8. Today News, τα νέα της ημέρας. Τα νέα της ημέρας που είναι. Καλά, ο Γιώργος κάνει έτσι, παιδιά. Θα πας στο Θεό επάνω, θα ανέβεις. Νωρίς είναι ακόμα, να πάω εγώ, λες. Φτιάξε το μικρόφωνο, λέει εσύ, και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, περάσαμε ένα Σαββατοκυριακό καταπληκτικό. Μάλλον Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Περάσαμε καταπληκτικά. Και πώς να περάσουμε καταπληκτικά, αφού και μπάνιο κάναμε και φίλους είδαμε και φάγαμε και τον Αγλέωρα, κακά τα ψέματα. Αλλά εχθές όμως, λόγω δίαιτες, χτύπησα και μια τσιπούρα. Πόσο φαίνεται. Ο Κατσούλης με την τσιπούρα εντωμεταξύ, δεν ξέρω που πήγε. Κατσούλη, για να δω, έχεις χρώμα πάνω σου? Α, έχει, έχει. Βέβαια. Τι φοράμε σήμερα? Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κατσούλης μας εδώ που είναι απέναντι, που δεν έχει χαμογελάσει ακόμα, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι από τον ύπνο, ταλαιπωρήθηκε, πήγες κοντά για μπάνιο ή έκοψες μακριά, πήγες? Δεν θα μας πεις που πήγες? Γιατί να μην σε πάρουμε από κοντά? Συνεννοούμαστε με το κεφάλι πάνω κάτω ακόμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μακριά πήγε και κουράστηκε τα γόρι μου γλυκό και τραγανό σαν καραμέλα. Που λέτε, αυτή η ομορφιά η καμαρωτή σήμερα είναι μέσα σε ένα χρώμα μπλε. Το λες, δεν το λες? Γαλαζοπράσινο, το λες, δεν το λες? Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ θα γυρίσω την κάμερα όπου να είναι. Θα σε δείρω, λέει, άμα κάνεις εγκύρηση στην κάμερα. Γιατί καλεξί, τέτοια ομορφάδα δεν πρέπει να τη βγάλουμε κάποια στιγμή προς τα έξω? Και μάλιστα μου κάνει και έτσι, χρακ, το λαιμουδάκι στο ωραίο το ψηλό. Και τι ωραίο λαιμό έχω, για να τον βάλει στην κιλοτίνα ο Κατσούλης εδώ με αυτά που λέω. Δυτικά FM και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλά τώρα, τι να σας πω. Μια ακόμη φορά θα επενέσω τις παραλίες του νομού μας. Και αν είναι δυνατόν τώρα δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους που σηκώνατε και σηκώνονται τέλος πάντων και κόβουν από εδώ και από εκεί. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Γυρνά που μας παρακολουθείς? Έτσι δεν είναι, Μελιστίχη μου? Γυρίσατε, λέει η Μελιστίχη. Καλημέρες και καλή εβδομάδα. Γυρίσαμε. Τώρα εδώ που τα λέμε, δεν θέλαμε να γυρίσουμε. Ούτε εγώ ούτε η παρέα μου θέλαμε να γυρίσουμε. Θέλαμε να κάτσουμε εκεί στον αστακό. Δηλαδή έλεος. Θέλαμε να κάτσουμε εκεί και να το ευχαριστηθούμε και να μείνουμε εκεί. Γιατί στον Αγίου Γιώργη στον αστακό που πήγαμε, που είχε ανοίξει το Honor ένα τροπερό μπιτσόμπαρο με εξαιρετική υπερποίηση, τι να σας πω τώρα, με σέρβις, με ό,τι βάλει ο νου σας και με ξαπλώστρες. Και επειδή πολλοί με ρωτήσατε, γιατί έκανα και κάτι βιντεάκι εγώ, πολλοί με ρωτήσατε αν τις πληρώνουν τις ξαπλώστρες. Από όσο είδα εγώ χτες, παιδιά, δεν τις πληρώνουν τις ξαπλώστρες, δεν τις οικιάζουν τις ξαπλώστρες στα μαγαζιά, το μαγαζί του συγκεκριμένο. Απλά μπαίνετε στη διαδικασία, αφού θα καθίσετε εκεί, θα πάρετε κάτι να φάτε, να πιείτε, ξέρετε εσείς. Αλλά θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να επισκεφτείτε τον Αστακό, να επενδύσετε σε αυτό που λέμε στις παραλίες του Αστακού και να με θυμάστε. Η Μαρία Ηλέκα, εκτός ότι μας παρακολουθεί διαδικτυακά, την έχω και απέναντι. Έχει τρομερό. Δηλαδή. Δεν μας φτάνει που μας βλέπει live, πρέπει να μπει και μέσα να μας δει. Δηλαδή, μη χειρότερα, για να δω τι νύχια είναι αυτά που έχει φτιάξει κι εσύ. Α, Παναγία μου. Αυτή έχει το χρώμα της κηδείας τα νύχια, ένα πράγμα σήμερα πρωί. Ανούλα, χαίρετε, Ανούλα. Καλημερούδια, ομορφιές, λέει, ομορφιές μου σε όλους. Λοιπόν, θα πάρω τον Κατσούλη εγώ την επόμενη εβδομάδα. Θα πάμε, Κατσούλη? Θα πάμε, λέει ο Κατσούλης. Που κάνει έτσι, θα πάμε. Άμα κάνει έτσι, να ξέρετε, θα πάμε. Λοιπόν, και θα πάμε να βουτήξουμε τις κορμάρες μας και να τις λιάσουμε μετά, σαν τα χταπούδιες που κάθονται πάνω στο βράχο. Θα κόψουμε για τον Αγίου Γιώργη στον Αστακό. Ξέρω που σας το λέω. Θυμηθείτε την κουβέντα μου, δεν θα πάτε χαμένοι. Λοιπόν, ακούτε Δυτικά FM. Σας στέλνουμε την καλημέρα μας. Πίνουμε μαζί το καφεδάκι μας και το καφεδάκι το Α και το Ω της ημέρας για να ανοίξει το μάτι, μια και έχουμε μπει ήδη στο καλοκαίρι και. Ξέρετε, όσο περνάνε οι μέρες και θα ζεσταίνει ο καιρός, τόσο πιο καλά θα θέλουμε έτσι να βουτάμε τις κορμάρες μας. Και επειδή έχουμε τρομερές παραλίες εδώ στην Ετωλοακαρνανία μας, θα ήθελα πάρα πολύ να τις επισκεφτείτε τις ακτές της Ετωλοακαρνανίας. Και όχι μόνο εμείς που είμαστε από εδώ, που τις ξέρουμε, αλλά και εσείς που μας ακούτε και ή μας βλέπετε διαδικτυακά. Ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία γιορτή. Και είναι μια σπουδαία γιορτή γιατί γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς. Λοιπόν, είναι του Οσίου Ιερώνυμου, γιορτάζει δηλαδή και ο Αρχιεπίσκοπος, και του Ιερού Αυγουστίνου, λέει, επισκόπου Ιππώνος. Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, τι ωραία ονόματα. Ιερώνυμος και Ιερώνυμοι. Έτσι λέει, λιαστείτε και εμάς μην μας ξεχνάτε. Όλοι μαζί να λιαστούμε. Φιλιά, λέει η Ανούλα. Ανούλα,
Ξέρεις τι ωραία είναι να πηγαίνεις να ράζεις, ας πούμε, και να σε ψήνει ο ήλιος, όχι να σε τσουρουφλάει. Για όνομα Θεού, πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Και να κάθεσαι να σε χτυπάει το κύμα του Ιωνίου. Δηλαδή, είναι υπέροχο το συνέστημα. Δεν είναι αξεπέραστο. Αξεπέραστο. Όχι, δεν έχουμε τρομερές παραλίες, αλλά εμένα μου άρεσε τόσο πολύ εκεί εχθές, γιατί είναι, έχει μπει και ο Δήμος σε μια διαδικασία μαζί με την κτηματική και τις φτιάχνουν τις παραλίες, γιατί ξέρουν ότι πηγαίνει κόσμος. Και τώρα, στα Κατσάβραχα, πώς θα κατέβεις. Έλα όμως που τις φτιάχνουν και ειδικά στον Αγίου Γεώργιο έχουν επενδύσει και μπράβο σας. Μπράβο σας. Λοιπόν, τι έλεγα. Σήμερα θα αφιερώσουμε τη μέρα στο Γιώργο, βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Και επειδή εγώ τον άνεμο εδώ τον έχω απέναντί μου, καλά, καλά. Κι εγώ σαν άνεμος, αυτό δεν λέει το τραγούδι. Gone with the wind, ας πούμε, όσο παίρνει ο άνεμος ένα πράγμα ο Κατσούλης. Και γενικότερα σήμερα του την αφιερώνουμε την εκπομπούλα. Κατσούλη, κανόνισες διακοπές? Δεν κανόνισες. Να σε στείλω εγώ? Δεν θες να σε στείλω. Άμα σε στείλει κανένας άλλος, θα κανονίσεις εσύ, θα πας και εσύ. Άμα πας εκεί που θα πας, έρθω κι εγώ. Ούτε να το συζητάς, λέει ο Κατσούλης. Με πληρώνεις να μείνω πίσω, δηλαδή. Τίποτα, παιδιά, τι με πληρώνετε. Θα σκοθώ και θα φύγω, λέει, και γεια σας. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Αυτά είναι. Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Έτσι και μάθω ότι κακομεταχειρίζεται κανένας ηλικιωμένο. Μα το χρυσό του στρίψει το λαρίγκι, που λέγει η βάβο μου. Είναι Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι. Το ξέρεις εσύ ότι είναι αυτή η μέρα σήμερα? Στα αστακά για αστακό. Εμείς και αφήστε τις Ηνωμένες Πολιτείες ήσυχες. Είναι η γαστριμαγική, λέει, γιορτή για το πανάκριβο ολίευμα. Να ρωτήσω κάτι, Κατσούλη, σ' αρέσει ο αστακός? Α, σ' αρέσει ο αστακός. Πας και βουτάς και τον βγάζεις τον αστακό? Τον παίρνεις έτοιμο, δηλαδή? Έχεις λεφτούλια για να τρως αστακό? Αν τι με πέρασε σε μένα, λέει ο Κατσούλης. Δεν έχω εγώ λεφτά για αστακό. Τι λες, αλήθεια? Κάποτε, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ελλάδα ισχύει αυτό, ήταν, λέει, το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Πού κολλάει αυτό το δεύτερο τώρα? Δεν μπορώ να τα καταλάβω κάτι πράγματα. Τώρα μην σας πάρω στο λαιμό μου. Του Αγίου Πνεύματος για την Καθολική Εκκλησία είναι σήμερα. Άιντε μπας και μας φωτίσει και το Άγιο Πνεύμα και από την πλευρά των Καθολικών. Καλημέρα στο παπάκι μας που μας παρακολουθεί εδώ. Και Δυτικά FM, είπαμε, του Day News. Παρακαλείστε όπως, σηκώστε το τηλέφωνο και μας στείλετε και μας πείτε τις καλημέρες σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να επικοινωνούμε μαζί. 2641-039-410-39-411. Καλά, μας παρακολουθεί ο Γιώργος, ο Παπασπύρου. Γιώργο, πώς έγινε αυτό και σε τέτοια ώρα εσύ στο Facebook και μας παρακολουθείς? Οποία τιμή, αγαπημένε φίλε! Και πού είσαι να έρθεις από εδώ να σε δούμε και να μας δώσεις και μια συνέντευξη? Γιατί μαθαίνω ότι κάνεις πολλά πράγματα, πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Ο Γιώργος είναι ένας καταπληκτικός μουσικός, καταπληκτικός μαέστρος, μάλλον να το πω έτσι. Για τον Κατσούλη είναι μανέστρος, για μένα είναι μαέστρος. Αβάντη μανέστρο, θυμάσαι που έλεγε. Λοιπόν, ο Γιώργος μας, Γιωργάκης, επιθυμήσαμε. Τι θα γίνει τώρα, θα έρθεις μια βολτίτσα προς τα εδώ? Παρακολουθείς και δεν γράφεις κάτι της? Αν θα τα μάθω εγώ που ήσουν και τι έκανες τόσο καιρό. Μου ξεφεύγει εμένα τύπο της. Μου ξεφεύγει, Κατσούλη? Δεν σου ξεφεύγει, λέει, τύπο της, τύπο της. Έχεις ραντάρ, λέει η Μαρία Παντού, που την έχουμε εδώ. Να στείλουμε μια καλημέρα και στον υπόλοιπο του Κοσμάκη, έτσι, που ανοίξανε τα ραδιοφωνάκια τους τώρα. Έχουμε να πούμε, πραγματικά σας λέω, πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτό το τριήμερο από το Παρασκευή, τέλος πάντων, που έχουμε να τα πούμε, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και εγώ δεν ξέρω πόσα πράγματα έγιναν. Εδώ, ιδιαιτέρως στο δικό μου, στο Δήμο Αγρινίου και γενικότερα όμως στον ομό. Αυτό που πρέπει να έχετε τα μάτια σας 14 είναι οι φωτιές. Παιδιά, το νου σας. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι σε τέτοια περίοδο κάποιος θα πάει να βάλει φωτιά, ας πούμε, να κάψει κλαριά, ή ακόμα και να ψήσει σε περιοχή, σε σημείο που θα μπορούσε να κάψει ολοκληρό δάσος και δεν ξέρω κι εγώ τι. Μην μπαίνετε σε τέτοιες διαδικασίες, ξεχάστε τα όλα αυτά τα ωραία. Στο μεταξύ ανέβαινα σήμερα έτσι την Αγίου Δημητρίου και κάνανε έτσι και την Αδό. Ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Γιατί αφού πάτε και καθαρίζετε αυλές, καθαρίζετε οικόπεδο, δεν ξέρω τι, εσείς που τα καθαρίζετε δεν γνωρίζετε ότι πρέπει να έχετε και σακούλες? Σακούλες, ρε παιδί μου, απορριμμάτων, αυτές τις μεγάλες του κήπου, να τα βάλετε μέσα. Πήγανε λοιπόν έξω από το σπίτι της συγχωρεμένης της μέρης της Χρυσικοπούλου, καθάρισαν τον κήπο, ένα υπέροχο σπίτι από το 1800 τόσο, τέλος πάντων, και τι κάνανε? Τα αφήσανε δίπλα από τον κάδο, χωρίς να είναι σε σακούλες. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα που μας παρακολουθείτε? Θα σου τα πω εγώ όλα, λέει ο Σπύρος ο Παπασπύρου. Είδες, Γιώργο, για πότε θα τα μάθω όλα, τι κάνεις? Αμέσως. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Και επειδή ένας από τους αντιδημάρχους, και έχει το δίκιο το άνθρωπος, λέει τέρμα η ανοχή. Τι πάει να πει η ανοχή? Και γιατί να υπάρχει ανοχή, θα πω εγώ το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα σεβαστώ αυτό που λέει τέρμα η ανοχή. Θα πάτε τώρα να κάνετε έλεγχο, να μάθετε ποιος είναι αυτός που καθάρισε και τα άφησε έτσι χύμα στο πεζοδρόμιο τα σκουπίδια? Μισό στο πεζοδρόμιο, μισό κάτω στο δρόμο. Να μην το πούμε και αυτό. Για να πάνε οι υπηρεσίες να δω. Θα πάνε οι υπηρεσίες τώρα να ρίξουν μια ματιά εκεί? Και γιατί όχι να ρίξουν και τον άλογο πρόστιμο? Πως πας μουσιού και καθαρίζεις εσύ χωρίς να έχεις τις ανάλογες σακούλες να βάλεις τα πράγματα, τα σκουπίδια μέσα? Γι' αυτό σας λέω. Όχι που δεν θα το σχολιάζαμε σήμερα. Έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Έχουμε να δούμε τι συνέβη στην περιοχή στο Καινούριο, όπου ένας αγρότης πήγε ο άνθρωπος στο κτήμα του και στο χωράφι του και εντόπισε ένα κρανίο ανθρώπινο. Αρκετοί λένε ότι θα μπορούσε να είναι της γιαγιάς που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά στο Πανετόλιο τα ωραία έγιναν εκεί. Στο Πανετόλιο επίσης, νομίζω αυτό έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, δηλαδή μετά τις 12 το βράδυ ή πριν τις 12 κάπου εκεί, όπου μια ομάδα Ρωμά τρομοκρατούσε τον κόσμο γιατί είχε συλληφθεί, λέει, κάποιος ο εθνίστης, κάποιος δικός τους. Θα σας τα πω και αυτά στη συνέχεια τι συνέβη και τι έγινε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, κυριολεκτικά τώρα, αν είναι δυνατόν, βγήκαν έξω με τα αυτοκίνητα, μαρσάρανε, κάνανε, ράνανε, απειλούσαν τον κόσμο. Τι άλλο πρέπει να κάνουν δηλαδή στο Πανετόλιο? Να σκοθούν και να φύγουν από εκεί? Να φύγουν οι ίδιοι κάτοικοι με αυτά που τραβάνε από κάποιους συγκεκριμένους? Δεν είναι όλος ο κόσμος έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν οικογένειες και είναι και πάρα πολύ σωστοί. Καλημέρα θέλω να στείλω και στους αδελφούς Αγγελή. Εδώ είμαστε με την καλημέρα, την πρώτη αδελφή Αγγελή. Λοιπόν, μιλάμε για την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι εδώ στο Αγρίνιο, που έχει βέβαια την έδρα της στο Δήμο Αγρινίου μάλλον, και έχει την έδρα της στο Καινούριο και δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 2005, η αδελφή Αγγελή. Μιλάμε για την κατασκευαστική εταιρεία, την τεχνική που ανταποκρίνεται σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη, γιατί διαθέτει και το ανάλογο προσωπικό, να το ξέρετε και αυτό. Και τα μηχανήματα και τη γνώση. Σπουδαίο, γιατί άμα έχεις 20 χρόνια στον χώρο, εννοείται ότι ξέρεις τι κάνεις. Και 6944 527 623.

Και είναι ώρα να ρίξουμε μια ματιά στη συνείδηση, γιατί έχουμε και πολλά πρωτοσέλιδα εδώ ρεπορτάζ που φιλοξενούνται μάλλον στο πρωτοσέλιδο της συνείδησης. Να τη και συνείδηση έτσι για να τη δείτε κι εσείς. Και πάμε τώρα. Ξεκινάμε. Το μήνυμα της Ένωσης Αγρινίων για τις εξελίξεις με τον ΟΠΚΕΠΕ. Αδιαπραγμάτευτη η διαφάνεια. Η χειρή παρέμβαση του Θωμά Κουτσουπιά δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ γυρίζουν την πλάτη στις συνθήκες. Μειωμένο κατά περίπου 20.000 άτομα το ενδιαφέρον σε σχέση με το 2023. Νομίζω πολύ σημαντικό ο ρεπορτάζ αυτό. Πάμε στο παρακάτω. Η νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για την Δυτική Ελλάδα. Πολλές προκλήσεις για τη σύγκληση. Δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στην περιοχή. Καλημέρα στον Κώστα τον Παρασκευόπουλο και στον Γιώργο. Ευλογιά εγώ προβάτων. Τρία νέα κρούσματα στην Ετωλοα Καρνανία. Και Δυτική Ελλάδα, ένα θέμα ακόμα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις στο ΟΣΑ στην περιφέρεια. Ενώ στο Αγρίνιο, μυστήριο με τον πυροβολισμό του 36χρονου. Θα μάθουμε τι έγινε και εκεί δηλαδή. Με τον πυροβολισμό του 36χρονου και έγινε στον Αγιάννη το Ριγανά τις προηγούμενες ημέρες. Βλήθηκε πισόπλατα. Και θα μάθουμε, θα σας τα πούμε στη συνέχεια. Και στα ευσυνείδητα, το Υπουργείο Εσωτερικών χτυπά μόνο τα νεόδμητα στο Κολωνάκι και στο Αγρίνιο. Απαπα. Ήξερες εσύ ότι έχουμε νεόδμητα εδώ στο Αγρίνιο, λίγα της προκοπής λέει, αλλά θα τους αλλάξει τα φώτα. Αχαχούχα, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Πάντως να ξέρετε ότι σίγουρα θα χρειαστεί να δούμε τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, γιατί και σπίτια δεν υπάρχουν εδώ στην περιοχή και ο κόσμος ψάχνει. Και ο κόσμος ψάχνει και ψάχνει να βρει κάτι που να τον αγγίζει, κάτι που να μπορεί να φτάσει. Γιατί βλέπουμε και κάτι τιμές Παναγία Βοήθα και στα ενίκια. Και μάλιστα το ωραίο είναι ότι ακόμη και παλιές κατοικίες δεν ανοίγουν. Γιατί με τα σημερινά τα δεδομένα δεν γίνεται να ανοίξουν. Καταλαβαίνετε τώρα οι περισσότεροι. Υπάρχουν υπέροχα παλιά σπίτια, αλλά θέλουν ανακαίνιση για να γίνουν όλα αυτά. Και όταν έρχεται το κράτος και σου λέει: καλά, μα ρε παιδί μου, σου δώσω μια επιδότηση εγώ, αλλά είναι τέτοια που δεν μπορούν οι άνθρωποι να ξέρουμε τι λέμε.

Ευκαιρία να στείλουμε και μια καλημέρα και στην Άνση μας εκεί ψηλά στο ξερόμερο που μας παρακολουθεί. Καλημέρα και στην Καταρζίνα. Τι κάνει το κορίτσι μας. Εδώ επικοινωνήστε λοιπόν μαζί μας. Ζωντανά θα είμαστε μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί για να λέμε τις καλημέρες μας. Τράβωσε μέχρι και το. Πώς το λένε η κάμερα εδώ που έχω βάλει. Κατσούλη, το μάτι σου. Να κοιτάει αλλού το μάτι σου που γύρισες από εδώ και μας κοίταξες πρωί-πρωί και γκρεμίστηκε το άπαν σύμπαν τέλος πάντων. Να στείλουμε και μια καλημέρα επίσης στο Ελεγκτέον, ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος, θα θυμάστε, που κρατά το οχηματάκι το δικό σας που το περνάτε από εκεί ασφαλές στον δρόμο. Στην περιοχή θα το βρείτε του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Το ΚΤΕΟ Ελεγκτέον σίγουρα προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο σε κάθε τύπο οχήματος. Και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ακόμη και εσείς

0: Είναι ο έλεγχος που σας δίνει σιγουριά σε κάθε σας διαδρομή και θέλω να το έχετε κατά νου αυτό.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 ευρώ. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

Πολλές πολλές απέραντες καλημέρες στον Κόμβο Σταδίου και στο Μανώλη τον Τζεκούρα και τους συνεργάτες του, που θα βρείτε και στο Αγρίνιο και στα Ιωάννινα, δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες εκθέσεις. Μπορείτε εκεί να ανακαλύψετε εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα καθημερινά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Φυσικά εννοείται ότι εμπιστεύεστε Μανώλη Τζεκούρα, γιατί και μπορεί να σας προτείνει οχήματα που σας ενδιαφέρουν και γενικότερα να βρείτε και το δικό σας όχημα που θα σας εξυπηρετήσει. Επίσης, να ξέρετε ότι στο Κόμβο Σταδίο μπορείτε να ενοικιάσετε κιόλας οχήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει βέβαια εδώ στο Αγρίνιο με τον Κόμβο Σταδίο είναι και στα Ιωάννινα στη μεγάλη έκθεση. Στο Κόμβο Σταδίο προσφέρουν πολλές επιλογές και καλύτερες υπηρεσίες στον χώρο του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, πάντα με εγγυημένα οχήματα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Επικοινωνήστε 2641-059-600-6955-568-600 και μπορεί τον Κόμβο Σταδίο να τον βρείτε εδώ στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση. Στα Ιωάννινα όμως θα τον βρείτε στην Παιδινή Ιωαννίνων, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Και μην ξεχνάτε, ανταλλαγές οχημάτων μέσα σε όλες τις παροχές, 0% προκαταβολή και 72 δόσεις.

Και για πάμε να δούμε τώρα τι έγινε γενικότερα εκεί στο Πανετόλιο. Λίγες μέρες πριν εξερθρώθηκε μια συμμορία που δρούσε στην Ετωλό Ακαρνανή. Αν θυμάστε, σας είχαμε πει και εδώ την Παρασκευή. Και όχι μόνο στην Ετωλό Ακαρνανή, αλλά και στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Και ξιχνιάστηκαν, παρακαλώ, 17 κλοπές. Στα χέρια των αστυνομικών, θα σας θυμίσω, έπεσαν της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποίησαν σε κλοπές εδώ στο δικό μας το νομό και στους δύο γειτονικούς, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που έχει ξεπεράσει τις 20.000 ευρώ. Σίγουρα σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Η δράση της συμμορίας αποκαλύφθηκε, που λέτε, μετά από διάρρηξη σπιτιού στο Μενίδιο, που οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί, τώρα με τη συνδρομή υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδας, εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους στο αντίριο, τους συνέλαβαν, ενώ τα κλεμμένα κοσμήματα ευτυχώς βρέθηκαν στο αυτοκίνητό τους και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη. Από την έρευνα τώρα που έκανε αστυνομική, προέκυψε ότι από τον Απρίλιο μέχρι τις 11 Ιουνίου του 2026 είχαν διαπράξει συνολικά 17 κλοπές σε σπίτια, αποθήκες αγροκτημάτων, σταθμευμένα οχήματα, συνεργείο αυτοκινήτων στις περιοχές Αγρινίου, Ξηρομέρων, Φιλοχίας, Ακτίου, Βόνιτσας, Άρτας και Πρέβεζας. Φανταστείτε δηλαδή τι έφτιαχναν. Οι δράστες αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, μπαταρίες αυτοκινήτων, ποδήλατα, τραπεζικές κάρτες. Ουσιαστικά έκαναν σκούπα, δεν άφηναν τίποτα στο πέρασμά τους. Όταν έγινε έρευνα λοιπόν στα σπίτια των συλληφθέντων από την αστυνομία αλλά και σε αποθήκη αλλοδαπού, όπου κατέληγε μέρος των κλοπημένων, καταστέθηκαν πολλά εργαλεία και γεωργικά μηχανήματα και εξετάζεται και η προσέλευσή τους από πού τα πήραν. Αν δεν έχουν οδηγηθεί, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλό Ακαρνανία. Συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονταν και σε άλλες υποθέσεις κλοπών. Μαθαίνουμε λοιπόν από το ρεπορτάζ ότι ένας εξ αυτών ήταν από την περιοχή, ήταν από την περιοχή του Πανετολίου. Όπου στο σπίτι του, λέει, βρέθηκαν αυτά που βρέθηκαν. Και από εκεί και πέρα άρχισε και η τρομοκρατία στους κατοίκους της περιοχής. Μιλάμε άγρια δύση. Τουλάχιστον έτσι τους χαρακτήριζαν τη συμπεριφορά τους οι κάτοικοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους. Όλα αυτά εκτυλίσσονται τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Πανετόλιο του Δήμου Αγρινίου και προκάλεσαν έντονη αναστάτωση και πολύ μεγάλο φόβο στην τοπική κοινωνία. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά τη σύλληψη λοιπόν ενός ατόμου από την ομάδα Ρωμά, τέλος πάντων, φέρεται να κινήθηκε στους δρόμους του χωριού με οχήματα που σταματήσαν έξω από σπίτια, πραγματοποιώντας μαρσαρίσματα και εκτοξεύοντας, που λέω, απειλές και βρισιές, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να επικρατήσει πανικό στους κατοίκους. Οι περιοικοί τρομοκρατήθηκαν έντρομοι, που λέτε, από την κατάσταση που διαμορφώθηκε, κάλεσαν την αστυνομία. Έφτασε άμεσα στο σημείο η αστυνομία, μάλιστα μαθαίνω ότι ήταν και ισχυρές οι δυνάμεις, προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια. Η ένταση που επικράτησε, έτσι, αναζωπυρώνει τα παράπονα που έχουν πάρα πολλοί κάτοικοι στο Πανετόλιο, που κάνουν λόγο οι άνθρωποι για μια καθημερινότητα που έχει καταστεί αφόρητη. Και όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, τα περιστατικά της παραβατικότητας, οι κλοπές αλλά και οι επιθέσεις σε πολίτες και επαγγελματίες έχουν αυξηθεί και έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ανασφάλειας και σίγουρα αγανάκτησης. Ξέρετε τι μου λέγανε εμένα στο ρεπορτάζ? Δεν μπορούμε να ζούμε πια με το φόβο, λέει. Ζητούμε προστασία και ουσιαστική παρουσία της πολιτείας. Είναι δυνατόν να ανησυχούν, να βγουν από τα σπίτια τους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή? Πάντως η προχθεσινή αναστάτωση σίγουρα επαναφέρει με τον πιο έντονο τρόπο αυτό που λέμε τη ζήτημα της ασφάλειας στο Πανετόλιο. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες λύσεις και αποτελεσματικές παρεμβάσεις τόσο από τις αρμόδιες αρχές όσο και γενικότερα από το κράτος, ώστε να μπει τέλος στα φαινόμενα που, όπως καταγγέλουν, έχουν μετατρέψει την καθημερινότητά τους σε ένα διαρκή αγώνα αγωνίας και ανασφάλειας. Γιατί, σου λέει ο άλλος, είναι δυνατόν να έρχεται κάποιος ή να έρχονται Ρωμά έξω από τα σπίτια μας να μας απειλούν και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και να τους λένε στους ανθρώπους, δηλαδή, θα σας κάνουμε? Δηλαδή, δεν θα τους κάνετε? Τι καινούργιο μπορείτε να τους κάνετε, κάποιοι που τους έχετε κατακλέψει εκεί πέρα, που έχουμε επιθέσεις, τραυματισμούς και εγώ δεν ξέρω τι άλλο? Δηλαδή, κάπου όπα. Πόσο άλλο να σταθούν οι άνθρωποι? Δηλαδή, τι περιμένουν, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους? Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω. Ούτε να περάσει από το μυαλό μου κάτι τέτοιο δεν θέλω.

0: αφήσουμε τώρα το Πανετόλιο και θα πάμε στο καινούριο, στο διπλανό χωριό εδώ του Δήμου Αγρινίου, όπου και εκεί είχαμε ένα μακάβριο έβριμα τις προηγούμενες ημέρες, όπου εντοπίστηκε ένα κρανίο ανθρώπινο και καταλαβαίνετε ότι η κινητοποίηση υπήρξε κατευθείαν ανάμεσα. Λοιπόν, ανθρώπινο κρανίο και οστά έχουν εντοπιστεί σε μια αγροτική περιοχή στο καινούριο. Ο Γιάννης Ολέκας, ο φίλος μας εδώ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είναι και ένας από τους εθελοντές. Ο άνθρωπος που έψαχναν το προηγούμενο διάστημα μια 80χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί. Υπάρχει μια πιθανότητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, να είναι ίσως και η 80χρονη που είχε εξαφανιστεί. Καλημέρα, Γιάννη Λέκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε όλους τους ακροάτες που ακούνε. Και σε όλο το Αγρίνιο γενικά, για το Αγρίνιο είναι όλη του Καρνανία.
0: Και όχι μόνο, και με τη δουλειά που κάνεις εσύ βλέπεις και όλη την Ετωλοκαρνανία και είναι...
1: Και το αγαπητό Μεσολόγγι, να μην το κόψω αυτό, όχι, και το αγαπητό Μεσολόγγι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έχουμε κόντρα με το Μεσολόγγι.
0: Καλή, είσαι καλά, τι είναι αυτά τα
1: πράγματα. Αγαπάμε όλο τον κόσμο, όλο
0: έτσι,
1: τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Ούτε να σου περάσει από το μυαλό αυτό.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Εγώ αυτό που θέλω λίγο να σταθούμε, σε παρακαλώ πολύ, είναι ότι στο Πανετόλιο το προηγούμενο διάστημα, στο καινούριο λέω, άντε έμεινε με το Πανετόλιο εγώ.
1: Ναι.
0: Στο καινούριο λοιπόν το προηγούμενο διάστημα, κάποιους μήνες πριν, είχε εξαφανιστεί μια γυναίκα μεγάλη σε ηλικία, την οποία προσπαθούσαμε όλοι μας με έναν τρόπο, εσύ με το δικό σου εκεί, να την εντοπίσουμε. Δεν εντοπίστηκε, αλλά το μακάβριο έβριμα ενός ανθρώπου από το Πανετόλιο μπορεί και να φέρει στο φως, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι αυτή η γυναίκα. Τι συμβαίνει, μπορείς να μας πεις λίγο?
1: Κοιτάξτε, το ότι βρήκαμε ένα κρανίο σε αυτή την περιοχή, δεν βρήκε κανένα κρανίο.
0: Μόνο ένα κρανίο ή ναι. Γενικότερα από ό,τι έμαθα ακούστηκε.
1: Μόνο το κρανίο βρέθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Βασικά είναι το πιο σκληρό σημείο του ανθρώπου, να μην τα πούμε τώρα αυτά.
0: Εντάξει, πρωί-πρωί.
1: Τέλος πάντων, το θετικό, αν το πεις θετικό, είναι ότι μπορεί να βρεθεί να είναι αυτή η γυναίκα αυτή, οποία να μπορέσουμε τη γυναίκα για αυτή να την κλάψουμε και να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνει η θρησκεία μας και όλα τα περαιτέρω. Περιμένουμε νεότερα από την ασφάλεια Αγρινίου, η οποία έχει αναλάβει το περιστατικό.
0: Πώς εντοπίστηκε, δηλαδή, έχεις εικόνα τι έχει
1: ένας,
0: γίνει?
1: Ένας εκεί που καθάριζε τα χώρατα, το είδε, τι το φάνηκε παράξενο και κάλεσε και τελικά ήταν αυτό που ήταν. Περιμένουμε νέα από την ασφάλεια Αγρινίου.
0: Μισό λεπτό. Φαντάζομαι θα τον γνωρίζεις και εσύ τον άνθρωπο, αφού είσαι και από την περιοχή.
1: Σε σοκ.
0: Και γείτονας. Τώρα φαντάζομαι άνθρωπος θα είναι σε σοκ.
1: Ποιον θα φωνάξεις?
0: Θεός και γείτονας. Ναι. Ναι. Δώσ' μας λίγα στοιχεία όσον αφορά τουλάχιστον όλη αυτή την ιστορία. Γιατί θυμάμαι και στο ρεπορτάζ που κάναμε και μαζί, που είχες βγει και είχες μιλήσει και εδώ, ότι η γυναίκα αυτή ήταν κάπου 80 ετών. Αν, ναι. Αν σκεφτούμε κανείς.
1: Αλλά ήταν περιστατική, δηλαδή περπατούσε πολύ.
0: Είναι
1: η ασθένεια με την Άνια προκαλεί ένα διέγερση του να περπατάς, ας πούμε, πώς το λέμε, έκοψες ή αυτά που λέμε στο χωριό μας.
0: Έκοψε πέρα που λέμε, ναι.
1: Έκοψε αλυσίδα, αυτά που λέμε. Και εμείς, τέλος πάντων, έγινε αυτό, ότι ψάξαμε, είχαμε το στίγμα στην περιοχή που περίπου βρέθηκε το κρανίο, τελικά. Αλλά δεν μπορέσαμε τότε να την βρούμε, γιατί ήταν μεγάλη βλάση, ήταν μέρες δύσκολες τότε με τις βροχές.
0: Ναι.
1: Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Τι να πω. Πραγματικά, δηλαδή, δεν είχε συγγενείς συγκεκριμένη γυναίκα?
1: Ένα στο εξωτερικό και ένα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Οπότε συγγενείς και φίλους, μάλλον τους φίλους τους είχε και συγγενείς, πώς να πω.
1: Ναι, ανήψια στη γειτονιά εδώ πέρα είχε.
0: Ναι.
1: Αδέρφια. Θυμάμαι, του αντρός της.
0: Είχε κινητοποιηθεί όλος ο κόσμος τότε. Ναι.
1: Χαμός. Και εμείς παλέπτουμε με την ομάδα, με την ΕΟΕΤ και η περιοριστική και η αστυνομία, όλοι δώσαμε μάχες. Η αστυνομία το βράδυ, τα δύο βράδια τα πρώτα ήταν. Δηλαδή
0: και με άσχημες συνθήκες, να πούμε έτσι.
1: Πολύ άσχημες. Βροχή ανελαίτη. Τα χόρτα μεγάλα. Πολύ δύσκολα. Ναι. Δηλαδή δεν είχε το χειρότερο σαν μέρα να χαθεί κάποιος εκεί πάνω.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου. Όπως και να έχει, τι να πω. Ήταν μακάβριο το έβριμα τώρα για τον άνθρωπο. Ας ελπίσουμε ότι θα βγάλουμε άκρη με αυτό, γιατί μπήκε
1: είπαμε,
0: η αστυνομία στη μέση.
1: Είπαμε, μακάρι να πιστοποιηθεί, μπορέσουμε και οι δικοί μας να την κλάψουμε και οι γειτόνιοι και να ησυχάσει αυτή η ψυχούλα της.
0: Καλά τώρα, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάντως για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στα Αγρίνια σε όλους.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.

Μην ξεχνάμε να στείλουμε καλημέρα στο όνειρο Στρώμ, βεβαίω, στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα με το, από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Όριον Στρώμ. Το όνειρο Στρώμ που λέτε προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ύπνου με ποιότητα, άνεση και εργοστασιακές τιμές. Γιατί εκεί βρίσκεται λοιπόν αυτά τα υπέροχα μοναδικά στρώματα, τα οποία θα τα βάλετε σε αυτές τις καταπληκτικές κρεβατοκάμαρες επάνω, και θα είναι ανατομικά, ορθοπαιδικά, φρόδι, εννοείται ελληνική κατασκευή υψηλής ποιότητας, τιμές χονδρικής για όλα τα προϊόντα, όχι μόνο τα στρώματα, προσφορές και δώρα ανάλογα και με τις αγορές που θα κάνετε, όλο το χρόνο σε τιμές χονδρικής, μην το ξεχνάτε. Πολύ σύντομα εντωμεταξύ θα υπάρξει κοντά σας και νέα μεγαλύτερη έκθεση με ακόμη περισσότερες επιλογές. Είναι κάτι που δεν το συζητάμε. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάνδη εδώ στο Αγρίνιο. Εσείς κλείστε όμως το ραντεβουδάκι σας νωρίτερα να μιλήσετε και με τον Γιάννη Σταυρόπουλο που είναι και υπεύθυνος του καταστήματος. 2641-025-002. Έτσι. Και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μπορείτε να αγοράσετε, να δείτε και καναπέδες και κρεβατοκάμαρες και κουρτίνες και όλα τα λευκά είδη, ό,τι χρειάζεστε στο όνειρο Στρώμ και όνειρο-στρώμ.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση.

0: και με την νέα αναβολή στη δίκη του ιερέα από το Αγρίνιο, ο οποίος έχει καθαρεθεί εννοείται. Πήρε μια ακόμη αναβολή η δίκη στο Μικτόρκο, το δικαστήριο στο Μεσολόγγι, όπου εκδικάζονται την υπόθεση, η πολύκροτη υπόθεση των βιασμών ανηλίκων κοριτσιών από ιερέα εδώ στο Αγρίνιο, που είχε συνταράξει το Πανελλήνιο. Να πούμε ότι είναι συνέχεια της υπόθεσης για την οποία ήδη έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε 27 χρόνια φυλάκισης ο κατηγορούμενος πρώην πλέον ιερέας για το βιασμό δύο κοριτσιών. Και τι αφορά η νέα δίκη? Αφορά το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο άλλων κοριτσιών. Ο περιολόγος λοιπόν πρώην ιερεύς είχε δημιουργήσει ένα περίεργο ιδιότυπο κοινόβιο στο σπίτι του, αν θυμάστε, εδώ στο Αγρίνιο, όπου πέρα από τη δική του οικογένεια διέμεναν και άλλες δύο μητέρες με τα έξι παιδιά τους, εκ των οποίων τα πέντε ήταν κορίτσια. Ο ιερέας, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος, ήταν πολύ χειριστικός. Εκτός από το γεγονός ότι είχε καταφέρει να πείσει τις μητέρες να πάρουν τα παιδιά τους από τα σπίτια τους, από τους συζύγους τους και να μείνουν στο σπίτι του, είχε πείσει και τα κοριτσάκια τότε ότι αν δεν έκαναν αυτά που τους έλεγε θα έβρισκαν μεγάλο κακό. Και τους έλεγε κιόλας ότι ήταν μαγεμένες, ότι τους είχαν κάνει μάγια και καλά και δεν θα μπορούσε να λύσει τα μάγια. Τώρα, ο συγκεκριμένος είχε στήσει ένα πολύ έξυπνο σχέδιο, μεγάλο σχέδιο, λέγοντας στα παιδιά, κορίτσια τότε, ότι όλα αυτά που τους λέει, που τους ζητά να κάνουν, έρχονται ως εντολές από γέροντες από το Άγιο Όρος, με τους οποίους ο ίδιος μιλά. Τι αποδείχτηκε όμως στην πορεία? Ότι είχε ένα κρυφό αριθμό κινητού τηλεφώνου, από το οποίο, προσέξτε να δείτε τι έκανε ο άτιμος, έστελνε μηνύματα στα κινητά των κοριτσιών, παρίστανε δηλαδή ο ίδιος ότι ήταν ένας από τους γέροντες του Αγίου Όρους και τα καλούσε τα παιδιά να πάνε κοντά του. Τα κορίτσια πίστευαν, μικρά παιδιά τώρα, ότι τα μηνύματα προέρχονται από το Άγιο Όρος και ότι οι εντολές αυτές τα οδηγούν στο δρόμο του Θεού. Τα βίαζε δηλαδή στο δρόμο του Θεού. Πάρα πολλά σενάρια, πάρα πολλά είχε σκαρφιστεί ο συγκεκριμένος. Ήταν πάρα πολύ χειριστικός, όπως σας είπα. Δεν μπορούσαν να φύγουν οι ανήλικες, τα παιδιά, γιατί από το εκεί είχαν κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες οι πατεράδες τους να πάρουν την επιμέλεια από τις μανάδες τους, αλλά ήταν σαν να χτυπούσαν πάνω σε τοίχο. Μια από τις κοπέλες λοιπόν, που τότε γλίτωσε το βιασμό αλλά είχε δεχτεί παρενόχληση, κατάφερε να βρει έναν τρόπο να κάνει γνωστή την υπόθεση και να παρέμβει εισαγγελέας. Και έτσι λοιπόν η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, ο ιερέας καταδικάστηκε, ενώ αναμένεται και δεύτερη δίκη, προκειμένου η δικαιοσύνη να αποφασίσει και για τα άλλα δύο κορίτσια που έζησαν τον ίδιο εφιάλτη. Και να πούμε ότι δόθηκε εκ νέου αναβολή, γιατί ο δικηγόρος του, συνηγορός του, ανήκει στο Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου, που για πολύ καιρό απέχει από τα καθήκοντά του και δεν μπορούσε να είναι εκεί να δηλώσει παράσταση. Περιμένουμε να δούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να προσδιοριστεί η νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, να δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι τόσο αυτά τα παιδιά, όσο και οι πατεράδες τους, έχουν περάσει, και εγώ δεν ξέρω, τα λινά και τα μάλινα, αλλά αυτό που μου κάνει ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση δηλαδή, και τρελαίνομαι ρε παιδιά, να σας το πω έτσι απλά, είναι το γεγονός ότι οι τότε αρμόδιοι της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας δεν γνώριζαν τίποτε για τη δράση του και βγήκαν ξαφνικά όλα αυτά στο φως της δημοσιότητας. Αν θυμάμαι καλά, είχαν γίνει καταγγελίες τότε στο μακαριστό Μητροπολίτη. Άντε, γιατί είχε ξεφύγει η υπόθεση.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Για να πάμε παρακάτω. 4 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 10. Είστε εδώ συντονισμένοι, εννοείται, Δυτικά FM 92,8. Today News, τα νέα της ημέρας ακούτε. Μπορείτε να μας καλέσετε 2641-039-410-39-411. Ο Γιώργος Κατσούλης εκεί στις υπέροχες μουσικές του, και εγώ στο μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του δικηγορικού, λέω, του ιατρικού σύλλογου. Έχω το νου μου στο δικηγορικό σύλλογο σήμερα για κάποιο λόγο, παιδιά. Και ο κύριος Αγραφιώτης λοιπόν είναι εδώ να μας στείλει τις καλημέρες του. Καλή εβδομάδα, κύριε Αγραφιώτη, αν και χτες ήταν έτσι μια μέρα με ένταση. Θα μας πείτε γιατί? Μ' ακούτε? Ναι, κύριε Αγραφιώτη, α, επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του.

0: Έτσι που λέτε λοιπόν τώρα, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Γραφιώτη. Έλεγα χτες με το καλημέρα σας κύριε Γραφιώτη μου και καλή εβδομάδα, ότι ήταν μια δύσκολη μέρα γιατί είχαμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου λοιπόν, ένας ιστορικός σύλλογος, 100 ολόκληρα χρόνια έχουν ήδη συμπληρωθεί. Και τι έγινε στις χθεσινές εκλογές? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Σας ακούω πολύ πιο χαλαρό από ότι θα σας άκουγα το προηγούμενο διάστημα.
1: Εντάξει.
0: Πώς τα καταφέρατε? Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που σε κάποιες περιπτώσεις αγχώνεστε.
1: Και πολύ.
0: για πέστε μας τώρα.
1: Λοιπόν, τι να πούμε.
0: Γιατί ήταν τόσο αθόρυβα αυτές οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου αυτή τη φορά? Σας το λέω γιατί εγώ έχω καλύψει άπειρες φορές ρεπορτάζ του Ιατρικού Συλλόγου και μάλιστα στο παρελθόν υπήρχε και ένταση. Αυτή τη φορά τι να σας πω, να σας πω ότι κοντέψαμε να το πάρουμε χαμπάρι?
1: Θα το παίρνατε.
0: Νομίζω ότι πέρασε.
1: Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο να έχει εκλογές ο Ιατρικός Σύλλογος και νομίζω ήταν μια εσωτερική υπόθεση του Συλλόγου. Αλλά και πέρα από αυτό δεν υπήρχε και αντιπαράθεση, και στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαμε αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι όλοι απέδειξαν ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια, το ενιαίο ψηφοδέλτιο που ήταν πολύ συλλεκτικό και ένα καθαρά παραδοσιακό ψηφοδέλτιο, η ΔΠΑΚ. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, ξεπέρασε και τη συμμετοχή από τις προηγούμενες εκλογές του Οκτώβρη του 2022. Αυτός ήταν και ο φόβος μας ότι μέσα στον Ιούνιο δεν θα υπάρχει συμμετοχή.
0: Εσάς δεν σας προβλημάτισε αυτό, αλήθεια?
1: Εννοείται.
0: Ότι μέσα στον Ιούνιο δεν θα υπήρχε συμμετοχή? Εγώ δεν νομίζω ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.
1: Θεωρούσαμε όλοι ότι δεν θα υπήρχε συμμετοχή λόγω εποχής, έτσι. Μιλάμε τώρα για ένα Σαββατοκύριακο, μια πάρα πολύ ωραία μέρα χθες, μέσα σε ένα τετραήμερο ειδικά για το Αγρίνιο. Οπότε αυτό περιμέναμε. Όμως η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ καλή, ικανοποιητική. Οι γιατροί προσήλθαν μαζικά. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο πήρε 8 έδρες και η ΔΠΑΚ 3.
0: Ναι.
1: Ένα ποσοστό περίπου 70%.
0: Φτάσατε τόσο ψηλά, Πώς τα καταφέρατε και φτάσατε τόσο ψηλά? Αυτό κάτι σημαίνει με τους συναδέλφους σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο τρόπος που χειριστήκαμε τα θέματα στο Σύλλογο και η δουλειά που κάναμε στην προηγούμενη θητεία αναγνωρίστηκε από τους συναδέλφους. Βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να φανεί ο κάπως εγωιστικό όλο αυτό, αλλά νομίζω φάνηκαν κάποια πράγματα, φάνηκε αλλαγή στον Ιατρικό Σύλλογο. Ο Ιατρικός Σύλλογος βγήκε στην κοινωνία καταρχήν, ήταν δίπλα στους συναδέλφους, κάναμε πάρα πολλές παρεμβάσεις σε πάρα πολλά θέματα. Έτσι, και νομίζω ήμασταν πάντα στην επικαιρότητα με διάφορα θέματα, τόσο και για τους πολίτες όσο και για τους συναδέλφους.
0: Αν κάναμε έτσι έναν απολογισμό, γιατί και το προηγούμενο διάστημα πρέπει να πω ότι τρέχατε κιόλας κακά τα ψέματα σε πολλές περιπτώσεις και δεν καταφέραμε να τα πούμε, τέλος πάντων. Αν σας ζητούσα έτσι να κάνετε μια αναδρομή, πόσα χρόνια είσαστε πρόεδρος? Βέβαια είστε πολλά χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
1: 3,5 χρόνια είμαι πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά ήσασταν και στο προηγούμενο ΔΣ.
1: Από το 2002.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε είναι πολλά τα χρόνια, έτσι. Είναι πολλά, δεν τα λες και λίγα. Σε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, με τους συναδέλφους σας και όλα όσα έχουν γίνει στον ιατρικό χώρο, από το Υπουργείο Υγείας και. Αυτό που σας, ή αυτά, τέλος πάντων, που σας έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και τα κυνηγήσατε και μπορεί να έχετε και θετικά αποτελέσματα, ή η κριτική σας σήμερα, ποια θα μπορούσε να είναι?
1: Εννοείται σε θέματα που να αφορούν τους συναδέλφους?
0: Ναι, και γενικότερα μετά την υγεία των ανθρώπων, όλα και έτσι όπως εξελίσσεται το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί είστε και ένας γιατρός που εργάζεστε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια πάντα υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τόσο στη ελέγχωση, όσο και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν, όπως είναι το clawback, αυτά τα μέτρα για τους εργαστηριακούς γιατρούς που πραγματικά τους δημιουργεί ασφυξία, έτσι, οικονομικά. Πάντα υπήρχαν νέα θέματα. Πάντα προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να επιληθούν αυτά τα θέματα και κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Ναι. Πλέον πάτε πια και για τυπικούς λόγους να αναλάβετε ξανά την Προεδρία. Οι νέοι σας στόχοι από εδώ και πέρα, αλήθεια κύριε Γραφιώτη, σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ποιοι δεν μπορούσαν να είναι, ας πούμε, τι λένε οι συνάδελφοί σας και οι νοσοκομιακοί γιατροί, γενικότερα τι σας λέει ο κόσμος, αν έχετε έτσι στο μυαλό σας όλο το ΔΣ, να πω και συγχαρητήρια στον κόσμο και όλους που εκλέχτηκαν, να κάνετε και άλλες δράσεις.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά την κοινωνία και τους πολίτες, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Mm-hmm. Αυτά δεν θα σταματήσουν, θα συνεχίσουν και θα γίνουν και πιο εντατικά. Ήδη σχεδιάζουμε από τον Σεπτέμβριο mm-hmm. να υπάρχει μια εβδομάδα που θα είναι για τα σχολεία, για τα παιδιά, για τους μαθητές.
0: Πρόληψης.
1: Με πρόληψη και προαγωγής υγείας. Mm-hmm. Αυτό ήταν στα σχέδια να γίνει το Μάιο, mm-hmm. λόγω των εκλογών και για άλλους και για κάποιους άλλους λόγους, λόγω χώρου που δεν είχαμε βρει, δεν έγινε. Θα γίνει όμως τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα θα συνεχίσουμε δυναμικά. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, τόσο mm-hmm. οι ιδιώτες, και εκεί πρέπει να είμαστε ακόμη πιο κοντά, έτσι, γιατί έχουν προβλήματα οι ιδιώτες και δεν είναι μόνο το clawback των εργαστηριακών που είναι το κύριο θέμα και μονοπολεί πάρα πολλές συναντήσεις που γίνονται των ιατρικών συλλόγων, των Ελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με το Υπουργείο. Είναι και άλλα θέματα και αυτά θα τα αναδείξουμε. Όσον αφορά τώρα το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, εδώ θέλει δουλειά. Και εδώ θα συνεχίσουμε και θα γίνουμε πιο παρεμβατική, σε σημείο που αυτοί που ενοχλούνταν μέχρι τώρα θα ενοχληθούν ακόμη περισσότερο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, θεωρείτε εσείς συνάδελφοί σας, που μπορεί και να ενοχλούνταν αυτό?
1: Όχι, δεν είπα συναδέλφους.
0: Συγγνώμη. Γενικότερα.
1: Θεσμικούς.
0: Θεσμικούς.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρο. Αν ενοχλούνταν κάποιος συνάδελφος, αν παρεμβαίναμε για να λύσουμε προβλήματα. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να σταθώ όμως. Ακούστε τώρα. Επειδή έρχονται και κάποιες πληροφορίες, να τώρα έρχεται ένα ερώτημα και έρχεται από την περιοχή της Αμφιλοχίας, για το Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, όπου εκεί γίνονται διάφορες παρεμβάσεις στο κτίριο και που από ό,τι μου λένε τώρα εδώ στην ενημέρωση, στο ρεπορτάζ, μου στέλνουν ο κόσμος μηνύματα, μου λένε ότι έχουν μαζευτεί τόσο πολύ στο χώρο που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το.
0: Δεν ξέρω, το γνωρίζετε. Α, το γνωρίζετε.
1: Το γνωρίζω. Ναι. Θέμα δεν είναι αρμοδιότητα του ιατρικού συλλόγου.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά το λέω σαν γιατρός.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν θέμα καθαρά σχεδιασμού και εισήγησης από το Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας πώς μπορεί να λειτουργήσει ο χώρος. Γιατί όλα αυτά τα κέντρα υγείας που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα που τρέχει.
0: Ναι.
1: Γίνονταν κάποιο σχεδιασμό. Εκεί έπρεπε οι διευθυντές να.
0: Α, εννοείται ότι.
1: Να προστατεύσουν τους
0: χώρους. Να ρωτήσω, δεν το γνωρίζω.
1: Χώρο, έτσι, δεν μπορώ να ξέρω τι σχεδιασμό κάνανε. Κάτι εκεί δεν πήγε καλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχουν και άλλα κέντρα υγείας που, όπως το Θέρμο, πήγανε. Πρώτα λειτουργούσε το μισό κτίριο, μετά αλλάξανε, πήγανε στο άλλο μισό που είναι ήδη έτοιμο και λειτουργεί. Δεν έχω ακούσει παράπονα. Τώρα στην Αμφιλοχία τι ακριβώς έγινε και ποιος φταίει, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Όχι, δεν σας λέω
1: σίγουρα
0: εγώ.
1: Σίγουρα κάτι φταίει σε σχεδιασμό εκεί, έτσι.
0: Σε αυτό ήθελα να σταθούμε, γιατί ξέρετε κάτι τώρα, όπως μου ενημερώνουν και εμένα και μου λένε ότι δεν μπορεί ούτε ο ασθενής να πάει, ούτε οι ίδιοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, δεν υπάρχουν χώροι. Δεν θα έπρεπε ίσως να έρθουν και σε μια επικοινωνία, μήπως υπάρχει ένας άλλος χώρος από το Δημαρχείο, από το Δήμο, σε συνεργασία.
1: Προφανώς και ο Δήμος εκεί θα έπρεπε να ασχοληθούν και να ζητήσουν και τη βοήθεια του Δήμου για να.
0: Δεν ξέρω αν τη ζήτησαν τη βοήθεια του Δήμου.
1: Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι και η αρμοδιότητα του Δήμου.
0: Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου σε καμία περίπτωση. Όχι, ακούστε. Ναι, η αρμοδιότητα του Δήμου δεν είναι. Απλά λέω ότι επειδή ο Δήμος είναι φιλότιμος, έτσι, και ο Δήμαρχος εκεί.
1: Το ρίχνουμε στο φιλότιμο των Δήμων.
0: Ναι, το λέω, μισό λεπτό θα σας πω. Το λέω γιατί. Γιατί και στο παρελθόν που υπήρξε θέμα με έτερο κέντρο υγείας στο Χαλκιόπουλο, οι άνθρωποι προσπάθησαν και έδωσαν λύση. Θυμάστε.
1: Και στην Αμφιλοχία υπήρχε ένα πολύ απλό. Μπορούσαν να είχαν κάνει, να είχαν μεταφερθεί στο Κάφκα και θα είχε τελειώσει όλο το θέμα.
0: Έτσι.
1: και θα λειτουργούσε. Δεν ξέρω γιατί δεν το σκέφτηκαν ή γιατί δεν το προχώρησαν αυτή τη λύση. Νομίζω εδώ οι υπεύθυνοι να απαντήσουν είναι τόσο από την υγειονομική περιφέρεια όσο και από την διεύθυνση του κέντρου υγείας.
0: Ναι, φαντάζομαι πως ναι.
1: Αυτοί είναι οι αρμόδιοι, ειδικά από το κέντρο υγείας, θα μπορούν να σας απαντήσουν για ποιο λόγο. Τι έχει γίνει.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν, θα πάτε εκ νέου πρόεδρος, θα συνεχίσετε με το άγχος σας το ανάλογο. Για πέστε μου, ή θα καταφέρετε να το ξεπεράσετε με καμιά εκδρομούλα.
1: Θα δούμε, θα το κανονίσουμε και αυτό. Πέφτει καλοκαίρι τώρα, θα δούμε.
0: Εντάξει, εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά, έτσι να είστε δραστήριοι όλοι οι γιατροί, γιατί είστε κακά τα ψέματα. Και ό,τι καλύτερο. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

Σας λέω και σας ξαναλέω, μάλια σε γλώσσα μου, και θα συνεχίσω να σας λέω ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί, γιατί το καλοκαίρι δεν μπορούμε να παίζουμε με τις σπίθες και με όλα αυτά, γιατί μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Είχαμε λοιπόν συλλήψεις, έπεσαν και διοικητικά πρόστιμα σε Τολοακαρνανία, στην Εύβοια, στη Θεσσαλονίκη και στην Λάρισα από την πυροσβεστική υπηρεσία, από το πυροσβεστικό σώμα τέλος πάντων. Τι έγινε εδώ το Σάββατο προχτές, 13 Ιουνίου. Στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένας άνδρας ημεδοπός συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Θέρμου. Του ρίξαν λοιπόν ένα πρόστιμο, κανένα χιλιάρικο περίπου. Το ζητούμενο είναι αυτό, αν θα σου ρίξουν πρόστιμο κανένα χιλιάρικο ή που θα μπορούσε να έχει κάψει όλη την πλαγιά. Και τέλος πάντων, τι ξυπνάδες είναι αυτές? Είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία? Δηλαδή, ώσπου να πούμε δόξα τω Θεώ, λέμε Παναγία βοήθα. Και ξεκίνησαν και νωρίς οι φωτιές. Και ξεκίνησαν νωρίς και θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί. Δεν γίνεται να μην είναι προσεκτικοί. Εγώ θα έρθω τώρα εδώ στο Αγρίνιο. Κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και λέει, ρε παιδιά, φωτιά εδώ, φωτιά εκεί, φωτιά και παραπέρα. Δηλαδή, έτσι θα το πάμε τώρα για να καταλάβω, ειδικά στο ΔΑΚ. Δεν προλαβαίνει η πυροσβεστική και η αστυνομία να πηγαίνει. Και μιλάμε τώρα, είναι μια περιοχή εκεί όπου ζουν Ρωμά. Δηλαδή, τι θα πρέπει να γίνει από κάποιους? Να βάλουν φωτιά, να κάψουν και τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα? Για σταθείτε λίγο δηλαδή. Και πόσο μπορεί να κάνει η πυροσβεστική, δηλαδή πόσα κομμάτια μπορεί να γίνει η πυροσβεστική για να φτάσει σε αυτά τα σημεία? Δεν ξέρετε ότι υπάρχει και έλλειψη, πολλές ελλείψεις δυναμικού στην πυροσβεστική? Λοιπόν, τι έγινε τώρα και στο ΔΑΚ? 13 Ιουνίου εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στο Αγρίνιο, συγκεκριμένα πίσω από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, φωτιά. Έσπευσε λοιπόν ο Δήμος Αγρινίου με τα μηχανήματα και με τη συνδρομή εννοείται της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφερε να τη σβήσει πριν αυτή επεκταθεί. Και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό κάποιοι πάνε και παίζουν με όλα αυτά, ώσπου να γυρίσουν τα μάτια τους οι πυροσβέστες, ξαναμπαίνει φωτιά. Πάντως η τεχνική υπηρεσία του Δήμου συνεργάστηκε με την πολιτική προστασία, παρήχε συνδρομή εννοείται στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου με 2 υδροφόρες και 3 μηχανήματα έργου. Τέθηκε σύντομα η φωτιά υπό έλεγχο. Το θέμα, μπράβο σε όλο τον κόσμο που έτρεξε εκεί και στους εργαζόμενους του Δήμου και στην πυροσβεστική υπηρεσία και σε όλους. Τα μάτια σας 14, και αν δείτε κάτι που μπορεί να σας υποψιάσει ότι μπορεί να είναι φωτιά, σας παρακαλώ πολύ, ενημερώστε κατευθείαν την πυροσβεστική. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο.

Και τι ρωτάτε, τι γίνεται με το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω 2026. Σήμερα το μεσημέρι μαθαίνουμε ότι πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα. Να δούμε ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε κι εσείς για την αίτηση. Στόχος είναι βέβαια η επαναφορά 1.000 κλειστών κατοικιών στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Αυτά που σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, που γίνεται ένας κακός χαμός γιατί δεν βρίσκονται σπίτια. Η πρώτη φάση λοιπόν των αιτήσεων για το Ανακαινίζω, Νοικιάζω αφορά τον έλεγχο των ακινήτων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ένταξης, η οποία αναμένεται να ανοίξει το Σεπτέμβρη. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση μέχρι 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και ως 36.000 ευρώ ανακατοικία, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει το 90% ή ακόμη και το 95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Να σας δώσω να καταλάβετε, στην πράξη ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος φτάνει κάπου 24.000 ευρώ. Για σπίτια 120 τετραγωνικών μέτρων, ενώ εξαντλείται το ανώτατο όριο των 36.000 ευρώ. Τώρα, σε αντίθεση με προγράμματα που επικεντρώνονταν αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, το συγκεκριμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνησης. Και τι μπορεί να είναι αυτά? Η αντικατάσταση κουφωμάτων, η ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, οι αλλαγές δαπέδων, ηλεκτρολογικές υδραυλικές παρεμβάσεις. Τώρα μιλάμε για εργασίες που απαιτούνται συνήθως σε παλιά σπίτια που παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα και σίγουρα χρειάζονται παρεμβάσεις πριν διατεθούν ξανά στο ενίκιο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που έχουν πολύ σοβαρότερες φθορές, παλαιά δίκτυα, σοβαρές κατασκευαστικές ελλείψεις. Η επιδότηση δεν φτάνει σε καμία περίπτωση για να αποκατασταθεί πλήρως χωρίς πρόσθετη ίδια συμμετοχή του ιδιοκτήτη. Να τα λέμε αυτά και να τα ξέρουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτά τα χρήματα βγαίνουν για σπίτια που, ας πούμε, σε μια καλή κατάσταση. Τώρα, ο στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών χωρίς να κατασκευαστούν νέα κτίρια. Μέσω της ανακαίνησης κλειστών ή εγκαταλελειμμένων ακινήτων, το Υπουργείο τι επιδιώκει? Να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών που μπορούν να διατεθούν στη μακροχρόνια μίσθωση. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πόσο και αν θα υπάρξει ενδιαφέρον από την πλευρά και ανταπόκριση φυσικά των ιδιοκτητών και κατά πόσο η επιδότηση αποτελεί επαρκές κίνητρο για να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης. Να στείλουμε μια καλημέρα στο Νταμ, βέβαια, το Νταμ, το κατάστημα με τα γυναικεία ρούχα, τα αξεσουάρ και τις τσάντες. Εγώ εκεί ψωνίζω, παιδιά, εκεί ντύνομαι. Η μόδα που μας εκφράζει μας τις γυναίκες είναι σε ένα χώρο γεμάτο στυλ και επιλογές. Και τι θα βρείτε στο Νταμ? Καλά τώρα. Θα βρείτε μοναδικές προτάσεις σε γυναικεία ρούχα, σίγουρα μοντέρνα αξεσουάρ, εντυπωσιακές τσάντες, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, για κάθε περίσταση. Δηλαδή, να βάλετε μια τσάντα, να κάνετε μια καθημερινή εμφάνιση, να είστε πιο ιδιαίτεροι. Έτσι, μια τσάντα πιο ιδιαίτερη για άλλες εξόδους. Σύγχρονα γυναικεία ρούχα με άποψη, design για τις τσάντες που ξεχωρίζουν και ποιότητα, αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν το look κάθε μιας γυναίκας, ξεχωριστά κομμάτια που ακολουθούν βέβαια και τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Πού θα το βρείτε το Νταμ? Πολύ κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας, Γιώτα, στα οίκου 6. Ξέρετε ότι το στυλ μας είναι προσωπική υπόθεση, γι' αυτό πάτε εκεί.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται.

0: Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: ώρα 10:36 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Μου έκανε εντύπωση ένα ρεπορτάζ που έχει συνείδηση και η εφημερίδα. Θα το βρείτε και στο συνείδηση.gr πέρα από την εφημεριδούλα μας. Αλλά θα μας το πει και ο Κώστας ο Χονδρός, έτσι για να καταλάβουμε τι σημαίνει γυρίζουν την πλάτη στις συνθήκες οι εκπαιδευτικοί. Λιγότερες, λέει, αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Δηλαδή, Κώστα, τι σημαίνει αυτό? Σπουδάζουν οι άνθρωποι, έρχεται η ώρα να κάνουν τις αιτήσεις για τον ΑΣΕΠ και στρέφουν το βλέμμα τους αλλού. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Καλημέρα, Δημήτρα, καλή εβδομάδα. Το περιέγραψα μέσα σε μια σύντομη φράση. Όντως, πλέον να σπουδάζουν και τελικά στρέφουν το βλέμμα τους κυρίως στον ιδιωτικό τομέα ή σε εναλλακτικές που μπορούν να διεξόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως προς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αυτό παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια με πιο έντονη, ας πούμε, αποτύπωση να φαίνεται τα τελευταία πολύ λίγα χρόνια, χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν ο εκπαιδευτικός, ανεξαρτήτου βαθμίδες, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας, ήταν μέσα στα 4-5 ίσως επαγγέλματα πρώτης προτεραιότητας, αλλά βλέπουμε έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, σε βαθμό που πλέον περίπου 20.000 εκπαιδευτικοί δεν έκαναν ούτε καν αίτηση.
0: Δεν μπήκαν καν στη διαδικασία, αυτό μου λες?
1: Ακριβώς. Δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να κάνουν αίτηση στον ΑΣΕΠ για την πρόσληψή του.
0: Κοίτα τώρα.
1: Και όπως μας εξηγούν οι πρόεδροι των αρμόδιων φορέων η πρόεδρος, η κυρία Συριάννη, του Συλλόγου Δασκάλων Υπηρεαγωγών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου Θέρμου, αλλά και ο κύριος Τσούκας, ο πρόεδρος της ΒΕΝΕ, το Λοκατανίας, οι λόγοι είναι πλέον ξεκάθαροι στον τομέα τους, διότι δεν είναι όπως είναι παλιότερα τα πράγματα, είναι ορομίστη, δεν υπάρχει επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά.
1: Για 2-3 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι τυχεροί, μακριά από το σπίτι τους, με τα έξοδα να είναι πάρα πολλά ο μισθός τους να είναι περίπου στα 1000 ευρώ.
0: Παιδί μου, δεν έχουν σπίτια οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να μετακινηθούν συχνά σε αρκετά σχολεία της πόλης ή γενικότερα της περιοχής, και όλα αυτά δυσκολεύουν την κατάσταση, όπως επίσης δυσκολεύει την κατάσταση και η πρώτη φάση που όταν προσλαμβάνεται κάποιος ίσως θα πάει τόσο μακριά που δεν θα έχει πρόσβαση στην καθημερινότητά τους, στους ανθρώπους της οικογένειάς τους και γενικότερα. Επομένως, όλα αυτά είναι, ας πούμε, το πετραδάκι που έρχεται να συμπληρώσει το δύσκολο παζλ της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών, γιατί είναι ένας κλάδος, όπως μας επισημαίνουν, που δεν αμείβεται πλέον έτσι όπως πρέπει να αμειχθεί. Είναι χαμηλή η μισθή και δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθήκων που ζούμε εδώ όλοι μας τα τελευταία χρόνια, αποτελεί βασικό λόγο, ίσως κανόνα, εφόσον μιλάμε για σχεδόν 20.000 αιτήσεις, να μην ακολουθήσει κάποιος το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως και να έχει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που βάζουν τα πρώτα, δείχνουν την κατεύθυνση, βάζουν τα πρώτα λιθαράκια, ας πούμε, στο να μάθει κάποιος, να πάρει κάποιες βάσεις και να δει από εκεί και πέρα πώς θα κινηθεί στη ζωή του.
0: Υπάρχει θέμα πέρα από αυτό που λες εσύ, έτσι, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι στα σχολεία τα απομακρυσμένα, είτε αυτά είναι σε νησιά πολύ χειρότερα, δεν το συζητάμε, εκεί οι άνθρωποι δεν βρίσκουν και σπίτια. Δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση, πρόσεξε. Δεν βρίσκουν σπίτια. Τους λένε σηκωθείτε και φύγετε Μάιο μήνα, δεν ξέρω θα κάνετε. Πόσες φορές δεν έχουμε δει εκπαιδευτικούς να τη βγάζουν μέσα στο αυτοκίνητό τους. Και δεν βλέπω το κράτος να μπαίνει στη διαδικασία να ενδιαφέρεται για αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, σου λέει να διοριστείς. Να διοριστείς δεν λέει κανένας όχι, αλλά να διοριστείς με ψίχουλα. Να προσφέρεις δηλαδή γνώση. Και δηλαδή, πώς είναι δυνατόν? Μετά σου λέει, γιατί φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι για το εξωτερικό, γιατί να μείνουν στην Ελλάδα? κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και τα παιδιά, μισό λεπτό Κωστή μου, και τα παιδιά που είναι, που θέλουν να μάθουν γράμματα, ας πούμε, στα νησιά, σε απομακρυσμένα νησιά, σε περιοχές άλλες δύσκολες, τι πρέπει να σταθούν στο φιλότιμο των δασκάλων, των καθηγητών και δεν ξέρω κι εγώ τι. Γιατί είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι υπόλοιποι. Τι πράγματα είναι αυτά, ας πούμε.
1: Υποθεί κιόλας αυτό το ζήτημα της στέγη. Έχουν υπάρξει προτάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο από τις αρμόδιες ομοσπονδίες, αλλά τελικά δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Επομένως, ακόμη και σε αυτό συνυπογράφουσα αυτό που είπες. Έχεις δίκιο.
0: Πες εσύ τώρα δηλαδή. Και πού στρέφονται, ας πούμε, σε τι δουλειές, σε τι επαγγέλματα, τι λένε οι άνθρωποι.
1: Κατά κύριο λόγο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά όταν έχεις την υποδομή ενός εκπαιδευτικού, παραδείγματος χάρη να μιλήσουμε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όταν ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει φυσική ή μαθηματικά και κατά κύριο λόγο φυσική έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα μεταπτυχιακό στους υπολογιστές και να στραφεί και σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, απλά αυτό είναι, ας πούμε, ένα από τα πιο δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν εναλλακτικές και στρέφονται εκεί γινώντας την πλάτη στη νέα γενιά, ας πούμε. Και όχι επειδή δεν θέλουν, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Πάντως, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, που δεν αρέσει και δεν με απασχολεί αν τους αρέσει, στους κυβερνώντες, τους εκάστοτε, δεν συζητάμε τους σημερινούς μόνο, γενικότερα μιλάω, όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται σε αυτό το επίπεδο? Και να, δηλαδή, και θα σου πω και τ' άλλο, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο θέμα, διότι από τη στιγμή που δεν μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί στη διαδικασία, υπάρχουν τεράστια κενά.
1: Πραγματικά το βλέπουμε κάθε χρόνο και δυστυχώς κάθε χρόνο τα κενά ή παραμένουν τα ίδια ή αυξάνονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παράλληλα και συνταξιδοτήσεις εκτός από το πρόβλημα που κουβεντιάζουμε. Επομένως, το πρόβλημα στην παιδεία διευρύνεται. Οι συνταξιδοτήσεις είναι αρκετές.
0: Βέβαια. Και δεν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα. Κοίτα να δεις. Φέτος, αν σκεφτούμε στις κουβέντες που έχουμε κάνει και στα ρεπορτάζ όλο αυτό τον καιρό, που μιλάμε ξαναμιλάμε και με τον ίδιο τον κόσμο και τους εκπαιδευτικούς και. Τι σου λένε αυτοί οι άνθρωποι? Σου λένε ότι κοίτα να δεις, εμείς όλα καλά, αλλά δεν έχουν καλυφθεί τα κενά. Δηλαδή πότε θα τα καλύψουν τα κενά, πότε? Να, ορίστε, τέλειωσε η σχολή. Η σχολή, λέω, τέλειωσε η χρονιά και δες.
1: Και δεν υπήρχαν πολλές θέσεις, δεν ήταν καλυμμένες.
0: Υπήρχαν
1: κενά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που ευελπιστούσαν ότι θα καλυφθούν. Πέρασε η πρώτη, η δεύτερη φάση, δεν έγινε τίποτε. Και βλέπουμε το καλοκαίρι, ενώ έχουν κλείσει ήδη τα σχολεία, να συζητάμε επί της ουσίας τα ίδια θέματα. Και μάλιστα να ξέρουμε ότι κάθε χρονιά ότι θα τα βρούμε και την επόμενη χρονιά μπροστά μας.
0: Και θα τα βρούμε μπαστούνια. Τώρα, κάθε χρονιά λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Τώρα τι να πω. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε πάντως για την ενημέρωση. Καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.

Πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι που διανύουμε ήδη θα είναι πολύ καυτό, τέλος πάντων, για αρκετό κόσμο, πόσο μάλλον για αυτούς που πρόκειται να πολιτευτούν. Ο Μητσοτάκης κάνει λόγο για κάλπες στην άνοιξη του 27. Θέλει να σταματήσει όλα αυτά που ακούγονται για εκλογικό ευνηδιασμό μετά το φθινόπωρο. Κάπου ακούω και κάτι ημερομηνίες για 27 Σεπτέμβρη, δεν τα ακούω κι αυτά. Οι γαλάζιοι βουλευτές, υποψήφοι, δεν ξέρω τι, είναι σε εκλογική ετοιμότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και όπως σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, ίσως να είναι και το τελευταίο προεκλογικό καλοκαίρι. Έτσι. Είναι πολλές οι εξελίξεις και θα δούμε ακόμη περισσότερες. Ήδη έχουν ανακοινωθεί δύο κόμματα, του Τσίπρα και της Καριστιανού. Μεγάλες οι κουβέντες και τα σενάρια για το κόμμα του Σαμαρά. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Και δώσ' του περιοδίες και πάρ' του περιοδίες και κουβέντες και. Το θέμα είναι να μην είναι η κάλπη άδεια. Να πάει όλος ο κόσμος να ψηφίσει. Δεν θα σας πω εγώ τι θα ψηφίσετε, ποτέ δεν θα το έκανα. Αυτό που θέλει ο καθένας θα πάει να το ψηφίσει. Το θέμα είναι να μην βγαίνει ο καθένας και λέει: εγώ δεν πήγα να ψηφίσω, δεν σας ψηφίζω, και μετά να έχει και άποψη. Όχι, παιδιά. Πρέπει ο καθένας να σηκωθεί, να πάει να ψηφίσει αυτόν ή αυτή που θέλει, όπως το θέλει, δημοκρατική διαδικασία, για να έχει και άποψη και θέση. Και όχι να μηδενίζουμε τα πάντα και μετά να λέμε: απαιτώ. Απαιτείς γιατί πήγες να ψηφίσεις. Αλλάζουμε σελίδα, τη γυρίζουμε τη σελίδα, αλλάζουμε κλίμα. Θα πάμε στο κλίμα τώρα, στη ζέστη. Θα κυλήσουν, λέει, με αρκετή ζέστη οι επόμενες μέρες. Θα ανέβει ο υδράργυρος 35, 36 και 37. Από την Πέμπτη όμως θα δούμε, λέει, μια διαταραχή του καιρού. Γιατί, παιδιά μου, με αυτές τις διαταραχές? Οι διαταραχές αυτές έφεραν χαλαζοπτώσεις τις προηγούμενες μέρες και στο Ζευγαράκι αλλά και σε άλλα σημεία υπήρξε ζημιά. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι την Τετάρτη, αλλά μετά θα μας προσεγγίσει, λέει, μια ψυχρή αέρια μάζα που θα εξαπλωθεί, θα έχουμε μια αστάθεια. Θα δώσει μπόρες καταιγίδες στον υπηρετικό κορμό, παρά το γεγονός, λέει, θα κάνει κάμποση ζέστη. Την Πέμπτη θα περιοριστεί η αστάθεια κυρίως στα ανατολικά και νότια, με μπόρες το απόγευμα και το πρωί. Ενώ από Παρασκευή το κύμα αστάθειας υποχωρεί και θα έρθουν τα μελτέμια. Καλά θα πάει ο καιρό. Σήμερα θα πιάσουμε κάπου 33 βαθμούς Κελσίου και εδώ εμείς στη δική μας την περιοχή. Και καλά θα τη βγάλουμε. Και 37 να πιάσει. Την κουτσοπαλεύουμε που λένε.

Και επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι τώρα που σιγά σιγά πάει να τελειώσει ο πόλεμος και πέφτουν οι τιμές, θα πέσουν οι τιμές και στο πετρέλαιο και σε όλα αυτά, θα πέσουν και οι υπόλοιπες τιμές. Για την Ελλάδα μιλάμε, παιδιά. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, δυστυχώς, στην Ελλάδα. Πάντως φαίνεται, υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν ότι η Ελλάδα στη χώρα μας, τέλος πάντων, όχι μόνο παραμένει και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός, αλλά ενδέχεται να ενταχθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προκύπτουν όλα αυτά από τους νέους βασικούς δείκτες, πρόδρομους δείκτες της οικονομίας. Και διαβάζω στο D News, η εκρηκτική άνοδος, λέει, του κόστους των εισαγωγών, οι αυξήσεις στις τιμές της αγροτικής παραγωγής σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και η ήδη σημαντική απόκλιση του ελληνικού πληθωρισμού από το μέσο όρο της Ευρωζώνης συνθέτουν ένα σκηνικό, λέει, που προμηνεί διατήρηση των ανατιμήσεων σε τρόφιμα, υπηρεσίες και βασικά αγαθά μέσα στους επόμενους μήνες. Δηλαδή, μην περιμένετε να τα δείτε αυτά να κατεβαίνουν. Τι να κάνω εγώ τώρα να σας δώσω τα στοιχεία? Η δυστυχία είναι και αριθμοί και σας τα δίνω, λες και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με την τσέπη μας.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διέξοδο στον Ασολόγγι, γιατί με πρωτοβουλία της διεξόδου η Τρίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων μουσείων βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας. Αυτά έγιναν την Παρασκευή στον Ασολόγγι, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας, όπου επρόκειτο για μια σημαντική, πολύ σημαντική επιστημονική και πολιτιστική διοργάνωση. Εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο, την οποία οργάνωσε και το Μουσείο Άλατος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έγινε στο Μεσολόγγι, στη συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και της Εθνικής Εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Βιομηχανικής Κληρονομιάς στη χώρα μας, της κυρίας Όλγας Δελγιάννη. Το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, της διοργάνωσης μάλλον, ήταν βιομηχανική κληρονομιά μεταξύ γης και υδάτων, οι προκλήσεις της προστασίας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές κατά την περίοδο της κλιματικής μετάβασης. Στη συνάντηση συμμετείχαν με εισηγήσεις τους εκπρόσωποι των 16 βιομηχανικών μουσείων και φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ανήκουν στο δίκτυο, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναγνωρισμένο πολιτιστικό φορέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και φυσικά συνδέει σημαντικούς χώρους όπου είναι έκδηλος η βιομηχανική κληρονομιά. Και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό, και το Μουσείο Άλατος και ο Νίκος Κορδώσης και όλοι όσοι δούλεψαν για αυτό το κομμάτι, και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι πολύ σπουδαίες αυτές οι διοργανώσεις και οι εκδηλώσεις, γιατί μαθαίνεις και πολλά σοβαρά

πάμε και σε κάτι ίσως και τελευταίο, θα το δούμε τώρα στο χρόνο. Θα πάμε, θα καλημερίσουμε το Σωματείο Συνταξιούχων του ΙΚΑ Ιταλό Ακαρνανίας, όπου ετοιμάζει θαλάσσια μπάνια στην Τουρλίδα, παρακαλώ, από την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Και το Σωματείο διοργανώνει για τα μέλη το θαλάσσια μπάνια για 12 μέρες, από το διάστημα δηλαδή 8 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα γραφεία του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου. Και αυτό γίνεται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, άλλα περισσότερα θα πούμε αύριο. Πρώτο Θεός, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον κόσμο που γιορτάζει σήμερα, στον Ιερώνυμο και στον Αυγουστίνο. Έτσι. Και να είστε γεροί και δυνατοί, θέλω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Την υγεία σας πάνω απ' όλα, προσεκτικά και με τον ήλιο. Φιλιά, φιλιά πολλά σε όλους. Καλημέρα.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
1: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8, ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε μαζί και να σχολιάσουμε τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη που βεβαίως έχει και κάποια ερωτήματα, η αλήθεια είναι, αλλά το σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι σήμερα τα ξημερώματα ανακοινώθηκε η Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, έπειτα από σχεδόν 4 μήνες συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο και την Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της Συμφωνίας αναμένεται να συμβεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 19 του μήνα στη Γενέβη, κάτι που αν συμβεί και δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο μεσοδιάστημα θα είναι σίγουρα για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπήρξαν αρχικά δηλώσεις από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση που έκανε, και στη συνέχεια υπήρξε και επιβεβαίωση από τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας την επίτευξη συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή θέτει άμεσο τέλος στον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών και καλύπτει επίσης το μέτωπο των επιχειρήσεων του Ισραήλ και της Χεζμπολά στο Λίβανο.

Τώρα, στο επίκεντρο της συμφωνίας, όπως καταλαβαίνει κανείς, βρίσκεται και εκεί είναι που έδωσε έμφαση και ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, το στενό του Ορμούς. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο να κάνει λόγο για επαναλειτουργία των στενών και άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα πλοία του κόσμου μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι τα δρομολόγια τους και ότι το πετρέλαιο μπορεί να ρέει ξανά. Gonna dress

Και αφού ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι το πετρέλαιο μπορεί να ρέει ξανά, έτσι, αναμενόμενο ήταν το άνοιγμα των αγορών σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, να είναι θετικό, με βουτιά 4% στην τιμή του πετρελαίου που πλέον βρίσκεται περίπου στα 83 δολάρια το βαρέλι, και με τις ασιατικές αγορές που οι ανακοινώσεις όταν έγιναν τις πέτυχε να είναι ήδη ανοιχτές, να κάνουν ράλι ανόδου αναφορικά με τα χρηματιστήρια και τις τιμές των μετοχών.

Τώρα βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, γιατί επιχειρούνταν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα να βρεθεί μία έξοδος διαφυγής και για τις δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και για το Ιράν από αυτή την εμπόλεμη κατάσταση. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ερωτήματα που μένει να τα δούμε προφανώς με σιγουριά όταν θα υπάρξει αυτή η υπογραφή της συμφωνίας την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδοτούν φαινομενικά μία επιστροφή στο προπολεμικό status quo της περιοχής ενδεχομένως, αλλά γύρεται ένα ζήτημα για το αν, για παράδειγμα, έχουν ληφθεί και κατά πόσο αποφάσεις για το κρίσιμο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Εκεί δεν έχουμε γίνει μέχρι τώρα σοφότεροι και είναι λίγο κάποια πράγματα ασαφή. Επαναλαμβάνω, μένει να τα δούμε με την επικύρωση της συμφωνίας από τις τελικές υπογραφές.

Αν όλα όμως πάνε καλά και επανέλθουμε, ας το πούμε έτσι, στην προτεραιά κατάσταση, τουλάχιστον σε σχέση με ό,τι αφορά το πετρέλαιο, το εμπόριο μέσω της ναυτιλίας στην περιοχή κτλ., αυτό νομίζω ότι θα είναι ένα θετικό σημάδι για την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο φυσικά, όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη. Πρώτα και κύρια στην Ασία, η οποία έχει δεχθεί και ισχυρότερο πλήγμα, δευτερευόντως βέβαια και στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα για την οικονομία. Βεβαίως η αποκατάσταση έτσι της ροής των ενεργειακών πόρων θα πάρει καιρό. Δεν γίνεται με το που έκανε μία ανάρτηση ο Τραμπ στα social media. Θα πάρει λίγο καιρό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ θετικό αυτό για την οικονομία, τη στιγμή που βλέπαμε μέχρι πρόσφατα και τη Fed στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προσανατολίζονται σε αυξήσεις επιτοκίων, των κεντρικών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, προκειμένου να, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, δηλαδή στην πληθωριστική κρίση του 2022, προκειμένου με κάποιο τρόπο να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό που ήδη έχει δημιουργηθεί. Θυμίζω, με βάση τα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία, για παράδειγμα στη χώρα μας, από τη Eurostat, το Μάιο ο πληθωρισμός κινήθηκε σχεδόν στο 5%.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα κάθε μας, στα της εσωτερικής μας πολιτικής ατζέντας, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε. Να ξεκινήσουμε, λέω, από αυτή την ωραία τάκα που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Θα περίμενε κανείς να επισκιάσει την παρουσία του εκεί ή όποια δήλωσή του για κάποιο ζήτημα έτσι στενά της οικονομικής πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη, σε σχέση ενδεχομένως με την ακρίβεια, δεν ξέρω εγώ τι. Τελικά αυτό που έμεινε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καλή προφορά στα αγγλικά, λέει, και παραδέχεται και ο ίδιος. Μπράβο, Αλέξη, που το παραδέχεσαι, γιατί, λέει, τα έμαθε σε συνοικιακό φροντιστήριο στους αμπελόκηπους. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είμαι εγώ γιος πολιτικού. Δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Ασχολήθηκα με την πολιτική γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Δεν σπούδασα λοιπόν σε ξένα πανεπιστήμια. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική οικογένεια στους αμπελόκηπους, σε ένα τριάρι 100 τετραγωνικών από μια μέση οικογένεια. Δεν πήγα στο Κολούμπια, έτσι έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο και γι' αυτό δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα εγώ, λέει ο Τσίπρας, ξενόγλωσσες νταντάδες και δεν ήμουν γιος πολιτικού και καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας και τα λοιπά και να ζήσει μέσα σε μια οικογένεια που έχει και κάποιες στερήσεις και γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκα με την πολιτική και τα λοιπά. Δεν φταίει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, φταίει το συνοικιακό φροντιστήριο.

Τώρα η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε ακόμα και από τις ταινίες. Δεν κατηγόρησε κανείς τον Αλέξη Τσίπρα για την προφορά του όταν επιχειρεί να μιλήσει αγγλικά. Θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά έτσι τους... σε διάφορες ταινίες του Hollywood, ας πούμε, αυτούς που παίζανε τους Ρώσους κατασκόπους να μιλούν αγγλικά με μια έτσι βαριά προφορά, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ή μπορείς να δεις, ας πούμε, και πολλά άλλα παραδείγματα. Μπορείς να δεις δηλώσεις, για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, της Τζόρτζια Μελόνι, πώς μιλάει αγγλικά, ή πώς μιλάει ο Εμμανουέλ Μακρόν αγγλικά. Που κι αυτό κι αν είναι τώρα ένας Γάλλος να μιλάει αγγλικά, πας στη Γαλλία, τους ζητάς και τους λες φέρτε μου ένα νερό, water please, ξέρω εγώ, και σε κοιτάνε με το ασπράδι του ματιού, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ζήτημα, Αλέξη μου, είναι ότι δεν ξέρεις αγγλικά. Δεν σου κατηγόρησε κανείς για την προφορά σου και ούτε ζητά κανείς να έχεις προφορά Οξφόρδης. Και εμείς εδώ τα μιλάμε, ας πούμε, εδώ στο Αγρίνιο, τα μιλάμε τα αγγλικά με λίγο αγρινιώτικη προφορά. Βάζουμε κανανί, καναλίμης μέσα, τα κάνουμε λίγο αχταρμά. Αλλά σου μιλούσε, για παράδειγμα, ο Μπιλ Κλίντον. Και δεν τον καταλάβαινες τι σου έλεγε. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν το πρόβλημα η προφορά η δική σου. Εν τω μεταξύ υπάρχει και το άλλο. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί, υποτίθεται, να γίνει, να εμφανιστεί πιο έμπειρος, πιο, ξέρω εγώ, ειλικρινής, πιο σοφός, τέλος πάντων. Λοιπόν, και δυστυχώς είναι ακόμα ένα παιδάκι. Γιατί δεν φταίει ο ίδιος που δεν διάβαζε, φταίει το φροντιστήριο, κατάλαβες, που ήταν συνοικιακό. Και αυτό τώρα με το τζάκι που δεν πήγε στα μεγάλα πανεπιστήμια κτλ. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαν τα παιδιά του Αλέξη Τσίπρα, αφού θέλει να το πάμε εκεί τώρα, έτσι, γιατί με αυτά που λέει και να μην είσαι με το Μητσοτάκι, αρχίζει να το συμπαθείς λιγάκι και να του δίνεις και κάποιο point. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, που ξέρει τι σημαίνει στερήσεις, που μεγάλωσε στη μεσοαστική οικογένεια εκεί στους Αμπελοκήπους, ως πρωθυπουργός πήγε και έγραψε τα παιδιά του στη σχολή Χιλ, στο δημοτικό σχολείο, που είναι ιδιωτική. Κάτι σαν το κολέγιο Αθηνών για παιδάκια δημοτικού όμως. Λοιπόν, μη μας πουλάει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το πράγμα, δεν γίνεται, παρακαλώ πολύ δηλαδή.

Γιατί δυστυχώς, αν τώρα ο ίδιος θέλει να είναι περήφανος για αυτά που μας είπε, ας νιώθει περήφανος. Δεν θα του πούμε εμείς πως θα νιώθει, έτσι. Αλλά τουλάχιστον να δώσει και στα παιδιά του το ίδιο δικαίωμα. Δηλαδή να μην πήγαινε να τα γράψει στη σχολή τη Χιλ, την ιδιωτική, έτσι. Ας τα πήγαινε, ξέρω εγώ, στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων να τα γράψει. Όπως ο υπόλοιπος Κοσμάκης. Για να λένε και αυτά ότι μπορεί να είχα πατέρα πολιτικό, αλλά πήγα στο δημόσιο σχολείο, όπως όλα τα παιδάκια της γειτονιάς, όταν θα μεγαλώσουν, να έχουν και αυτά να λένε κάτι αντίστοιχο. Μην το στερείς αυτό από τα παιδιά σου. Δηλαδή, αυτό που περηφανεύεσαι εσύ σήμερα, το στερείς από τα παιδιά σου. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.

Τώρα, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητάς μας και να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την άλλη πλευρά πιστεύει ότι είναι καλός και έμπειρος μαραθωνοδρόμος εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό πήγε στην Ρόδο προχθές και επανέλαβε τα περί εκλογών την άνοιξη του 2027. Εμείς, λέει, είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει.

τώρα, αυτή την εβδομάδα, η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, θεωρητικά θα δούμε ότι μπορεί να είναι αρκετά κρίσιμη για το... για τις διεργασίες που έχουμε εδώ και καιρό σε εξέλιξη στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς και κυρίως στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνάρτηση βέβαια με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να θυμίσω ότι την ερχόμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, λύγει το τελεσίγραφο που έχει δώσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμελο για να φέρει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Εν τω μεταξύ, ο Παύλος Πολάκης δέχεται και. Δέχεται, όχι η διαβουλήση, έτυχε να το ακούσει, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Δέχεται και συμβουλές από το Μίλτο Χρυσομάλη στη Βουλή, λέει. Έγινε αυτό το ωραίο σκηνικό, γιατί εκεί περνούσανε, μπαινοβγαίνανε στο καφενείο, το καφενείο της Βουλής, παρένθεση, έχει και ένα ψιλοέθριο χώρο, υποτίθεται, για τους καπνίζοντες. Γιατί κάποια στιγμή τους είχαν καταχαιριάσει εκεί μέσα, γιατί το είχαν κάνει τεκέ, και ανοίξανε και έθριο, τέλος πάντων, για τους καπνίζοντες. Και όπως μπαινοβγαίνανε τώρα από τον ένα χώρο στον άλλο, γιατί εσύ μπορεί να μην καπνίζεις, αλλά ο φίλος βουλευτής να είναι έξω και να καπνίζει, οπότε πας έξω και να τον δεις, να του μιλήσεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί έγινε ένα ωραίο σκηνικό. Περνούσε ο Πολάκης και κοιτάει το Χρυσομάλι της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι ακρεφνής σαμαρικός, και λένε ότι θα την κάνει κι αυτός όταν ο Σαμαράς θα ιδρύσει το δικό του κόμμα. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά ο Πολάκης ανησυχεί και αυτός για το κόμμα Σαμαρά, με την καλή έννοια, το αδειμονή δηλαδή, περιμένει, και τον ρωτάει τι θα γίνεται με εσάς. Θα κάνετε το κόμμα, να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Και γυρνάει και ο Χρυσομάλης, λέει τώρα το ρεπορτάζ, και το απαντάει: εσύ κοίταξε να κρατήσεις το αφημί, γιατί είναι και η κρατική επιχορήγηση στη μέση. 7 και 7, 14 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Αυτά θέλει να σας πάρει ο Τσίπρας, του είπε. Και του απάντησε ο Πολάκης: το έχω υπόψη μου, μη σε νοιάζει.

Και επειδή το έχει υπόψη του ο Παύλος ο Πολάκης, μη σε νοιάζει, μίλη το χρυσομάλι, το τελεσίγραφο θα λήξει. Εδώ δεν βλέπετε, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα και δεν προκύπτει από πουθενά κάποια συνάντηση ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Σοκράτη Φάμελο ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Επομένως, θα πάμε σε λίγα 24 ώρα από ό,τι φαίνεται στην φάση όπου η ομάδα Πολάκη, Ρένας Δούρου, Νίκου Παπά κτλ. Κτλ. Θα βάλουν θέμα ηγεσίας για το Σοκράτη Φάμελο.

το πολύ πολύ να κάνει και αυτός κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε για παράδειγμα πριν από λίγες εβδομάδες ο Αλέξης Χαρίτσης, που ήταν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και ανεξαρτητοποιήθηκε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το πολύ πολύ να γίνει κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως τώρα δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο για κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί οι διεργασίες που γίνονται το πάνε και το φέρνουν και έχουμε καταλήξει ήδη, δηλαδή έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα που μιλάμε, με μια ομάδα 40 περίπου βουλευτών μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από τους 300 να είναι ανεξάρτητοι, και θεωρητικά θα μπορούσαν όλοι αυτοί να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως είναι εντελώς θεωρητικό αυτό ως προς τον αριθμό, με την έννοια ότι όλοι αυτοί προέρχονται από πολλά διαφορετικά κόμματα και προφανώς δεν θα μπορούσαν να συνυπάρξουν. Ωστόσο, περίπου 20 με 21 βουλευτές από αυτούς τους ανεξάρτητους προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, τις διάφορες διασπάσεις του και τις διάφορες παραφιάδες, τέλος πάντων. Κι όμως παρόλα αυτά, ως ανεξάρτητοι, δεν κατάφεραν μεταξύ τους να συνονοηθούν και να κάνουν ενδεχομένως μια κοινοβουλευτική ομάδα που προφανώς δεν απαιτεί καν και τον αριθμό των 20 βουλευτών. Θα μπορούσαν με λιγότερους βουλευτές να κάνουν μια κοινοβουλευτική ομάδα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Και επειδή επίκυνται κι άλλες, από ό,τι φαίνεται, ανεξαρτητοποιήσεις, αν κάποιοι ενδεχομένως δεν μπορούν να παραιτηθούν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπει κανείς αυτό το παράδοξο, θα έλεγε κανείς, φαινόμενο, σίγουρα έτσι πολύ πρωτοφανές ως προς τον όγκο του, γιατί δεν αφορά έναν-δύο βουλευτές, αφορά πολλούς περισσότερους. Αυτό το φαινόμενο να έχουμε, ας πούμε, διαθέσιμους βουλευτές τώρα, εντός εισαγωγικών, ως προς τη βουλευτική ιδιότητα, αλλά να μην ξέρουν πού βρίσκονται. Φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πάνε στη Νέα Αριστερά. Φεύγουν μετά από τη Νέα Αριστερά, ανεξαρτητοποιούνται, είναι ανεξάρτητοι, περιμένουν να κάνει κόμμα ο Τσίπρας να τους πάρει μαζί για να είναι πάλι βουλευτές. Το ζήτημα είναι μάλλον αυτό τελικά. Η ιδιότητα του βουλευτή, το να είναι πάλι βουλευτές. Έτσι. Και όχι βέβαια οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με ιδεολογίες, προγράμματα, με τήρηση λόγων και πράξεων ή οτιδήποτε άλλο. Τελικά για πολλούς, από ό,τι φαίνεται, έτσι και με έναν ομόπλεον τρόπο, το επίδικο είναι αυτό, η ιδιότητα του βουλευτή και πάλι.

τώρα να πούμε ότι είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε την κατάθεση του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης για να αλλάξουμε θέμα και ξέσπασε εδώ μια νέα πολιτική κόντρα ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων, το Χάρη Δούκα, και την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών με αφορμή το ζήτημα των πολεοδομιών. Ο κώδικας για την αυτοδιοίκηση βάζει μπρος τη διαδικασία, βεβαίως δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα περάσουν ενδεχομένως οι πολεοδομίες από τους Δήμους στη δικαιοδοσία του κτηματολογίου. Πάντως αυτή η προωθούμενη λειτουργία των πολεοδομιών υπό την ομπρέλα του κτηματολογίου προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, βεβαίως και συνολικά τη ΚΕΔΕ, με τον Χάρη Δούκα να λέει χαρακτηριστικά έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα και το Υπουργείο Εσωτερικών να απαντά στο Χάρη Δούκα ότι έχει παντελή άγνοια της αυτοδιοίκησης και να τον καλεί μάλιστα να ρωτήσει το chat GPT, την τεχνητή νοημοσύνη, για να μάθει περισσότερα για την αυτοδιοίκηση. Ο κώδικας της αυτοδιοίκησης ήρθε στη Βουλή και είναι μία από τις βασικές και μία από τις βασικές του καινοτομίες είναι πως πολεοδομίες φεύγουν από τους Δήμους και πάνε στις κεντρικές

0: Δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641-091-760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και τις ειδήσεις μας από τη Δυτική Ελλάδα και την Έτωλο Ακαρνανία. Θυμίζω σε όλους ότι αν το προτιμάτε μας ακούτε και στο διαδίκτυο και στο live streaming του σταθμού μας μέσω του δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας ατζέντα από το αστυνομικό δελτίο για να πούμε ότι είχαμε αυτές τις μέρες εδώ στο Αγρίνιο από την τοπική διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου την εξάρθρωση μιας συμμορίας η οποία είχε διαπράξει αρκετές κλοπές σε διάφορα σημεία της Ετωλοακαρνανίας αλλά και στους γειτονικούς νομούς της Άρτας και της Πρέβεζας. Μιλάμε ως επιτοπλίστων για κλοπές από σπίτια, οχήματα, αποθήκες αγροκτημάτων αλλά και κάποια καταστήματα, κάποιες επιχειρήσεις. Με την έρευνα των αρχών να διαπιστώνει ότι το συνολικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Να πούμε ότι το κουβάρι αυτής της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης οι κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση διέριξαν ένα σπίτι στην περιοχή του Μενιδίου Ετωλοακαρνανίας αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 8.000 ευρώ και στο πλαίσιο των αναζητήσεων που έγιναν κατάφεραν να τους εντοπίσουν τελικά, να βρεθούν γρήγορα στα ίχνη τους οι άντρες της αστυνομίας και να τους εντοπίσουν στην περιοχή του Αντιρίου. Προχώρησαν οι άνδρες της αστυνομίας σε τρεις συλλήψεις και από την έρευνά τους εξιχνιάστηκε συνολικά η διάπραξη 17 κλοπών και διαρρήξεων που είχαν πράξει το τελευταίο χρονικό διάστημα οι τρεις συλληφθέντες, όπως προανέφερα, σε διάφορα σημεία της Ετωλοακαρνανίας αλλά και στους γειτονικούς νομούς της Άρτας και της Πρέβεζας.

Τώρα θα μείνουμε στο αστυνομικό μας δελτίο για να πούμε ότι το Σάββατο είχαμε σε αγροτική περιοχή κοντά στο καινούριο του Δήμου Αγρινίου την ανακάλυψη ενός ανθρώπινου κρανίου που βρέθηκε σε αγροτική έκταση της περιοχής. Αγρότης που βρίσκονταν στο κτήμα του εντόπισε το ανθρώπινο κρανίο και οστά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών και ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή, έκαναν όλα τα προβλεπόμενα και τα οστά που συνέλεξαν μεταφέρθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του νεκρού ατόμου. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι πιθανότατα το μυαλό όλων, τέλος πάντων η πρώτη σκέψη όλων στην περιοχή ήταν αυτή, ότι πιθανόν να πρόκειται για την 80χρονη που είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να γίνουν εκτεταμένες αναζητήσεις για αρκετές μέρες, για πάνω από 2 εβδομάδες στην περιοχή, με μεγάλη κινητοποίηση των αρχών από την πλευρά της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, σε εθελοντικές ομάδες. Η ειδική ομάδα είχε έρθει στην περιοχή, ωστόσο δεν είχε βρεθεί η 80χρονη που αγνοούνταν και εικάζεται ότι μπορεί τα οστά που βρέθηκαν να ανήκουν σε αυτήν. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να το αποδείξει κανείς παρά μόνο που οι εξετάσεις που θα γίνουν από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

0: τώρα, θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε κάτι διαφορετικό και θα πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο, στις 17 του μήνα, εδώ στο Αγρίνιο, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου για το παρατηρητήριο διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα, και είναι μια ημέρα καριέρας που επιχειρεί ουσιαστικά να φέρει κοντά επιχειρήσεις της περιοχής και υποψηφίους εργαζόμενους, είτε ανέργους, είτε φοιτητές, είτε απόφοιτους, που διαθέτουν ανάλογες γνώσεις, δεξιότητες και θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Για αυτό το θέμα όμως θα μιλήσουμε και θα μας πει περισσότερα ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης Έρευνας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, ο κύριος Τάκης Παπαδόπουλος.
1: Ήδη έχει περάσει ένας χρόνος από την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Για μας ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη αναπτύξει σημαντικές δράσεις που φέρνουν πιο κοντά την εκπαίδευση, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για τη σημερινή μας συζήτηση θα ήθελα να ενημερώσουμε κυρίως τους πολίτες της Αιτωλοκαρανίας και ιδιαίτερα όσους αναζητούν εργασία για μια σημαντική πρωτοβουλία που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα ακριβώς από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Να σας πω λοιπόν ότι το Περιφερειακό Παρατηρητήριο λειτουργεί ως ένας σύγχρονος μηχανισμός που τι κάνει, καταγράφει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και αναπτύσσει δράσεις που φέρουν πιο κοντά τους πολίτες με τις ευκαιρίες απασχόλησης, με την ευκαιρία να βρουν δουλειά. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του υλοποιήθηκαν δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού σε σχολεία και σε ΕΠΑΛ, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις που ήταν πολύ βασικό, εργαστήρια για νέους, γυναίκες, αλλά και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Και βεβαίως, κάναμε την πρώτη ημέρα καριέρα στην Πάτρα τον προηγούμενο μήνες, η οποία σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία και πολλά θετικά αποτελέσματα. Σήμερα όμως το ενδιαφέρον στρέφεται στη δεύτερη ημέρα καριέρας που οργανώνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 17 Ιουνίου στο Αγρίνιο, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου, επί της οδού Σκαλτσοδήμου 9, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Την ημέρα καριέρας πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση διασύνδεσης των επιχειρήσεων και των υποψήφιων εργαζομένων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους, νέους αποφύτους, φοιτητές, αλλά και όσους το επιθυμούν, να κάνουν ένα νέο επαγγελματικό βήμα. Και βασικός λόγος είναι να έρθουν σε άμεση επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Στην εκδήλωση τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα συμμετέχουν περισσότερες από 20 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, οι οποίες θα πραγματοποιούν συναντήσεις στο χώρο αυτό με ενδιαφερόμενους, θα παραλαμβάνουν βιογραφικά και βασικό είναι ότι θα ενημερώνουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης στις επιχειρήσεις τους. Είναι μια ευκαιρία που δύσκολα συναντά κανείς στην καθημερινότητά του, καθώς μέσα σε λίγες μόνο ώρες θα μπορεί να συνομιλήσει με πολλούς εργοδότες που θα έχουν μαζευτεί στο χώρο αυτό και να παρουσιάσει ο κάθε ένας υποψήφιος εργαζόμενος και τα προσόντα και τις δεξιότητές του. Η εμπειρία μας από την πρώτη μέρα καριέρα στην Πάτρα απέδειξε ότι τέτοιου είδους δράσεις έχουν πραγματικά ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες επαφές μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων, ενώ πολλές επιχειρήσεις μας δήλωσαν μετά την εκδήλωση αυτή ότι γνώρισαν ανθρώπους που δύσκολα θα μπορούσαν να προσεγγίσουν με άλλους τρόπους. Αλλά και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν καλύτερα και για τις ανάγκες αγοράς εργασίας, αλλά και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους επιλογές. Την ίδια μέρα που θα γίνει η μέρα καριέρας στο Αγρίνιο, θα υλοποιηθούν εξειδικευμένα εργαστήρια πληροφόρησης, ενδυνάμωσης και υποστήριξης ένταξης στην αγορά εργασίας για γυναίκες, νέους άνεργους έως 29 ετών, εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Θέλω με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι υπάρχουν ευκαιρίες και ότι η προσωπική επαφή εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση εργασίας. Γι' αυτό το λόγο και από το δικό σας βήμα σήμερα καλούμε όλους τους ανέργους, τους νέους που αναζητούν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία, αλλά και όσους επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, να συμμετάσχουν στην ημέρα καριέρας. να έχουν μαζί τους το βιογραφικό και διάθεση να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις περιοχής. Η αγορά εργασίας χρειάζεται ανθρώπους και οι άνθρωποι χρειάζονται ευκαιρίες. Οι επιχειρηματίες μας το λένε και μας το ζητούν. Παρά το γεγονός ότι η ανεργία μας έχει πέσει αρκετά χαμηλά, χρειάζονται νέους ανθρώπους. 17 Ιουνίου λοιπόν στο Αγρίνιο δημιουργούμε ακριβώς αυτή τη συνάντηση, φέρνοντας πιο κοντά την τοπική επιχειρηματικότητα με το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας. Αυτός είναι ο βασικός ρόλος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, αυτός είναι ο βασικός σκοπός και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να συμβάλλουμε έμπρακτα στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης και να ενισχύσουμε τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τους πολίτες της Δυτικής Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδος. Τους ανθρώπους που είναι άνεργοι, τους ανθρώπους που είναι νέοι, γυναίκες και ανέργους είτε μακροχρόνια είτε που έχουν απολυθεί ενδεχομένως σε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή δεν έχουν ακόμα δουλειά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετέχουν σε αυτή την ωραία εκδήλωση και δράση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
0: Ήταν ο Τάκης Παπαδόπουλος, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Θυμίζω την Τετάρτη το πρωί αυτή η ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία από την Περιφέρεια για ένα ζήτημα που παραμένει να απασχολεί βεβαίως και πάρα πολύ κόσμο που βρίσκεται στην ανεργία, αλλά και πάρα πολλές επιχειρήσεις που αναζητούν το προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες στα ανάλογα προσόντα. Όντως υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σημαντική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πτώση στα ποσοστά της ανεργίας, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως λέει και η παροιμία, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε σε ένα θέμα που τρέχει αυτή την περίοδο σε όλη την Ελλάδα από την πλευρά της κυβέρνησης και των συναρμοδίων υπουργείων μέσω των κτηριακών υποδομών. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που αφορά τις ανακαινήσεις των σχολικών κτηρίων. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη δικιά μας περιοχή, την Αιτωλό Ακαρνανία, την περασμένη Παρασκευή είχαμε την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τις κτηριακές υποδομές για την ανακαίνιση 4 σχολείων που εντάσσονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος. Θυμίζω, είναι 2 σχολεία στο Αγρίνιο και αντίστοιχα 2 στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για το 4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και το 1ο ΕΠΑΛ και το εργαστηριακό κέντρο που στεγάζονται στο κτηριακό, στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού, όπως συνηθίζουμε να το λέμε εμείς εδώ στο Αγρίνιο, και το σχολείο του 2ου Δημοτικού στο Νεοχώρι του Μεσολογίου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου στο Αιτωλικό. Για αυτά τα 4 λοιπόν σχολικά κτίρια θα υπάρξει μια εργολαβία από τις κτηριακές υποδομές ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών τους με διάφορες εργασίες που θα γίνουν, και να διευκρινίσουμε ότι από αυτό το ποσό το 1,1 εκατομμύρια αφορά αυτά τα 2 σχολεία που προανέφερα, το 4ο Λύκειο και το 1ο ΕΠΑΛ του Αγρινίου, που στεγάζονται στο κτηριακό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού. Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού, που στεγάζεται βέβαια και το Ισπερινό ΕΠΑΛ και άλλες σχολικές μονάδες, και είναι ένα από τα, όχι ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο με διαφορά σχολικό συγκρότημα της περιοχής, υπάρχει προγραμματισμένη και εργολαβία που θα τρέξει μέσω του ΕΣΠΑ από το Δήμο Αγρινίου με προϋπολογισμό 2,2 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν για κάποιες αποκαταστάσεις στις κτηριακές υποδομές του σχολικού συγκροτήματος που δεν θα γίνουν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Έρχεται δηλαδή λίγο πολύ το ένα να συμπληρώσει το άλλο κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το έργο του ΕΣΠΑ θα τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα από το Δήμο Αγρινίου, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και αυτό που όπως ανέφερα υπογράφηκε η σύμβαση την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργείο και τις κτηριακές υποδομές με προϋπολογισμό 1,1 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε συνολικά για περίπου 3,3 εκατομμύρια ευρώ που θα πέσουν για την ανακαίνιση σε πολύ μεγάλο βαθμό των εγκαταστάσεων. Μιλάμε για κτίρια που είχαν κατασκευαστεί βεβαίως, να θυμίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 80, έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από τότε, για κάποια μεγάλα χρονικά διαστήματα είχαν μείνει και ασυντήρητα, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν αρκετά προβλήματα στις εγκαταστάσεις, και όλα αυτά θα διορθωθούν με τις συγκεκριμένες 2 παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Τώρα, να πούμε ότι είχαμε τα πρώτα στοιχεία για την κίνηση των αεροδρομίων από την Fraport, των περιφερειακών αεροδρομίων, και κάποιες εκτιμήσεις για την φετινή κίνηση με τις ιδιαιτερότητες, έτσι όπως ξεκίνησε η τουριστική σεζόν, την περίοδο βεβαίως και των κρατήσεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κτλ. Για το μήνα Μάιο, που είναι έτσι ο πρώτος από τους μήνες της high season για τον ελληνικό τουρισμό, είχαμε μια συνολική αύξηση της τάξης του 6% στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Στο 6,5% είναι η αύξηση που καταγράφεται στο αεροδρόμιο του Ακτίου, που εξυπηρετεί βεβαίως ένα μεγάλο μέρος της κίνησης για τα Ιόνια νησιά, τα παράλια εδώ της Ετωλοακαρνανίας και της Ηπείρου. Να θυμίσουμε ότι και τα προηγούμενα 3 χρόνια διαδοχικά, 2023, 2024 και 2025, το αεροδρόμιο του Ακτίου κάθε χρόνο πήγαινε σε νέο ρεκόρ κίνησης, και ξεκινά, παρά τις όποιες έτσι δυσκολίες τις φετινές, ξεκινά με φόντα και με ιονούς επίσης για νέο ρεκόρ το αεροδρόμιο του Ακτίου φέτος. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι εκτιμήσεις που γίνονται αναφορικά με τις επιπτώσεις στον τουρισμό έως τώρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο δείχνουν ότι υπήρξε μια, για ένα χρονικό διάστημα, μια επιβράδυνση των κρατήσεων. Ωστόσο φαίνεται ότι σταδιακά, και πολλό δε μάλλον από σήμερα που ανακοινώθηκε και η επίτευξη της συμφωνίας, θα τη δούμε πιθανότατα όπως ανακοινώθηκε να υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη, να ομαλοποιηθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, για την Ελλάδα συνολικότερα, όχι μόνο για το Άκτιο, έχουν ανοίξει κάποια δρομολόγια που παρέμειναν κλειστά, αλλά είναι περιορισμένος τους ο αριθμός προς χώρες του Περσικού κόλπου, όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με το Ισραήλ υπήρξε μια κάμψη το πρώτο χρονικό διάστημα, κυρίως το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Η εκτίμηση όμως που γίνεται είναι ότι στη συνέχεια θα υπάρξει επίσης αποκατάσταση στο εύρος των δρομολογίων και στον όγκο τους, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.

τώρα να πάμε να δούμε την τελευταία εικόνα που μας έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με την εξέλιξη των ζωονόσων στη χώρα μας. Είναι στοιχεία που αφορούν το διάστημα της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου και της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου. Σε αυτό το διάστημα των περίπου 15 ημερών δηλαδή, είχαμε συνολικά σε όλη τη χώρα 7 κρούσματα, 7 νέα κρούσματα ευλογιάς των νοικοπροβάτων. Δυστυχώς όμως τα περισσότερα από αυτά να καταγράφονται στο δικό μας νομό, στη δικιά μας περιοχή εδώ στην Αιτωλοκαρνανία. 3 λοιπόν νέα κρούσματα αυτό το διάστημα στην Αιτωλοκαρνανία, 2 στην Αρκαδία, 1 στην Υγεία και 1 στις Σέρες. Δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε για εξάλληψη της ζωονόσου, δυστυχώς, γιατί έστω ένα κάθε φορά, 2 είτε 3 είτε 4, έστω και αν είναι μετρημένα δηλαδή στα δάχτυλα του ενός χεριού, τα νέα κρούσματα που ανακαλύπτονται κάθε φορά που έχουμε τις νέες ενημερώσεις από το Υπουργείο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε εξάλληψη της ζωονόσου και δυνητικά θα μπορούσε ενδεχομένως κάποια στιγμή να εκτραχυνθεί η κατάσταση. Τώρα βέβαια είμαστε και σε μια εποχή αρκετά περίεργη για τον κόσμο της κτηνοτροφίας. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι και θερμοκρασιακά δηλαδή έχουμε ήδη μπει στο καλοκαίρι και υπάρχει ένα πρόβλημα που ανακύπτει με βάση τα μέτρα βιοασφάλειας που παραμένουν βεβαίως σε ισχύ από το Υπουργείο και είναι υποχρεωμένοι οι κτηνοτρόφοι να τηρούν. Εδώ τίθεται το ζήτημα των μετακινήσεων προς τα ορεινά που είναι μια παραδοσιακή μέθοδος για πάρα πολλούς κτηνοτρόφους να μετακινούνται τους καλοκαιρινούς μήνες προς τα ορεινά και υπάρχει ένα ζήτημα γιατί εάν υπάρχει το αίτημα βέβαια εδώ από το πλευρά του κτηνοτροφικού κόσμου να αλλάξει αυτό το μέτρο ή να βρεθεί ένας τέλος πάντων τρόπος με κάποιες συστάσεις, κάποια άλλα πρωτόκολλα να επιτραπεί η μετακίνηση των κοπαδιών προς τα ορεινά, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ζητούν οι κτηνοτρόφοι είναι ότι σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή το Υπουργείο επιμείνει σε αυτή την απαγόρευση, να υπάρξουν κάποιες αποζημιώσεις, γιατί θα ανέβει πάρα πολύ το κόστος για τους παραγωγούς, το κόστος εκτροφής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που δεν ίσχυε αυτό το μέτρο της απαγόρευσης μετακινήσεων των κοπαδιών προς τα ορεινά. Εδώ είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν έχει πάρθει επί του παρόντος κάποια απόφαση από το Υπουργείο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μπαίνει στο τραπέζι από τους φορείς του κτηνοτροφικού κόσμου. Το έχει συμπεριλάβει να πω και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε ένα πρόσφατο υπόμνημα που έγινε προς τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, ζητώντας και κάποιες άλλες επιμέρους ρυθμίσεις υπέρ των κτηνοτρόφων με αφορμή το πλήγμα που έχουν δεχθεί από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Περιμένουμε να δούμε τι απάντηση θα δώσει το Υπουργείο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι ένας και δύο αυτοί που ασκούν αυτή την παραδοσιακή, τον παραδοσιακό τρόπο κτηνοτροφίας με μετακίνηση των κοπαδιών το καλοκαίρι στα ορεινά, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των κτηνοτρόφων και αυτό και υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ζήτημα για την περιοχή μας, με δεδομένο βέβαια ότι δυστυχώς η εξάλληψη της ζωονόσου δεν έχει επιτευχθεί.

Αυτά για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, φυσικά την ίδια ώρα, εδώ στις 11, μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Ακολουθεί η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά και καλή εβδομάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο μουσικά και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά.

τούξε ελευθερία για τα πιτσιρίκια μας. Πήραν και τους βαθμούς. Μέχρι Δευτέρα δεν παίρνουν βαθμούς, παίρνουν πρόοδους. Είχαμε λοιπόν και τις βαθμολογίες για τις μεγαλύτερες τάξεις. Και βεβαίως ξεκίνησαν και οι δημιουργικές απασχολήσεις για όσους γονείς εργάζονται και δεν μπορούν να είναι στο σπίτι με τα παιδιά. Έχουν γεμίσει τα camp, όπως χαρακτηρίζονται τα καλοκαιρινά, με διάφορες προτάσεις που γίνονται. Και σε επίπεδο ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στο Δήμο κάτι γίνεται από την πλευρά του. Λοιπόν, το βασικό είναι κάπου να πάνε τα πιτσιρίκια να πλατσουρίσουν. Γίνονται και εκδρομές σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, νιώθεις μια μεγαλύτερη ασφάλεια όταν είναι κάπου πιο σταθερά τα παιδιά. Λοιπόν, γίνεται καλή δουλειά, πιστεύω, και νομίζω ότι τα παιδιά θα το απολαύσουν. Συγκινητικές στιγμές σήμερα στα σχολιά μας, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και μέσα και από αυτήν την συχνότητα να ευχαριστήσω και τη δική μας εκπαιδευτικό για το δικό μας πρωτάκι, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς που κάνουν μεγάλη προσπάθεια και πρέπει και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε.

Και ήρθε και η σειρά των ειδικών μαθημάτων. Κάπως ηρέμησαν οι υποψήφοι για τα πανεπιστήμια. Γενικότερα έχει πέλθει μια ηρεμία μετά από αυτό το πολύ μεγάλο άγχος και για τα παιδιά και για τους γονείς και για τους νέους ανθρώπους που έχουν τα δικά τους όνειρα, τα δικά τους σχέδια. Νομίζω ότι έχει καταλαγιάσει, έτσι, έχουν καταλαγιάσει και οι όποιες φοβίες. Ό,τι έχουν γράψει, έχουν γράψει. Γίνονται οι βαθμολογήσεις από τους εκπαιδευτικούς και αυτό δύσκολο έργο. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα κριτήρια για να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο το τελικό αποτέλεσμα και να υπάρχει μια ισότητα σε ό,τι αφορά και τις ευκαιρίες και τις βαθμολογίες και εν τέλει την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Από εκεί και ύστερα, πολλοί είναι οι νέοι άνθρωποι που έχοντας αφήσει αυτό το βάρος έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν τις διακοπούλες τους. Γιατί να μην το κάνουν άλλωστε, το αξίζουν και με το παραπάνω. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα, μέσα Ιουνίου, 15 Ιουνίου σήμερα, είναι και μπορούμε να διανύσουμε μια περίοδο για τις καλύτερες διακοπές, γιατί είναι ακόμα πολύ μεγάλη μέρα, έχει ζεστάνει η θάλασσα και δεν έχει τη βαβούρα, την κίνηση που έχουν οι πολύ σύχναστοι τουριστικοί προορισμοί λίγο αργότερα, από τις αρχές Ιουλίου. Για τον Αύγουστο δεν το συζητάμε. Υπάρχουν περιοχές που δεν μπορείς να καθίσεις ούτε όρθιο σε παραλία, πόσο μάλλον να απλώσεις την πετσέτα σου ή να βρεις ελεύθερη ξαπλώστρα.

Τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους πυροσβέστες και τις γυναίκες βεβαίως που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα. Περικλείται στον όρο και περικλείονται και οι άντρες και οι γυναίκες. Φωτιά είχαμε στην Αθήνα σε ένα κτίριο κινητής τηλεφωνίας. Τυλίχθηκε στις φλόγες και σε μια άλλη επιχείρηση μετά, όπου είχαμε και τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη. Περαστικά του ευχόμαστε και να το ακούτε αυτό, να το βλέπετε, να το δίνετε σημασία όταν χωρίς έτσι να σκεφτόμαστε πολύ, ανάβουμε μια φωτιά νομίζοντας ότι δεν θα επεκταθεί εύκολα. Εδώ βέβαια μπορεί να υπάρχει και ο κίνδυνος να έγινε κάποια έκρηξη στο τελευταίο περιστατικό που σας είπα, σε ένα αυτοκίνητο που ήταν μέσα σε κατάστημα, σε ένα βουλκανιζατέρ. Οπότε δεν ξέρουμε τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό, αλλά αυτά που μπορούμε να αποφύγουμε, ας το κάνουμε. Και σε διαφορετική περίπτωση να προειδοποιήσουμε ότι υπάρχουν τα πρόστιμα που είναι υψηλά, όταν δηλαδή οι πράξεις μας επιφέρουν την πρόκληση μιας πυρκαγιάς, όπως έγινε στην περίπτωση του θέρμου προσφάτως.

Για να είμαστε ακριβείς, το Σάββατο 13 Ιουνίου έγινε το περιστατικό στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής Αγρινίου. Συνελήφθη ένα άτομο για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Μιλάμε για περιοχή του Δήμου Θέρμου Ετωλακαρνανίας και του υποβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο γύρω στα 970

Ήταν ένα Σαββατοκύριακο. Για πολλούς το συνδέθηκε με εξόρμηση στις παραλίες. Κάνετε τα μπανάκια σας. Και μπράβο που τα καταφέρατε. Είχε και Μουντιάλ. Είχαμε και τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Με την εξέλιξη τη θετική για τους φιλάθλους της πειραιώτικης ομάδας. Είχαμε και από ό,τι είδα και εντάσεις και διαφωνίες σε ό,τι αφορά τη διαιτησία, το που έγινε η πλάστικα. Είχαμε και ξύλο. Πολιτισμός σου λέει μετά, αθλητισμός. Πολύ ωραίες οι μεταδόσεις, θέλω να ομολογήσω, το Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, είμαι και ένας άνθρωπος που μου αρέσει το ποδόσφαιρο από μικρό παιδί για κάποιους λόγους, αλλά είναι πολύ ωραίες οι μεταδόσεις. Είναι τις δημόσιες τηλεόρασες, οι παρουσιαστές είναι πολύ έμπειροι στο αντικείμενο και γίνονται και πολύ ωραίες εκπομπές, μπορώ να πω, στο περιθώριο της πολύ σπουδαίας διοργάνωσης. Και είναι ωραίο να βλέπετε, έστω και αποσπασματικά, έστω και τα highlights, τις φάσεις δηλαδή. Και είναι και ένας ωραίος τρόπος να προβάλλονται οι περιοχές που διεξάγονται οι αγώνες. Λοιπόν, είναι θερμό το κλίμα εκεί, θερμό γενικότερα, γιατί και η εβδομάδα θα κυλήσει με δύο ιδιαίτερα θερμές ημέρες, σήμερα και αύριο. Και από την Τετάρτη και την Πέμπτη η ατμόσφαιρα έτσι θα αποκτήσει μεγαλύτερη αστάθεια. Θα ενισχυθεί το Μελιτέμι στο Αιγαίο, όπως μας πληροφορούν οι μετεωρολόγοι. Αρκετή ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα, αλλά γενικότερα θα υπάρχουν και κάποιες συννεφώσεις στα υπηρετικά. Σε κάποια σημεία, γι' αυτό μιλάμε για τοπικά καιρικά φαινόμενα, μπορεί να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας, όπως είναι για παράδειγμα τα βόρεια τμήματα της Τράκης. Και γενικά όμως θα έχουμε έθριο καιρό, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θα έχουμε και τα μπουφοράκια μας μέχρι 6. Θα παρουσιάσει θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στις πεδιάδες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Στερεά, αλλά και κατά τόπους στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 36 βαθμούς. Έβλεπα και κάτι αναρτήσεις που είναι λίγο φοβιστικές, όπως λένε τα μικρά, για υψηλές θερμοκρασίες σε Λάρισα ως γνωστόν, σε Πάτρα, στην κοντινή μας αχαϊκή πρωτεύουσα. Καλοκαίρι έχουμε, θα πρέπει να τα δεχθούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Μέχρι στιγμής πάντως δεν μας έχει πάει και άσχημα.

καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610270551 και για περισσότερες πληροφορίες δείτε το delta360.gr.

Να κάνω και ένα κοινωνικό σχόλιο, Γιώργο. Με την ευκαιρία είδαμε έτσι τις τελευταίες ώρες στιγμιότυπα, βίντεο, φωτογραφίες από έναν γάμο που έγινε στη Μεσσηνιακή Ιμάνη και είχε ένα ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα, παρουσιάστρια, ηθοποιός και κόρη πολύ γνωστή ηθοποιού, και τέλος πάντων όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες ήρθαν στο φως, δεν είχαν οι άνθρωποι κανένα πρόβλημα. Αυτό που με ενόχλησε από ανθρώπους που κανονικά δεν θα έπρεπε να ασχολούνται, γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να ασχοληθούν, ήταν η κριτική στην οποία επιδόθηκαν για τα κιλά της νύφης, γιατί δεν θα έπρεπε να έχει φορέσει στο μπρόγαμο, όπως λέγεται, το τάδε ή το δίνα φόρεμα που ήταν λίγο πιο αποκαλυπτικό. Και επίσης βρήκαν οι άνθρωποι μετά, έτσι, την ώρα που γινόταν το μυστήριο και λίγο αργότερα και στη συνέχεια, αντί να ευχηθούν να έχουν καλή και όμορφη ζωή, να είναι γεροί και τυχεροί οι άνθρωποι, το ζευγάρι, να επιδοθούν έτσι σε έναν πόλεμο σε σχέση με τα κιλά της νύφης. Ασύλληπτο φαίνεται, μεγάλη κακεντρέχεια. Τι να πω, επειδή απέκτησαν κάποιοι άνθρωποι και ένα όπλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βγάζουν τη χολεριθρήνη τους, όπως λέει και ένας φίλος, νομίζουν ότι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν δημόσια και να θίγουν ανθρώπους. Αντιστοίχως, μεγάλη κριτική ασκείται δημόσια για το πώς είναι οι λουόμενες, κυρίως γιατί δεν ασχολούνται με τον ανδρικό πληθυσμό, για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να φορούν συγκεκριμένο τύπο μαγιό και πού πηγαίνουν με αυτά τα κιλά. Ας κατανοήσουν, έτσι ως σχόλιο το λέω κοινωνικό, ότι κανείς δεν βγαίνει στη θάλασσα για να τον δουν οι υπόλοιποι. Βγαίνουν για να χαρούν τη φύση, τον ήλιο, να πάρουν τέλος πάντων ιόδιο, να χαρούν τις διακοπές τους. Και νομίζω ότι το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να σχολιάζουμε τους άλλους. Ας εστιάσουμε σε εμάς, ας κάνουμε την αυτοκριτική μας, και αν θέλουμε να παχύνουμε, να δυνατήσουμε, είναι δική μας δουλειά. Αν θέλουν κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι άλλο, είναι δική τους δουλειά. Δεν μας αφορά.

Και κάτι ακόμα, δεν είναι τυχαίο ποια θέματα σας βγάζει ο αλγόριθμος και βλέπετε μπροστά σας. Για να βλέπετε lifestyle θέματα σημαίνει ότι εκεί εστιάζετε. Λοιπόν, μην βλέπετε μέχρι την τελευταία τεχνική λεπτομέρεια τα ζητήματα αυτά, τα lifestyle θέματα, και μετά μπαίνετε να σχολιάσετε και τι μας ενδιαφέρει εμάς και είναι θέμα αυτό για ειδήσεις. Το έχουμε δει και σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, αν δεν θέλατε να τα διαβάζετε όλα αυτά, δεν θα τα βλέπατε καν. Δεν θα εμφανίζονταν στην οθόνη σας, στο κινητό και τον υπολογιστή σας.

Επίσης την επικαιρότητα, ένα θέμα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση βλέποντας και τις διαστάσεις που είχε, έγινε μια τραγωδία, εξελίχθηκε στην Γκόνιτσα. Βρέθηκαν απανθρακωμένα 4 αδέλφια ηλικίας από 69 έως 85 ετών. Ζούσαν εκεί μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 96 και όλοι αναρωτηθήκαμε, μα δεν βρέθηκε ένας τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να πάνε κάπου καλύτερα, να μην μένουν εκεί? Δεν μπήκε καθόλου στη διαδικασία, λέει, το αίτημα για αποκατάσταση των ζημιών. Για κάποιο λόγο έκαναν αυτή την επιλογή. Τα τελευταία 30 χρόνια έμεναν εκεί σε ένα πολύ μικρό και βρώμικο χώρο που έμελε ουσιαστικά να αποτελέσει και τον τάφο τους. Δυστυχώς που το λέω έτσι, είναι πολύ μακάβριο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που τους ένοιαζε, λέει, ήταν να παραμείνουν στο οικόπεδο που κάποτε ήταν και το σπίτι τους. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαν να έχουν κάνει οι αρχές. Πάντως, είναι ένα ζήτημα. Φανταστείτε ότι το κοντέινερ αποτελούσε υγειονομική βόμβα και αντιμετώπιζαν και σοβαρά προβλήματα υγείας. Τώρα ένα καντήλι, ένα κερί, από κάπου τέλος πάντων ξεκίνησε η φωτιά. Δεν υπήρχε κάποια ηλεκτρική συσκευή στο σημείο. Το αναφέρω το θέμα καταρχάς γιατί 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Και ναι μεν προσπαθούσαν, λέει, και η εκκλησία και οι φορείς να κάνουν ό,τι καλύτερο, αυτό που δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν είναι να τους απομακρύνουν από το συγκεκριμένο κοντέινερ, με ό,τι αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια, ως τραγική συνέπεια. Μια μικρή παρατήρηση, χωρίς να είμαι γνώστης του θέματος. Όταν κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν λογικές αποφάσεις, ίσως θα έπρεπε κάτι να συμβαίνει διαφορετικό. Βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε και δεν είχαν την δυνατότητα να σκεφτούν διαφορετικά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι προβλήματα υγείας μπορεί να αντιμετώπιζαν, όμως εκ του αποτελέσματος κάτι άλλο θα έπρεπε να έχει γίνει.

Και επειδή όλο και περισσότερο μιλάμε για τις επιδράσεις τις αρνητικές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γενικότερα των οθονών στα παιδιά στην Βρετανία, θρήνος και οδυρμός, γιατί ανακοίνωσε ο Στάρμερ ότι θα απαγορεύσει η χώρα του την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 16 στα social media. Λοιπόν, μιλάμε για Snapchat, για TikTok, για YouTube, για Instagram, για Facebook και για το X. Και οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Signal δεν συγκαταλέγεται σε αυτές τις απαγορεύσεις. Τέλος πάντων, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι η νομοθεσία αναμένεται να τεθεί στο κοινοβούλιο πριν από τα Χριστούγεννα, με τους κανόνες να αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την άνοιξη του 27. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι θα προχωρήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με την πολιτική να περιλαμβάνει επίσης αποκλεισμούς στη ζωντανή μετάδοση και στην επικοινωνία με αγνώστους για άτομα κάτω των 16. Λες και δεν έχουν πατήσει μεγαλύτεροι. Υπάρχουν ολόκληρες σειρές σε πλατφόρμες όπως το Netflix που δείχνουν πώς μπορεί να την πατήσει ένας άνθρωπος με ανθρώπους που δεν είναι καθόλου πραγματικοί και να έχουν χτίσει τη ζωή τους πάνω σε αυτούς. Μου κάνει αίσθηση η φράση ενός πιτσιρικά ότι τώρα θα κοιτάζω τον τοίχο, δεν βρίσκει κανένα άλλο ενδιαφέρον στη ζωή του.

Έβλεπα νωρίτερα με ενδιαφέρον στο συνείδηση.gr την ανακοίνωση, την τοποθέτηση 4 νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Και έχουμε ένα τοπικό, υπάρχει ένα τοπικό ενδιαφέρον, γιατί η γνωστή μας, η πολύ γνωστή Ολυμπία Βικάτου, που ήταν προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων των Λακαρνανίας και Λευκάδας, κατέλαβε αυτή τη θέση της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού. Να υπάρχει και στο συνείδηση.gr το βιογραφικό της και θα δείτε ότι μετά από αυτήν την θέση που είχε, κατέλαβε πάλι θέση Γενικής Γραμματέως, αλλά αφορούσε, ήταν όχι Γενικής Γραμματέως, Γενική Διευθύντρια έγινε, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου το 2023, όταν έφυγε εδώ από την Αιτωλοκαρνανία. Είναι γνωστό σε όλους ότι έχει πραγματοποιήσει πλήθος ανασκαφικών ερευνών στην Ηλία, τη Μεσσηνία, την Αιτωλοκαρνανία βεβαίως και τη Λευκάδα. Έχει στον ενεργητικό της τη δημιουργία περισσότερων από 10 μουσεία, είχε την ευθύνη και τη διεύθυνση περισσότερων από 30 προγραμμάτων συντήρησης, αναστήλωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο πλαίσιο προγραμμάτων που έγιναν με συγχρηματοδότηση, και έχει πάρει μέρος σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Πλειάδα άρθρων έχει δημοσιεύσει, μονογραφίες, βιβλία και μελέτες, πάνω από 180 συγκεκριμένα, σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά και αρχαιολογικά περιοδικά που έχουν, είναι έγκυρα, έχουν το κύρος τους. Ήταν για χρόνια τακτικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, και σε όλη την υπηρεσιακή της θητεία έχει διακριθεί για το συντονισμό και την ορθή διαχείριση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και έχει λάβει σημαντικές τιμητικές διακρίσεις. Συγχαρητήρια να πούμε, σιδεροκέφαλοι να είναι, καλή δουλειά, είμαστε σίγουροι γι' αυτό.

0: Μουσικό Θέατρο Αγρινίου.
1: Μάριος Αθανασίου.
2: Βαλέρια Κουρούπη.
3: Και ο Σπύρος Πούλης.
4: Ο επιθεωρητής Ντρέικ.
5: Η Μαύρη Χείρα.
6: Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
7: Προπόληση more.com.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της πολύ ωραίας μουσικής που ακούτε.

Έβλεπα πριν αρχίσουμε να μπαίνουμε στα τοπικά θέματα της επικαιρότητας μια υπόθεση πρώτου γάμου, λέμε όλα του γάμου δύσκολα. Αυτό λοιπόν δεν το περίμενε η νύφη και βλέπω ότι ένας γαμπρός κλείστηκε στο ασανσέρ μαζί με τους φίλους του, συγγενείς, δεν ξέρω τι ήταν. Κάνα πεντάρι μπήκαν στο ασανσέρ. Δεν ξέρω αν το έκανε κάποιος φάρσα ή είναι ένα μήνυμα, ένα προμήνυμα. Πάντως μία αναταραχή υπήρξε στο γάμο. Νομίζω ότι κάποιες φορές η ζωή έχει πολύ χιούμορ, πολύ διάθεση για τρολάρισμα. Και όλα αυτά τα μικρά περιστατικά που αφορούν μια τοπική κοινωνία λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γρήγορα παίρνουν διαστάσεις και τα μαθαίνουμε όλοι σε κάθε γωνιά. Έχουν ένα ενδιαφέρον, αν το δεις από την πλευρά του χιούμορ, ναι. Την Ήφη σκέφτομαι που έφτασε στην εκκλησία και δεν την περίμενε ως ήθιστε ο γαμπρός.

άκουσε ένα τραγούδι, σου φαίνεται αρκετά οικείο, πάρα πολύ οικείο και δεν βαριέσαι να το ακούς, αλλά ενδεχομένως αν το δουν κάποιοι νεότεροι σήμερα να πούν ότι αποτελεί αρχαία ιστορία. Δεν πειράζει, εμείς θα έχουμε τα ακούσματά μας και θα τα υποστηρίζουμε. Είναι αρκετά μελωδικά και όσο και να τα ακούς δεν βαριέσαι και κυρίως δεν έχουν ηλικία, είναι άχρονα. Μπορεί να τα ακούει και ένας νέος με ευχαρίστηση νομίζω σήμερα.

Είχαμε μια εξιχνίαση ακόμα, μια σημαντική υπόθεση. Εξαρθρώθηκε μια συμμορία. Είχε διαπράξει συνολικά 17 κλοπές σε Τολακρανανία, Άρτα και Πρέβεζα. Και όταν λέμε η εξιχνίαση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν κάνει και κάτι άλλο. Αυτές οι υποθέσεις, τέλος πάντων, αυτές οι περιπτώσεις έχουν ταυτοποιηθεί. Δεν ξέρω αν στην πορεία προκύψουν και άλλες. Μιλάμε για ένα περιουσιακό όφελος παράνομο που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Η εξάρθρωση έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου και συνελήφθησαν τρεις άνδρες Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε εγκουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, συμμορία και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Παίρνω αυτά τα μηνύματα, μην μας ρωτάτε ήταν δεν ήταν Ρωμά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η διευκρίνηση δεν την κάνει η αστυνομία, αλλά ούτως ή άλλως μιλάμε για Έλληνες πολίτες, δεν αλλάζει αυτό. Αυτό που γίνεται γνωστό στην ανακοίνωση είναι ότι οι κατηγορούμενοι ένα βράδυ πρόσφατα μετέβησαν με αυτοκίνητο στο Μενίδη, όπου διέριξαν σπίτι και αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ, και αφού τα πήραν, τράπηκαν σε φυγή. Και στο πλαίσιο αναζητήσεων, η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, με τη συνδρομή αστυνομικών του πρώτου τμήματος τροχιάς αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων, του αστυνομικού τμήματος Ναυπακτίας, του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολοκίου και της ΟΠ και Πατρών, εντόπισαν στο αντίριο τους τρεις κατηγορούμενους άνδρες να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και τους συνέλαβαν. Στην έρευνα που πραγματοποίησαν στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλεμμένα κοσμήματα, τα οποία και ευτυχώς αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους. Από τις έρευνες των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε συσταθεί από τον Απρίλιο του 2026, με στόχο να κάνουν κλοπές στις περιοχές του Αγρινίου, του Ξηρομέρου, της Αμφιλοχίας, του Ακτίου Βόνιτσας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Εδώ, στην περιοχή γύρω-γύρω, να μην κουράζονται και πολύ. Εξιχνίασαν λοιπόν, όπως σας είπα, οι αστυνομικοί 17 κλοπές που τις πραγματοποίησαν σε σπίτια, σε οχήματα, σε αποθήκες αγροκτημάτων και σε συνεργείο αυτοκινήτων. Αφαίρεσαν 830 ευρώ, κοσμήματα, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, μπαταρίες αυτοκινήτων, ψυγείο ολόκληρο από μηχάνημα έργου, ποδήλατο και τραπεζικές κάρτες. Και έτσι σιγά-σιγά, αν τα προσθέσετε όλα αυτά, αθρηστικά τέλος πάντων, έτσι προκύπτει το ποσό των 20.000 ευρώ το οποίο προανέφερα. Τι έκαναν τώρα ως προς την μεθοδολογία δράσης? Επέλεγαν τα σπίτια, τις αποθήκες σε αγροκτήματα αλλά και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα και κάθε φορά χρησιμοποιούσαν το ίδιο αυτοκίνητο, ίσως και αυτό τους πρόδωσε. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία για τα οποία διερευνάται η νόμιμη προέλευσή τους, και διενεργήθηκε, με συγχωρείτε, και έρευνα σε αποθήκη ενός αλλοδαπού άνδρα, στον οποίο κατέληγε μέρος των κλοπημαίων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων, όπως οικοδομικά και γεωργικά λισοπρίωνα, χορτοκοπτικά, ραβδιστικά για τις ελιές, κομπρεσέρ, τροχή, τρυπάνια, για τα οποία επίσης διερευνάται το νόμιμο της προέλευσής τους. Και θα πάρουν το δρόμο για τον εισαγγελέα, αν δεν έχει ήδη γίνει. Θα συνεχιστούν οι έρευνες των αστυνομικών για να δουν αν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών. Να το πούμε λίγο έτσι ομά, δεν πιστεύουμε ότι πριν ήταν Παναγίες και τον Απρίλιο ξαφνικά σκέφτηκαν όλοι μαζί, δεν κάνουμε μια συμμορία χωρίς να έχουμε την τεχνογνωσία να κλέψουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι βρούμε στο δρόμο μας.

Και θυμάστε εκείνον τον ιερέα ο Θεός να τον κάνει από το Αγρίνιο, πλέον έτσι χαρακτηρίζεται, άσχετα αν έχει καθαιρεθεί. Είχαμε μια εξέλιξη ότι αναβλήθηκε για ακόμα μια φορά η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογγίου για την πολύκροτη υπόθεση των βιασμών ανήλικων κοριτσιών. Μιλάμε για μια νέα δικογραφία. Πρόκειται για την συνέχεια της υπόθεσης, για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί, έχει τελέσει δική η απόφαση, ναι, σε 27 χρόνια φυλάκισης. Τότε ήταν κατηγορούμενος για τον βιασμό 2 κοριτσιών. Και η νέα δίκη, όπως σας είχαμε πει, αφορά το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο άλλων κοριτσιών, με συγχωρείτε. Είχε δημιουργήσει, θυμίζω την υπόθεση, ένα ιδιότυπο κοινόβιο στο σπίτι του στο Αγρίνιο. Εκτός από τη δική του οικογένεια, διέμεναν και άλλες δύο μητέρες με τα 6 συνολικά παιδιά τους, εκ των οποίων τα 5 ήταν κορίτσια. Λοιπόν, νομίζω ότι θα θυμάστε σιγά σιγά την υπόθεση που είχε δει το φως της δημοσιότητας με συγκλονιστικές λεπτομέρειες. Πάντως, σε σχέση με την αιτία της αναβολής, δόθηκε επειδή ο ένας εκ των συνηγόρων του παπά, του ιερέα, ανήκει στο δικηγορικό σύλλογο Ζακύνθου και εκεί συνεχίζουν οι δικηγόροι να απέχουν από τα καθήκοντά τους για τους δικούς τους λόγους. Ναι, τα αιτήματα έχουν διατυπωθεί. Γιατί δεν μπορούσε να δηλώσει, λέει, παράσταση. Τι θα γίνει τώρα με αυτούς? Πραγματικά, εκεί δεν δουλεύουν στη Ζάκυνθο, δεν δίνεται λύση το πρόβλημα, δεν εργάζονται καθόλου ή απλά δεν εμφανίζονται στα δικαστήρια. Μου κάνει εντύπωση. Να το δούμε λίγο αυτό το θέμα με τη Ζάκυνθο.

Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360, με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση, ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Σας έλεγα νωρίτερα για την αναβάθμιση της κυρίας Ολυμπίας Βικάτου που αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, γνωστός διεθνώς, ο Νίκος Σαλιάγας. Και αφού παρουσιάζει έτσι μερικά στοιχεία για την κυρία Βικάτου, τονίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά που η κυρία Βικάτου άφησε στο Μεσολόγγι όταν ήταν προϊσταμένη τη αφορία αρχαιοτήτων Ανατολακαρνανίας και Λευκάδας είναι ανεκτήμητης αξίας, όπως και η αδιαπραγμάτευτη αγάπη για τον τόπο μας. Τα θερμά συγχαρητήριά μας, λέει ο κύριος Σαλιάγας.

info@papakifitikafm.gr. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 2641 0. Να, θα το έλεγα. Κάποια στιγμή θα το έλεγα το τηλέφωνο του σπιτιού μου. Λοιπόν, 39410 και 39411 είναι τα τηλέφωνά μας. Εκεί καταγράφονται όλα όσα θέλετε να καταγγείλετε. Βεβαίως μας στέλνετε και γραπτό στις καταγγελίες σας. Και πριν από λίγο λάβαμε και μια καταγγελία που αφορά, μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση και είναι προς διερεύνηση. Ένα πρόσωπο, μια γυναίκα κάτοικος του Δημοκτήου Βόνιτσας, κατήγγειλε ότι ένα έγγραφο, μια αίτηση που είχε κάνει για να ζητήσει επίδομα για τη γέννηση του παιδιού της, ουσιαστικά πρωτοκολλήθηκε 13 μήνες αργότερα. Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί εντύπωση και φαντάζομαι ότι θα έχουμε κάποια απάντηση από την πλευρά του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Όποιος έχει πληροφορίες για ένα τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί κοντά στην πύλη του Μεσολογγίου με θύμα μια ποδηλάτισσα, 50 χρονών η γυναίκα, βρέθηκε τραυματισμένη στο οδόστρωμα από διερχόμενους πολίτες. Είπε η ίδια ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε το σημείο. Μεταφέρθηκε η γυναίκα στο κεφάλι τραυματισμένη και στη μέση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Διερευνά την υπόθεση η αστυνομία, αναζητά τον οδηγό και πέρα από τα στοιχεία που έχει δώσει η γυναίκα για τα χαρακτηριστικά που έχει το αυτοκίνητο, ό,τι πρόλαβα να δει, να υποθέσω, νομίζω ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και κάποιες μαρτυρίες, ενδεχομένως δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο υλικό από κάμερες στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν έτσι να σημειώνονται τέτοια περιστατικά και να χτυπάς ένα ποδήλατο και να μην γυρίζεις να δεις αν ο άνθρωπος που χτύπησες είναι καλά, αν χρειάζεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απάνθρωπο ως συμπεριφορά.

Λίγο πριν μπω στο στούντιο, είδα μια ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής συγκεκριμένα, που ενημερώνει τους κτηνοτρόφους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς εγκοπροβάτων σε εκτροφή της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στα όρια με την Αχαΐα και σε κοντινή απόσταση με την τοπική κοινότητα Δάφνη του Δήμου Καλαβρίτων. Και μετά από αυτή την εξέλιξη, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, εντείνουν τους ελέγχους και την επιδημιολογική επιτήρηση στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εφαρμόζουν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας στο συνείδηση.gr.

Μπράβο στους ναυπάκτιους, φιλόζωους εθελοντές εκεί στην περιοχή, που με σύνθημα υιοθετήστε μην αγοράζετε, αναφέρονται στην ανάγκη να μην αγοράζουμε κουταβάκια, έτσι τα οποία ουσιαστικά εκτρέφονται με έναν τρόπο, αλλά να δίνουμε στέγη σε κάποιο αδεσποτάκι και έτσι να μειώνεται και το πρόβλημα των αδέσποτων και κυρίως να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε στους δρόμους, στις περιοχές μας, να δίνουμε έτσι στέγη και κυρίως να τηρούμε τους όρους αυτής της, βάζω συσσαγωγικά, υιοθεσίες, είναι ένας όρος, όχι πολύ δόκιμος, αλλά του να κάνουμε δεσποζόμενα τέλος πάντων τα ζωάκια αυτά, παρέχοντας εκτός από στέγη και φαγητό, συνθήκες καλές, όχι στα μπαλκόνια, όχι δεμένα από σκοινιά, να εμβολιάζονται, να, είναι έτσι, να έχουν το τσιπάκι τους και σε περίπτωση που χαθούν να ξέρουν οι άνθρωποι που θα το βρουν πού θα αποταμφθούν.

Και αφού αναφέρθηκα στην ΝΑΦΠΑΚ, το να μείνω εκεί. Ο Δήμος ΝΑΦΠΑΚΤΙΑΣ και η ΕΡΤ3 παρουσιάζουν σε επίσημη πρώτη προβολή το επεισόδιο της σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ Πόλης, που είναι αφιερωμένο στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ. Η σειρά ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο της με σταθμό την πόλη της ΝΑΦΠΑΚΤΟ για να αναδείξει τη μακραία ιστορία της, τη στρατηγική της θέση, το κάστρο, το ενετικό λιμάνι και τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή τη μνήμη. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται 19 του μήνα στις 9 στο Ίδρυμα Δημητρίου Κέγλης Μπότσαρη. Και το επεισόδιο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3 την 5η 25 Ιουνίου στις 8. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, βεβαίως με ελεύθερη είσοδο. Θα έχει, πιστεύω, ενδιαφέρον και νομίζω ότι και το τηλεοπτικό υλικό θα έχει ενδιαφέρον. Είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Βαγγέλη Ευθυμίου. Έχει γίνει πολύ ωραία δημοσιογραφική έρευνα από τη Μυρσίνη Λιωναράκη. Θα δείτε και λεπτομέρειες στο συνείδηση.gr, αλλά και η εκδήλωση θα έχει μια σημασία, βεβαίως, και το τηλεοπτικό προϊόν που αφορά την πόλη της ΝΑΦΠΑΚΤΟ και είναι μια τεράστια προβολή για την περιοχή που ούτως ή άλλως έχει κόσμο, αλλά όσο περισσότερο έχει τόσο καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα, δεν είναι μόνο οι καλοκαιρινοί μήνες. Έτσι θα πρέπει, αξίζει και στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ και σε πολλές και σε όλες τις περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας που έχουν φυσικό και ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο να είναι επισκέψιμες.

Έχουμε έτσι αλλαγή ταινίας των Ελληνή στο θερινό σινεμά του Αγρινίου. Από σήμερα 15 του μήνα μέχρι και την Δετάρτη 17 θα προβάλλεται στο Ελληνή η ταινία «Η Κρίστοφερ» ή «The Christophers» του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Λοιπόν, και σας λέω την υπόθεση. Τα αποξενωμένα παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου, είναι ο Ιαν Μακκέλεν, καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο. Προσλαμβάνουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης, είναι η Μικαέλα Κόελ που την υποδίεται, με σκοτεινό παρελθόν, για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία τους και να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά. Όμως, όσο το σχέδιο προχωρά, οι ισορροπίες αλλάζουν και η απάτη αρχίζει να αποκαλύπτει απρόβλεπτες εντάσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αξία της τέχνης, της αλήθειας και των οικογενειακών δεσμών. 9.30 ώρα ξεκινούν οι προβολές, με πολύ οικονομικό εισιτήριο, να το πούμε, να το σημειώσουμε για ακόμα μια φορά. Και βεβαίως μπορείτε έτσι από δίπλα να χαρείτε και τον υπέροχο χώρο, τον δροσερό. Ένα διαφορετικό, τέλος πάντων, κυλικείο κινηματογράφου, από τα καλύτερα που έχω συναντήσει, και μου αρέσουν πολύ οι κινηματογράφοι οι θερινοί, σε ταράτσες, σε νησάκια. Νομίζω είναι από τα πιο όμορφα σημεία του Αγρινίου. Και τυχαία είδα μια ανάρτηση του Στέλη του Μυρμίγκη, ο οποίος είναι ο φαρμακοποιός του νοσοκομείου, αλλά βεβαίως τον έχουμε συνδέσει και με το ανυπότακτο Αγρίνιο.

0: απόφυγα να ακουστεί το βιχαλάκι στον αέρα. Ελπίζω να μην είναι κάτι ιδιαίτερο και να είναι μια μικρή έτσι εποχική αλλεργιούλα. Λοιπόν, κάνει μια αναφορά λοιπόν στο κινηματογράφο Ελληνής και γράφει ανάμεσα στα άλλα ότι κάθε φορά που περνάει το κατόφλι του κινηματογράφου Ελληνής νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη για τους ενεργούς πολίτες που μπήκαν μπροστά και συνέβαλαν ώστε να σωθεί, για τον τότε δήμαρχο Στέλιο Τσιμελή και το Δημοτικό Συμβούλιο που πήραν την ιστορική απόφαση να το αγοράσουν και να χαρίσουν αυτό το χώρο στους δημότες, και για όλους και όλες που όλα αυτά τα χρόνια το στήριξαν και συνεχίζουν να το φροντίζουν, κάνοντας το κάθε χρόνο ακόμα πιο όμορφο. Η μεγαλύτερη επιβεβαίωση είναι ότι ο κόσμος της πόλης συνεχίζει να το αγαπά και να το γεμίζει, και αυτό είναι ίσως η πιο ουσιαστική αναγνώριση, αναφέρει ο Στέλιος Μερμίγκης. Περισσότερα πολιτιστικά θέματα θα σας πούμε αύριο, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας και στο Κηποθέατρο, και γενικότερα υπάρχει μεγάλη διάθεση για πολιτιστική προσφορά και από την πλευρά του Δήμου, και ιδιωτική πρωτοβουλία έρχεται στο προσκήνιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου πράκτικα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικέ συνθήκε χωρί κόπο. Με συνεργασίε που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θε να προχωρήσει, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλο. Και οι κορυφαίοι εργοδότε σε βρίσκουν από μόνοι του. Σχολέ Δέλτα. Εδώ ανήκει.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
11: Οδυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Τραγική κατάληξη είχε γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο το Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξεράγει στα χέρια του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 57χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και επέκυψε στα τραυματά του λίγη ώρα αργότερα. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν και την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρει, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
17: Μεθαύριο, φανούλα μου.
16: Σίγουρα?
17: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
16: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
17: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
17: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης, Κοινώδης Βαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε αυτά που έχουμε να σας πούμε και να κουβεντιάσουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε, σας θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα εδώ στο Sky δύο εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη για να πάτε διακοπές όποτε εσείς θέλετε, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή τις 12 Ιουλίου στις 25 Αυγούστου. Η Anek Lines είχε την καλοσύνη να μας δωρήσει τα εισιτήρια αυτά και θα τα δίνουμε κάθε μέρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174 και 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Στείλτε λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο λοιπόν. Η κυρία Ελένη Βουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να σας εξυπηρετήσει. Τι γίνεται, Νότι?
1: Βλέπω ότι οι εκλογές, λέει, θα γίνουν τον επόμενο χρόνο.
0: Αλλά δεν μπορεί να συγκεντρώσει την ημέρα.
1: Ναι. Βλέπω το Μητσοτάκη να πηγαίνει στη Ρόδο, τώρα θα τα λέει, θα περιοδεύσει όλη την Αττική. Το είναι να φυλάει παιδάκια. Τι είναι δυνατόν να φυλάει παιδάκια και να γίνονται οι εκλογές στο
0: Ρόδο? Γεια, το λες φυλάει παιδάκια.
1: Φυλάει παιδάκια.
0: Άμα σταματάει ένα παιδί, βγει ένα selfie με τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, με το πήρε σαν αγκαλιά και το φίλησε κανονικά.
0: Αυτά είναι.
1: Περίεργο.
0: Γιατί ο Τσίπρας τα πόημα πάει στην Κοκκινιά, τι θα κάνει?
1: Ο Τσίπρας φυλάει όλους.
0: Πώς το λένε, ο Ανδρουλάκης που ήταν πριν από λίγο στο Ήλιον.
1: Μα γι' αυτό λέω. Άρα μου φαίνεται περίεργο τώρα να λένε ότι δεν είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Θες να σου πω ότι σου τα έλεγα?
1: Όχι, εγώ
0: σου τα έλεγα εγώ.
1: Είναι φανερό ότι το έχει μέσα στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει
0: κανονικά.
1: Ακόμα. Άρα το έχει μέσα στο μυαλό του.
0: Μα πώς θα αποφασίσει? Για να αποφασίσει πρέπει να φτάσουμε τέλη Αυγούστου, να κάνει ένα ταμείο.
1: Να μην έχει καήμηση Ελλάδα.
0: Να πάει καλά το καλοκαίρι, έτσι. Να μην έχουμε πυρκαγιές, να δουλέψει καλά ο τουρισμός, τα βαπόρια να πάνε και να έρθουν σωστά. Άμα όλα αυτά γίνουν εντάξει,
1: το βλέπουμε.
0: Θα τις μπουμπονίσει. Αλλά άμα στραβώσει κάτι, τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Αυτό βασικό, είναι πολύ βασικό.
0: Βασικό.
1: Κάτσε να δούμε να καταλήξει, αλλά είναι φανερό ότι ο Τραμπ θέλει πάει στη θυσία να τελειώσει τον πόλεμο. Δεν μου λες. 250 εκατομμύρια, λέει, είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας. 250 εκατομμύρια.
0: Ποιο λες τώρα?
1: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να μπαίνουν όλοι δωρεάν.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι έχουμε αρχίσει πάλι το διαγωνισμό. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
1: Άλλο 30 και 35 που λέει ο...
0: Άμα αυτά γίνονται Ιούνιο, φαντάσου να αρχίσει η επίσημη προεκλογική περίοδος, θα τάζουν πάλι λαγούς με πετραχίλια.
1: Θα μας χαρίσει το ανέφια, τα ξέρω. Αυτά πάμε το 12, θυμάστε τα 12.
0: Θα καταργήσει τις πανελλαδικές, το είπε ήδη.
1: Καταργήσει τις πανελλαδικές, τι άλλο θέλεις?
0: Μπαίνουμε ελεύθερα.
1: Αν δεν έχει ντόμινα, θα σου βρίσκει. Όλα θα τα κάνει.
0: Ναι. Καλά, να σου πω κάτι. Καλά είναι όλα αυτά, γιατί μέσα σε αυτή την παροχολογία αυτός που κυβερνά ξετινάζει το ταμείο, κάποιος κόσμος ωφελείται. Εμείς οι δύο δεν θα πάρουμε τίποτα.
1: Έτσι
0: να το ξέρεις. Ποτέ δεν έχουμε
1: μου
0: πάρει.
1: Κάνει όμως εντύπωση.
0: Αλλά κάποιοι άλλοι κάποιοι που έχουν
1: πιστεύουν
0: μεγαλύτερη
1: όμως
0: ανάγκη από εμάς.
1: Κάποιοι το πιστεύουν. Σου θυμίζω ότι αυτά τα έλεγε το 12, όταν βρισκόμασταν δύο χρόνια ήδη στο μνημόνιο, και έλεγε: θα αυξήσω τις συντάξεις, θα καταργήσω τη φορολογία στα σπίτια. Θα. Και πήρε και βγήκε η κυβέρνηση. Και τώρα κάνει πάλι το ίδιο. Πάλι 250 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, γιατί ο Έλληνας.
1: Όσα λεφτά σχεδόν.
0: Να ακούσει αυτό που του αρέσει. Και εγώ, άμα σου πω ότι ομόρφη είναι, θα το πιστέψεις. Μην γελάς. Αν δεν το πιστέψεις εσύ, οι περισσότεροι εδώ, άμα τους πω ότι ομόρφη είναι, ότι ντύνεσαι καλύτερα, ότι βλέπω κάτι καλό θα σου συμβεί, θα το πιστέψεις. Άμα σου πω ότι είδα ένα όνειρο και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, θα πεις άστο διάλογο, κατσικοπόδαρε.
1: Άλλο το όνειρο και άλλο όταν συθεωρείς ότι
0: για όνειρο
1: κάποιος ομόρφη είναι. Εδώ σου λέει αυτός ότι 250 εκατομμύρια θα στα δώσω για πλάκα. 200, το να μην μπαίνει κανένα στο λεωφορείο, να μπαίνει τσάμπα, θα στοιχίσει 250 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια στο Μητσοτάκη, σε όλους τους συνταξιούχους, με ένα 500 στον καθένα. Καταλαβαίνεις πόσο υψηλό κόστος έχει αυτό το πράγμα. Και ο άλλος το λέει, το πετάει.
0: Και λίγα έχεις δει ακόμα. Κάτσε να δεις σε λίγο. Πάμε όμως να δούμε πρώτα-πρώτα την είδηση της ημέρας, που δεν είναι καμιά άλλη από αυτή την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που φαίνεται ότι θα υπογραφεί και επισήμως την Παρασκευή. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στα διεθνή, επειδή είχαμε μια κουβέντα εδώ με τον Νότη, εσείς προετοιμάζεστε για την προεκλογική σας εκστρατεία από τώρα ή πιστεύετε ότι έχετε τον χρόνο να οργανωθείτε από το φθινόπωρο?
2: Ειλικρινά προετοιμάζομαι 6 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές, άρχισε η προετοιμασία. Θεωρώ όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη.
0: Πραγματικά το πιστεύετε?
2: Το πιστεύω πραγματικά.
0: Το λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Όχι, το πιστεύω. Είναι το στυλ του. Θεωρώ ότι αφήνει το περιθώριο να μπορεί να κάνει εκλογές πιο πριν, αλλά δεν είναι στο στυλ του. Όπως και στους ανασχηματισμούς. Δηλαδή στους ανασχηματισμούς ο Πρωθυπουργός δεν είναι της λογικής Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, που άλλαζε τα πάντα στον ανασχηματισμό, τον έστελνε κάποιον, την αναδόμηση όπως την έλεγε, τον έστελνε κάποιον από το Υπουργείο Εμπορίου, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τον Υπουργό Οικονομικών, τον έκανε Υπουργό Εξωτερικών και ούτω καθεξής, τον Υπουργό Πολιτισμού κτλ. Δεν είναι αυτής της λογικής. Είναι να καλύπτουμε τα προβλήματα. Δεν είναι υπέρ της ευρείας λογικής ανασχηματισμών, δεν είναι υπέρ της πρόορης διεξαγωγής των εκλογών.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Βέβαια το έκανε. Ο κ. Μητσοτάκης το έκανε. Δεν έκανε. Πώς τα λέγαμε εκείνο που του άλλαξε όλου ένα Υπουργείο για να μην μπει ο Δένδια να μείνει στο Υπουργείο, στο προηγούμενο Υπουργείο που ήταν.
2: Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς.
0: Μετά τις εκλογές.
2: Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς όπου αλλάζουν όλα τα μέλη μιας κυβερνήσεως.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ο βασικός κορμός των Υπουργών είναι ο ίδιος.
1: Ναι,
2: από το 2019.
0: Άστα, ωραία. Το κρατάμε και βλέπουμε, δεν έχει νόημα να το συζητάμε.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε σε αυτή τη συμφωνία που ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θέλω να μας πείτε καταρχάς αν έτσι όπως περιγράφετε εσείς τη βρίσκετε βιώσιμη ή αν είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, μια βιαστική συμφωνία για να πει ο Τραμπ τέλειωσε τον πόλεμο, η οποία κινδυνεύει να ανατραπεί τους επόμενους εβδομάδες ή μήνες.
2: Καταρχάς είναι μια συμφωνία για 60 ημέρες ηγεχηρίας. Δεν είναι μια οριστική συμφωνία.
0: Ναι.
2: Υποτίθεται ότι μετά τις 60 μέρες θα έχουν καταλήξει μια οριστική συμφωνία για μια σειρά από θέματα, τα πιο κρίσιμα εκ των οποίων δείχνουν να είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τι θα γίνει με το μισό τόνο περίπου υλικού που έχουν εμπλουτίσει με ουράνιο, που θα πάει, και επίσης τι θα γίνει με τα χρήματα που περιμένει το Ιράν να αποδεσμευτούν από δεσμευμένους του λογαριασμού στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Αυτό που συμβαίνει τώρα μοιάζει επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Και προκύπτει βεβαίως το ερώτημα, εάν είναι να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Γιατί κάναμε τον πόλεμο.
2: Γιατί κάναμε τον πόλεμο, ναι.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι μεταξύ,
2: παίζονται και διάφορα παιχνίδια γοήτρου. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό αστείο παράδειγμα, αλλά αληθινό. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τα γενέθλιά του. Το Ιράν δεν ανακοίνωσε την συμφωνία παρά μόνον αφού πέρασε η 12η. το βράδυ για το Ιράν, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι ήταν δώρο στα γενέθλια του Αμερικανού Πρόεδρου. Στην Αμερική όμως, λόγω της διαφοράς της ώρας, ήταν απόγευμα, οπότε ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε και είπε ευχαριστώ για το δώρο των γενεθλίων.
1: Ωραία. Πάντως, πραγματικά, άμα κάποιος το δει λίγο αυτή τη συμφωνία, αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι οποίοι χάνουν κυρίως είναι οι Αμερικάνοι. Ξοδέψανε κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πόλεμο. Χάσανε και ανθρώπους.
0: Έκαναν άνω κάτω την οικονομία του πλανήτη.
1: Έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό για τους ίδιους και για την δικιά τους οικονομία. Τα σπάσανε με όλες τις χώρες εκεί, τους φίλους, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία κτλ. Οι οποίες δεν θέλουν να τους βλέπουν. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι ακριβώς όπως τα περιγράφει.
1: Άρα, γιατί έγινε όλο αυτό?
2: Ναι, αυτό είναι το λογικό ερώτημα. Το είδα σήμερα και στον αμερικανικό τύπο να αναφέρεται. Δηλαδή, τι κέρδος είχαμε από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί
0: είχαμε,
2: το τι απώλειες είχαμε ήταν πάρα πολλές.
0: Να βεβαιωθούμε ότι αυτή η εκχειρία είναι η έναρξη για να κλείσει αυτό το μέτωπο. Γιατί τώρα είδατε τι έγινε. Μια μέρα πριν χτύπησαν οι Ισραηλινοί τη Βηρυτό τσαντίστηκε ο Τραμπ, τα έβαλε με τον Νετανιάχου, επειδή μέσα σε αυτή την εξίσωση παίζει και ο παράγοντας Νετανιάχου, δεν ξέρω μήπως και μεθαύριο γίνει πάλι κάτι ή προκαλέσει μια πλευρά το Ισραήλ, μια οποιαδήποτε πλευρά, και δημιουργήσει μια ανάπλεξη και την αχτούν όλα στον αέρα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι σταθερή η συμφωνία.
2: Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εμένα με προβληματίζει ο χρόνος που θα υπογραφεί η συμφωνία. Δηλαδή είναι πάρα πολλές ημέρες. Στη διάρκεια αυτών των πολλών ημερών, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσει η συμφωνία έχουν τη δυνατότητα να την άκουν στον αέρα.
0: Ναι.
2: Τη συμφωνία δεν τη θέλει το Ισραήλ. Σαφώς ο Ισραηλινός τύπος, από ό,τι έβλεπα σήμερα το πρωί, έλεγε ότι είναι μια κακή συμφωνία. Τη συμφωνία δεν τη θέλουν οι σκυλοπυρηνικοί από κάθε πλευρά. Στο Ιράν γίνονται ήδη διαδηλώσεις. Η Χεσμολά δεν είναι πολύ ευχαριστημένη από τη συμφωνία κτλ. Υπάρχει το περιθώριο τις επόμενες 4 μέρες να τυναχθεί η συμφωνία στον αέρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι λάθος, πιστεύω, που το κάνανε, αργούν τόσο πολύ να υπογράψουν συμφωνία.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλο ένα αγκάθι από ό,τι κατάλαβα, διότι δεν έχουμε δει το κείμενο της συμφωνίας. Υπάρχει άλλο ένα αγκάθι που διαφωνούν Αμερική και Ιράν. Το Ιράν λέει ότι θα αποδεσμευτούν τα κεφάλαια από την πρώτη μέρα εφαρμογής συμφωνίας. Η Αμερική λέει ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν θα τεθούν στη διάθεσή του μόνο να μα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα πυρηνικά και για όλα αυτά. Οπότε μπορεί να έχουμε και προβλήματα στη συνέχεια, διότι μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι και θέμα γοήτρου από ένα σημείο και μετά.
1: Μα και η συμφωνία μου για τα πυρηνικά τώρα, το πολύ πολύ να είναι η ίδια με τη συμφωνία που έγινε το 2015, από την οποία αποχώρησε ο κύριος Τραμπ. Αν θυμάστε,
2: αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Τραμπ, διότι εάν η συμφωνία στην οποία καταλήξουν είναι η ίδια με αυτή του Ομπάμα του 2015, τότε το ερωτηματικό θα είναι διπλό. Έκανες, γιατί αποχώρησες από την προηγούμενη συμφωνία και γιατί έκανες αυτόν τον πόλεμο για να καταλήξει μια συμφωνία που ήδη είχαμε. Επιπλέον η προηγούμενη συμφωνία τη διαπραγματεύονταν 2 χρόνια οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Ο χρόνος των 60 ημερών δεν είμαι σίγουρος ότι διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να κρατήσουμε τώρα την ανάσα μας έως να έρθει η Παρασκευή.
2: Ένα αυτό. Και μετά να κρατήσουμε την ανάσα μας για τις επόμενες 60 μέρες ότι δεν θα υπάρξουν διάφοροι στόχοι για να την αφήσει στον αέρα συμφωνία. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Το Ιράν αυτή τη στιγμή, ενώ ποιος ήταν 4 στόχοι, είχε 4 στόχους είχε όλη αυτή η ιστορία. 1, να σταματήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν. 2, να δούμε τι θα κάνουμε με τα 500 κιλά του εμπλουτισμένου ουράνιο. 3, να πάψει να ενισχύει οργανώσεις τύπου Χεσμολά ανά τον κόσμο. 4, να σταματήσει το βαλιστικό πρόγραμμα των πυράβλων. Το 4 δεν το ακούσαμε καθόλου. Για το 3, να σταματήσει το Ιράν να χρηματοδοτεί τη Χεσμολά. Εδώ πέρα το Ιράν, ηττημένο στρατιωτικά, εμφανίζεται να περιλαμβάνει στην εκεχηρία όλη τη Μέση Ανατολή. Άρα εμφανίζεται ως προστάτης και της Χεσμολά, αυτό το οποίο θέλαμε να σταματήσουμε. Και για τα 2 πρώτα, για το τι γίνεται με το πρόγραμμα εμπλουτισμού και για το ήδη υπάρχον ουράνιο, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα δεν είναι καλή η συμφωνία. Αντιθέτως, εάν επιβεβαιωθεί η άποψη των Ιρανών ότι αποδεσμεύονται κάποια κεφάλαια και τα παίρνουν αυτομάτως τώρα, θα λέγαμε ότι η συμφωνία είναι υπέρ του Ιράν σε αυτή τη φάση. Παρότι είναι στρατιωτικά ηττημένη.
1: Εντάξει, κατάφεραν, είχαν κάποιους ανθρώπους εκεί στο Ιράν οι οποίοι ήταν λογικοί. Με όλη αυτή την ιστορία φύγαν αυτοί από τη μέση και τώρα είναι διάφοροι σκληροπυρηνικοί εκεί.
2: Είναι ο κανόνας των επαναστάσεων και τέτοιων βίων κινήσεων από τη Γαλλική Επανάσταση. Το πάνω χέρι σε τέτοιες ανώμαλες περιόδους παίρνουν κατά κανόνα οι σκληροπυρηνικοί, γιατί είναι η πιο σφιχτή ομάδα και η πιο ακραία ομάδα. Αυτή τη στιγμή κανένα, σας θυμίζω, πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Λέγανε ότι θα υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος. Τώρα κανένα δεν μιλάει για ανατροπή του καθεστώτος. Ξεχαστεί αυτό. Πάρα πολλοί Ιρανοί, οι οποίοι είχαν βγει στους δρόμους, οι οποίοι πίστευαν ότι θα έπεφτε το καθεστώς, αυτή τη στιγμή έχουν το ίδιο συνέστημα που είχαν οι κάτοικοι της Βαγδάτης όταν εξεγέρθησαν κατά του Σαντάμ το 2001, ποτέ ήτανε, που τους είχαν αφήσει οι Αμερικανοί να εννοηθεί ότι θα τους βοηθήσουν και βγήκαν στα στρατεύματα του Σαντάμ Χουσέιν και τους κατέσφαξαν.
0: Μάλιστα. Κύριε Συρίγκο, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Θα δούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρειαστεί να τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα.
2: Μετά χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ήταν στην.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945362708.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641.

0: 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΗΕ συμμετοχών.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον Ντόναλντ Τραμπ. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Αφορούν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Αναλυτικά είναι οι γραμματείς στο sky.gr. Τραγική κατάληξη είχε γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο το Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξεράγει στα χέρια του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας θα μπορεί να εκδίδεται ως τις 24 Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Σας θυμίζω ότι σας περιμένουν δύο εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη για, από την ANEC Lines, είτε σας ενδιαφέρει το Πειραιάς Ηράκλειο είτε το Πειραιάς Χανιά. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. Τώρα βλέπω δύο μηνύματα που λένε, ναι, το ένα είναι κατηλημένο και το άλλο δεν απαντά. Παιδιά, ένας άνθρωπος είναι. Άμα μιλάει στο ένα, δεν μπορεί να απαντήσει στο άλλο. Έχει κάποιες γραμμές στην αναμονή. Πώς να κάνει κουβέντα, δεν έχει και 10 χέρια. Ηρεμήστε, δοκιμάστε ξανά. Όλη την εκπομπή έχετε. Στην Κρίνια πάνω-πάνω.

0: σαν τον Νότι. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τώρα, αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, τι σας έχει πιάσει όλα τα κόμματα και βάζετε τρεις συγκεντρώσεις την ημέρα?
2: Εντάξει, δεν τον πιστεύει κανένας τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, κύριε Χιώτη, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν το πιστεύουμε, άλλαξε γραμματέα.
0: Έτσι πάντως και το πάει μέχρι τον Απρίλιο, θα καείτε στο ζέσταμα όλοι σας.
2: Εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι καλύτεροι από τον κύριο Μητσοτάκη. Είμαστε στο τρέξιμο πολλά χρόνια και όπως ξέρετε ο δικός μας δρόμος είναι και ανηφορικός και δύσκολος και με εμπόδια. Θα έλεγα ότι είναι σαν το στίπλ που έχει και λιμνούλες, πέφτει καμιά φορά.
0: Καλά είναι να είναι ανηφορικός, γιατί όσο περπατάς ανεβαίνεις.
2: Τώρα
0: είναι κατηφορικό.
2: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Θα μπείτε τώρα σε διαγωνισμό προεκλογικών παροχών με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί τώρα έλεγα εγώ ότι για 35 εκατομμύρια που έδωσε για τους νέους μέχρι 24 χρονών που θα μπαίνουν στη λεωφορεία δωρεάν, ενώ είχε δώσει 250 ο Τσίπρας. Αλλά τώρα ένας φίλος με πήρε και μου λέει ότι ο κύριος Σπυρόπουλος είπε για 13ο μισθό.
2: Να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο σε
1: παρακαλώ.
2: Όχι, δεν θα μπούμε σε μια παρατεταμένη παροχολογία, διότι αν ένα κόμμα έχει δείξει σοβαρότητα, ευθύνη και πώς να πω, εθνική αντίληψη τα τελευταία πολλά χρόνια και κλείθηκε να πάρει και πολύ δύσκολες επιλογές και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά, αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Θυμίζω τι χαμό είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια, το 23, όταν μιλήσαμε προεκλογικά για αύξηση φόρων. Προσέξτε, όχι για παροχές, για αύξηση συγκεκριμένων φόρων. Σε αυτούς που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να φορολογηθούν. Επομένως, 3 χρόνια μετά, γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, για να λήξω και αυτή τη συζήτηση όπως πρέπει να τη λήξω, να πω ότι έχουμε δεσμευτεί όλοι μας ότι θα πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο και θα μετρήσουμε τα προεκλογικά μας προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Άρα, όποιος... δεν κατάλαβα. Το 13ο μισθό εξακολουθείτε να τον υποστηρίζετε ως εξαγγελία, γιατί είναι ενός έτους η εξαγγελία σας.
2: Φυσικά δεν είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε κοστολογήσει, το έχει κοστολογήσει ο κύριος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υφυπουργός του Γενικού Λογιστήριου του κράτους. Όχι στα 4 δις. Είναι στα 700 εκατομμύρια με τη μόχλευση την οποία έχει. Δεν είναι 13η, 14η σύνταξη, 13ος, 14ος μισθός είναι στα 4,5 δισεκατομμύρια και εμείς αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Εμείς έχουμε αναφερθεί στο 13ο μισθό και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε διότι αντιλαμβανόμαστε δύο πράγματα.
0: Άμα και σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, αν ο 13ος και ο 14ος σε μισθός και συντάξεις είναι 4,5 δις, ο 13ος είναι 2,2.
1: 1,2
2: είναι το 1 τέταρτο που δεν είναι και ακριβές γιατί είναι άλλα τα κόστη όπως καταλαβαίνετε στο
0: εγώ
2: δημόσιο.
0: Διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου σήμερα που λέει ότι εξηγεί, για να μην κουράζω τους ακροατές μας, ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 4 δις.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Χιώτη, και θέλω να το συμφωνήσουμε και να το συνεννοηθούμε, μόλις τελειώσει η συζήτησή μας,
0: ναι,
2: θα σας στείλω αυτά τα οποία έχει πει ο κυβερνητικός υπεύθυνος που λέγεται κύριος Πετραλιάς στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Όταν έγινε ανάλογη συζήτηση στην Βουλή
0: για το 13ο μισθό.
2: Επομένως, τώρα, να μας λέει αυτό το οποίο λέει, δεν το έχω δει αυτό που λέει ο κύριος Σκέρτσος, προς Θεού, αλλά αν
0: στην
2: ανάρτηση ο κύριος Σκέρτσος λέει ότι ο 13ος μισθός μόνο κοστίζει 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε ότι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη
0: μπροστά του... Κρατώ μια επιφύλαξη, μπορεί να είναι 13ος και 14ος μαζί.
2: Πάντως το σημαντικό είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε πρόταση. Και εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ουσία στην οποία εμείς δείχνουμε και από πού παίρνουμε χρήματα και πού θέλουμε να τα πάμε, αλλά υπάρχει και ένας συμβολισμός, μια συγκεκριμένη αντίληψη.
0: Θα σας
2: οποία...
0: να διακόψω, σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Σπυρόπουλος το πρωί στην τηλεόραση δεν είπε αυτό, είπε θα το πάρουμε από τα υπερπλεονάσματα. Αποσιωπώντας το γεγονός ότι από το υπερπλεόνασμα που παράγει η χώρα μόνο ένα ποσοστό της επιτρέπεται να δαπανίσει για παροχές στους πολίτες. Άρα αν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, αυτό το λέει και κάθε χρόνο η κυβέρνηση, το υπόλοιπο είναι ακοστολόγητο.
2: Κύριε Χιώτη, ακούστε, εγώ δεν θέλω να μπω σε συζήτηση γιατί δεν έχω δει τι έχει πει το πρωί ο κύριος Σπυρόπουλος πριν από λίγο ο κύριος Κέρτσος. Θέλω να πω τη θέση του ΠΑΣΟΚ έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται. Διότι είναι κάτι το οποίο έχει διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστή θέση και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί κτήμα και του δημόσιου, του δημόσιου χώρου. Άρα, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την επαναφορά του 13ου μισθού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων έχει πέσει στα τάρταρα και έχουμε τεράστια ζητήματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε όλοι από τους δασκάλους και τους γιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά, τους νοσηλευτές, αλλά και κάθε δημόσιο υπάλληλο κρατικό λειτουργό. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης πρέπει να το δούμε μέσω μακροπρόθεσμα, ότι το ελληνικό δημόσιο γερνάει. Οι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου είναι όλο και μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγικότητα της χώρας. Πράγμα το οποίο αποτυπώνεται σε αρμόδιους ελέγχους που έχουν γίνει και μετρήσεις ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον 10 μονάδες στην παραγωγικότητα του ελληνικού δημοσίου. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να μπουν και να παραμείνουν, γιατί είτε έχουμε burnout είτε έχουμε σιωπηλή παρέτηση ενώ σου υποτίθεται ότι δουλεύουν. Αυτά τα δύο θέματα μας απασχολούν για το ελληνικό δημόσιο και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν όλους έξω και πέρα από μια συζήτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω εύκολα, ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και μας ρωτά εμάς για τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δικαίωμά της και πρέπει να απαντήσουμε. Αλλά καλά κάνουμε και εμείς και λέμε ότι έχει δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες μόνο το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε ότι αν εμείς κάναμε το ίδιο πράγμα, είχαμε κρατήσει τα χρήματα αυτά για 10 χρόνια. Θα έκαναν βόλτες και θα πήγαιναν στη δουλειά τους και θα γυρνούσαν.
0: 585 εκατομμύρια σε ένα χρόνο.
2: Σε ένα χρόνο.
1: Για συμβουλευτικές.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε.
2: Και αυτό επίσης είναι στοιχείο το οποίο θα σας το δώσω. Και
1: πώς δικαιολογεί 600 εκατομμύρια συμβουλευτικές
2: εταιρείες? Θα ρωτήσετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν αρνούμε το ρόλο τη συμβολή όλων των εταιριών αυτών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν κάποια κυβέρνηση το 2019 ή το 2012 έδινε το 1/20 των χρημάτων και ξαφνικά αυτό πολλαπλασιάζεται, είναι κάτι το οποίο θέλει και μια πολιτική αντιμετώπιση.
1: Ασφαλώς.
2: Άρα, εγώ σας μεταφέρω νούμερα. 1,5 δις είναι συνολικά τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί στις συμβουλευτικές εταιρείες. Είναι χρήματα τα οποία έχουν, είναι χρήματα τα οποία έχουν γίνει από έρευνες.
0: 1,5 δις στην επταετία.
1: Επταετία, ναι.
0: Όχι, το ρωτάω για να αποσαφινιστεί, γιατί αυτά τα νούμερα που λέτε είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Φυσικά και θα τη ρωτήσω.
2: Κύριε Χιώτη, εγώ δεσμεύομαι, μόλις κλείσουμε την εκπομπή, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και τώρα.
0: Όχι,
2: αλλά καταλαβαίνετε
0: ότι ήταν
2: παντόκιμο. Αλλά θα στείλω, μόλις τελειώσουμε, διότι είναι νούμερα τα οποία κρύβουν από πίσω χρήματα πολλά του ελληνικού λαού, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πάνε και τι αποτέλεσμα έχουν. Γιατί εκτός αυτού θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ότι εμείς έχουμε καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση, ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και στα χρήματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι 1/3 περίπου έργα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα γίνει, ενώ σε πρώτο επίπεδο είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνει. Εξαιτίας καθυστερήσεων, προβλημάτων κλπ. Πίσω από όλα αυτά.
1: Μα θα τα χάσουν τα λεφτά αυτά. Αν δεν το κάνουν τα έργα, θα τα χάσουν τα λεφτά.
2: Μπορεί να. Βέβαια. Θα χαθούν τα λεφτά, αυτό λέμε. Ότι θα χαθούν τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς το βλέπετε αυτό? Με το που βγήκε ο Τσίπρας, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
2: Εντάξει, το έχουμε ξανά αντιμετωπίσει αυτό και παλιότερα. Το Πασόκ συνηθίζεται με αλφαγιώτα να υποτιμάται στη δημόσια σφαίρα και να αδικείται κατά την άποψή μου. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες κάποιοι μας αποκαλούσαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την έβγαζαν με 14% δεύτερο κόμμα. Θυμίζω ότι μας έχουν ρίξει στο παρελθόν και κάτω από δυνητικές ψήφους. Πράγμα το οποίο είναι εντελώς αντιεπιστημονικό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω ότι για εμάς η συζήτηση δεν είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Παπαδόπουλε. Και επομένως οφείλω να πω ότι εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για ένα διαφορετικό κράτος, για ένα διαφορετικό, μια διαφορετική οικονομία που είναι πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική και που μας δημιουργεί σύγκληση με την Ευρώπη. Εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εύκολα συγκρίνεται με τον κύριο Τσίπρα. Είναι αυτό το δίδυμο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Μία οικονομία και μία κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Και τώρα ακόμα ακούω ανθρώπους να συγκρούονται για το 2012 και το 2015. Μα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται τι συνέβη σε εκείνη την περίοδο ή μπορεί να ξεχάσει τα αποτελέσματα της οικονομίας, το κλείσιμο των τραπεζών, τον νόμο Κατρούγκαλου και μια σειρά ακόμα ζητημάτων? Αυτά είναι πράγματα που αποτελούν πληγή στο κορμί κάθε Έλληνα ο οποίος τα βίωσε όλα αυτά. Όπως και πολλά ακόμα ενδεχομένως. Το βασικό ζήτημα είναι τι λες από εδώ και μπρος. Δηλαδή, η μάχη θα τη γυρίσουμε στο 2015. Θα πάμε για εκλογές το 26 ή το 27 και θα λέμε για αυτά τα οποία συνέβησαν το 2015, αντί να μιλάμε για το 35.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Παρακαλώ θερμά να μας στείλετε αυτά τα στοιχεία.
1: Και
0: γιατί
1: θα έχουμε
0: μπερδευτεί και εμείς τώρα με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πράγματι, μου έχουν στείλει συνάδελφοι ότι ο κύριος Πετραλιάς λέει ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 1,5 με 2 δις. Ο κύριος Κέρτσος, το ξανακοίταξα, λέει ότι κοστίζει 4 δις. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κοστίζει 700 εκατομμύρια. Πέστε μου τώρα εμείς τι πρέπει να πιστέψουμε.
1: Λογικό είναι να ακούμε τον Πετραλιά. Υποτίθεται πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το ταμείο.
0: Καλά, και ο κύριος Κέρτσος.
1: Πώς θα τον από 1,2 να πηγαίνει στα 4.
0: Το αναλύει αναλυτικά τώρα, δεν σου λέω. Είναι μια ολόκληρη ανάρτηση. Την ξανακοίταξα όσο μιλούσε ο κύριος Χριστίδης, μήπως έκανα κάποιο λάθος. Γι' αυτό λέω, εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία. Μα αυτό νομίζω το είχαν ψηφίσει. Να υπάρχει μια υπηρεσία της Βουλής, η οποία θα βγάζει.
0: Χρειάζεται η Βουλή. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχει όλα αυτά τα νούμερα.
1: Μα ο Πετραλιάς δεν είναι εκεί.
0: Ναι, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος. Υπάρχει και διευθυντής.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα δούμε. Μπας και βγάλουμε άκρη. Να ξέρουμε τι κοστίζει. Εγώ λέω ότι και το 1,5 δις, αν είναι πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: αν είναι 1,5 δις, εξαντλείς όλο το υπερπλοένασμα ενός έτους. Δεν θα δώσεις πουθενά αλλού. Αλλά άλλο 1,5 δις και άλλο 700 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν είναι.
1: Και είναι το διπλάσιο. Και άλλο 4.
0: Φυσικά.
1: 4 είναι απολύτως απογορευτικό.
0: Εννοείται. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις αναπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φώτος. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής της τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε 3 κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Κάνα μάτς είδες στο Μουντιάλ.
0: Πριν πάμε στα μάτς, φυσικά και είδα. Εγώ βλέπω εσύ, όχι μόνο. Είδα και μπάσκετ.
1: Μ' άρεσε να βλέπω εκεί Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Κοιμήθηκε.
1: Κάποιος ο ύπνος.
0: Ήταν και μία η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Δεν είδες το Ολλανδία, Ιαπωνία.
1: Δεν το είδα.
0: Ήταν πιο νωρίς. Αλλά το φοβερό είναι ότι όχι μόνο οι Ιάπωνες ισοφάρισαν τους Ολλανδούς. Μετά κάτσανε και μαζέψανε πάλι όλα τα σκουπίδια από το γήπεδο, εσύ. Τι λαός είναι αυτός. Εγώ σου έχω πει, έχω πολιτισμός. Απεριόριστο σεβασμό στους Ιάπωνες, αλλά με αυτά που κάνουν πραγματικά τους βγάζει στο καπέλο. Έβλεπα τον τελικό στο μπάσκετ και όταν άδειασαν οι κερκίδες ήταν σαν χωματερή το γήπεδο.
1: Μα είναι, έχει ένας φίλος μου ένα μπουτίκ χοτέλ εκεί πάνω στο Ζαγόρι. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, βγαίνουν με τις μπότες τους και πάνε και περπατάνε μέσα στα χώματα και γυρίζουν με τις λάσπες και καθαρίζουν την μπότα με την άσπρη πετσέτα που έχει ο άλλος για να κάνεις μπάνιο.
0: Ναι.
1: Παίρνουν λοιπόν την μπότα και την λουστράρουν και αφήνουν την πετσέτα σαν σφουγγαρόπνο, δεν καθαρίζει ποτέ.
0: Ναι.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Επίσης δεν είδες στο μπάσκετ τους τελικούς του NBA. Αυτόν τον Μπράνσον. Τώρα τι θα μου πεις τώρα, κινέζικα θα σου πω.
1: Μπράνσον, ξέρω έναν Μπράνσον.
0: Ναι,
1: ξέρω,
0: αλλά... γι' αυτό σου λέω. Τι να σου πω. Αλλά θα σου το πω. Ήταν ένα παιδί το οποίο για χρόνια λέγανε ότι δεν κάνει για το NBA. Δεν τον επέλεξαν στα draft ποτέ, μόνο ως αναπληρωματικό. Λέγανε ότι ο σωματότυπός του είναι λάθος για μπάσκετ, ότι είναι κοντός, ότι δεν έχει την τεχνική κατάρτιση για να πρωταγωνιστήσει. Μπήκε στον τελικό του NBA και έβαλε 45 πόντους. Όλη η άλλη ομάδα των πρωταθλητών του NBA έβαλε 49.
1: Πήρε το αίμα του πίσω δηλαδή ο άνθρωπος.
0: Και όταν τον πλησίασε η δημοσιογράφος να του μιλήσει, δεν έβγαινε η φωνή του από τη συγκίνηση. Ήτανε το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο του Σαββατοκύριακο, μαζί με τα δάκρυα του Λιούις Χάμιλτον που λέγανε ότι στα 41 ρε παππού δεν οδηγάμε Φόρμουλα 1, τράβα σπίτι σου να απολαύσεις τα εκατομμύρια σου, και κέρδισε τον Grand Prix της Βαρκελόνης.
1: Ναι, αλλά πριν τον είδα με την Καρντάσιαν μαζί, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αυτά δεν σε ανεβάζουν, αυτά σε κατεβάζουν.
1: Αυτά τα λες εσύ.
0: Συνήθως έτσι δουλεύει αυτό. Εγώ μόλις το άκουσα λέω πάει αυτός, ξόφλησε. Αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί και ανάποδα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε θερμά περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος την Κυριακή επέστρεψε στο σπίτι του. Σπίτι του.
1: Άντε,
0: με ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορα να γυρίσει και στην δουλειά του, στα καθήκοντά του. Αυτό που πέρασε ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι ένα δίδαγμα για όλους, ότι ακόμα κι αν σε βρει ένα τέτοιο βαρύ περιστατικό όπως το εγκεφαλικό, με τους σωστούς γιατρούς και τη σωστή αποκατάσταση μπορεί ο ασθενής να επανέλθει. Το λέω για όσους έχουν τέτοια περιστατικά στην οικογένειά τους, ότι να μην απελπίζονται, η σωστή θεραπεία κάνει θαύματα πια, και ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικά δυστυχώς, αλλά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ.
1: Εντάξει, είναι καλύτερο να μην φτάσουμε εκεί πάντως. Είναι η πρόληψη είναι το πάνω.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, αλλά αν συμβεί, γιατί είναι...
1: Και μην τρελαίνεστε, δηλαδή ξέρεις τώρα, κάθε μέρα περνάμε πολύ, εν πάση περιπτώσει, φοβερή πίεση. Αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Ωραία μας τα λες.
1: Κάνουμε.
0: Ναι. Να μην έχεις άγχος, λέει γιατρός. Ναι γιατρέ μου, ό,τι πεις. Έλα μια μέρα εδώ, να τρελαθείς. Λοιπόν, θέλω έναν αριθμό, κύριε Γιώργο, από το 1 έως το 60.
10: 52.
0: Το 52. Ο κύριος Ιερόθεος Δελιγιάννης, με κινητό που τελειώνει σε 160, κερδίζει τα δύο εισιτήρια για την Κρήτη, για τις διακοπές του. Να είστε καλά, να τα απολαύσετε.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
19: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
20: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
21: Η μερούλα.
20: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
22: Πήρε σε όλη η γειτονιά.
23: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
24: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
25: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
26: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
27: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
28: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
29: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
30: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
31: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation
2: κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 2. Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και θα ακούσετε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πολλές οι αβεβαιότητες, ακόμη περισσότερες οι ασάφειες που επισημαίνουν οι αναλυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση ανοίγει ένα παράθυρο για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Θα δούμε λοιπόν τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και τη θέση του Ισραήλ.
1: Η αβεβαιότητα τελειώνει με αυτή τη συμφωνία? Όχι, δεν τελειώνει με αυτή τη συμφωνία, γιατί τα μεγάλα, τα άλλα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Και ποια είναι τα άλλα ζητήματα? Είναι φυσικά η ασφάλεια του Ισραήλ.
2: Κατορθώνει όμως το Ιράν με αυτή τη συμφωνία και εμφανίζεται μετά από μια φοβερή στρατιωτική ήττα να παραμένει περιφερειακή δύναμη, αφού σου λέει εμένα η συμφωνία μου περιλαμβάνει και κυρία για όλη την περιοχή, δεν είναι μόνο για μένα. Αυτό είναι νίκη του Ιράν.
0: Όσο μπαίνουμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού πρόκειται, τόσο περισσότερο θα επικνώνουν και οι εξαγγελίες και τα οικονομικά μέτρα για ενίσχυση των εισοδημάτων από όλα τα κόμματα. Ζητούμενο πάντα βεβαίως είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
3: Για τη μείωση των βασικά αγαθά, μεσοσταθμικά, πάει περίπου στα 150 εκατομμύρια ετησίως.
4: Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση. Και εμείς δεν θα κλέβουμε, άρα θα εξοικονομήσουμε, σας διαβεβαιώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από αυτό.
1: Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας, πρέπει να, δεν υπάρχει οικονομικός λαϊκισμός. Να υπάρξει ένα ανάγχωμα σε αυτό.
0: Θα δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια, με βαρύ ποινικό παρελθόν το θύμα, τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.
5: Ότι ακόμη μια φορά Τούρκοι στην Ελλάδα σκοτώνονται. Δηλαδή, αν υπάρχουν, να συνεχίζουν και υπάρχουν συμμορίες ανθρώπων από τη γειτονική χώρα, οι οποίες έρχονται εδώ να λύσουν τις διαφορές τους ή έρχονται εδώ να ρίξουν τις δουλειές τους.
6: Δηλαδή, πώς ταξίδεψε από την Τουρκία για να φτάσει εδώ πέρα. Και επιπλέον, πώς δεν ελέγχθηκαν τα έγγραφά του, ο φάκελός του.
0: Είναι όντως εύλογα τα ερωτήματα. Ο Γιώργος Βραχνός ανοίγει την αυλία της εβδομάδας σε ό,τι αφορά το μαγκαζίνο. Ρυθμίζει τον ήχο η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπούλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα ο άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του. Γεια σου, Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
0: Να σε καλά.
7: Και θα γίνω πολύ συμπαθή σήμερα.
0: Έλα. Επειδή δεν έχει σχολεία, μάλλον είναι καλύτερη κατάσταση. Άκουγα το πρωί.
7: Με πρόλαβες. Αυτό είναι. Επειδή τα σχολεία στην ουσία έχουν τελειώσει, αλλάζει πια και η κυκλοφορία και είμαστε αισιόδοξοι από τούδε και στο εξής, πως θα έχουμε μια εικόνα πολύ καλύτερη όπως έχουμε σήμερα. Φαντάσου, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και το πιο δύσκολο σημείο είναι η Ιερά Οδός, ανεβαίνοντας από την Αθήνα, δηλαδή από την Πειραιώς προς το Αιγάλεο, και συγκεκριμένα από το ύψος της Αγίας Άνης, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη Λεωφόρο Θιβών. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, αλλά είναι το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου. Η Κηφισού έχει μικρές καθυστερήσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα 2 ρεύματά της, κυρίως στο καθοδικό, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά, στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυτά είναι όλα.
0: Λες να, από τώρα να μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο, γιατί θυμάμαι άλλες χρονιές. Έπιανε Αύγουστος λιγάκι να δούμε άσπρη μέρα.
7: Ναι, μια βελτίωση όμως τη βλέπουμε με το που κλείνουν τα σχολεία. Τη βλέπουμε.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τέλος στα γελάκια, γιατί θα αρχίσουμε με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν η πυροσβεστική δέχθηκε μία κλίση για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν σε αυτό το κοντέινερ τις αμπαθρακωμένες ορούς 4 αδελφών. Είναι 4 αδέλφια ηλικίες από 69 έως 85 ετών, ζούσαν στο κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε προκαλέσει στο σπίτι τους ένα σεισμός στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ο αδελφός τους είναι 76. 4 αδέλφια, τα οποία από το 96 έμεναν σε αυτά τα 25 τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης όπως τουλάχιστον λένε κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι πυροσβέστες που πήγαν σε αυτό το κοντέινερ, το οποίο ανέδειξε αυτή την τραγική ιστορία την οποία βίωναν τα 4 αδέλφια. Και εκτός από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης. Γεννώνται τώρα, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ζούσαν εκεί τόσα πολλά χρόνια χωρίς ρεύμα, και αυτό μπορεί να είναι η αιτία της τραγωδίας, δηλαδή να είχαν ανοίξει κάποιο καντήλι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Πώς ζούσαν εκεί τόσα χρόνια, 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει μία φροντίδα, ή κι αν υπήρχε, όπως φάνηκε, δεν ήταν αποτελεσματική για να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον τουλάχιστον οι άνθρωποι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Αχλατλή, που βρίσκεται εκεί, στην περιοχή όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που σας είπαμε. Προς το παρόν, ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου, είναι ο δήμαρχος Κόνιτσας, μίλησε στον Αντένα.
8: Είναι ένας άντρας και τρεις γυναίκες και στις υπηρεσίες του Δήμου, τους πήγαιναν φαγητό και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε για να τους μεταφέρουμε πάνω σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχόταν και έχουμε κάνει κάποια σχετική αλληλογραφία με την εισαγγελία. Είναι ο χώρος ήταν δικός τους, ας πούμε, και δεν ήθελα να δω. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει υπερσκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο.
0: Λέει ο δήμαρχος πως είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να τους φροντίσουν, παρόλα αυτά δεν ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο δήμαρχος. Για τα ακριβή αίτια κάνει ανακρίσεις η πυροσβεστική, κάνει έρευνα εκεί η πυροσβεστική. Αντιμετώπιζαν, όπως λένε, κάτοικοι της περιοχής και σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτός από τις πολύ δύσκολες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αντιλαμβάνεστε, σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών να προσπαθήσουν να ζήσουν, όχι να ζήσουν, να προσπαθήσουν να ζήσουν 4 αδέλφια. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Αχλατζή, τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ εκεί στην Κόνιτσα, που έχει και το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, σε μια συνάντηση με πολύ ιδιαίτερη σημασία. Στην Ελλάδα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο Σαντάμ Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ είναι ο ένας από τους γιους του στρατάρχη Χαφτάρ και έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αργότερα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση λόγω μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, και σήμερα είχαμε δουλεμπορικά τα οποία φτάνουν είτε στη Γάβδο είτε στις νότιες ακτές της Κρήτης, και προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση με το καθεστώς Χαφτάρ, γιατί κυρίως από την ανατολική Λιβύη, από εκεί που ελέγχει ο στρατάχης Χαφτάρ, φεύγουν τα δουλεμπορικά, προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων, γιατί η ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης είναι εκείνο που δεν έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του ιού Χαφτάρ στην Ελλάδα, τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγες ώρες, 2-3 ώρες, θα συναντηθεί και θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σε αυτή την συνάντηση.
9: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξονα. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί.
0: Ακούσαμε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και απάντησε στη διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί όπως είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το παράνομο τουρκολιβικό, είναι πολλοί οι λόγοι, πολλά τα θέματα στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας. Και τη διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνικου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Αργότερα θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα έχει πιάσει το νήμα ώστε να οικοδομήσει μια καλή ποιοτική σχέση με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο, όπως είπες εσύ, βρίσκεται το μεταναστευτικό, όπου όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών υπάρχει μια καλή συνεργασία. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συνομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές, δηλαδή και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια ουσιαστική επαφή. Ωστόσο, προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η υιοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και αναδείχθηκε από κοινού η αξία κατά τη συνάντησή του με τον Στρατάρχη Χαφτάρ να υπάρξει μια οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης, ενώ προημερών και η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Είχε βρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως μας είπε και η Μαρία, στην, και η Υφυπουργός, κυρία Παπαδοπούλου, για την ενδυνάμωση των σχέσεων που επιχειρούνται με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, που έχει μιλήσει για την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές, ήταν στο Άξιον.
11: Το βασικό μας μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Λιβύης. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στην Αίγυπτο και 1 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στο Τσάντ, όπου πάλι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα για να μένουν εκεί πέρα και να μην έρχονται. Άντρες επιλέγουν να πάνε Λιβύη προκειμένου να έρθουν στην Ευρώπη να εργαστούν με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν θα γυρίσουν πίσω με τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τώρα στηρίζουμε τη Λιβύη για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, να μην έρχονται, και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές.
0: Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές, λέει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν δουλεμπαρικά με ανθρώπους που σε απόγνωση βρίσκονται βεβαίως, αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
12: Καλό μεσημέρι. Με το τελευταίο περιστατικό να είναι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων βόρεια της Γαβδού. Τώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της δύναμης Frontex, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σου πω ότι 29 λαδαπή περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Δανίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα από εκεί ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία που ξέρουμε κάθε φορά. Θα πάνε σε κάποια δομή και μετέπειτα θα πάνε στην ενδοχώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Απλά θυμίζω και αυτό που είχε πει ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγες ημέρες, ότι στα παράλια της Λιβύης από την ανατολική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του Ιού Χαφτάρ έχει τεράστια σημασία αυτή τη χρονική περίοδο εδώ στην Αθήνα. Στα παράλια βρίσκονται σχεδόν 500.000 άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη, και η κύρια πύλη εισόδου για αυτούς είναι η Ελλάδα. 500.000. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει αν όχι τον πόλεμο, τουλάχιστον από τη μια τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Έχουν παρουσιαστεί ως τώρα αντικρουόμενες εκδοχές για το τι θα ακολουθήσει σε αυτό που έχει προαναγγελθεί, δηλαδή την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας. Ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και η στάση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν θα αποσυρθούν από το Νότιο Λίβανο. Χτύπησαν πάλι οι Ισραηλινές δυνάμεις προάστια της Βηρητού. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ασφαλές για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ένα παράθυρο αν όχι τερματισμού του πολέμου, τέλος πάντων μιας διαπραγμάτευσης ουσιώδους και μιας κατάπαυσης του πυρός. Το λέω έτσι ως το πιο ήπια, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει όχι η επόμενη μέρα, η επόμενη ώρα, Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky. Καλώς ήρθες.
13: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι πιο εύστοχος τίτλος που διάβασα από εχθές το βράδυ ήταν αυτός του BBC που έλεγε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για μια συνέχεια της κατάπαυσης του πυρός και για να υπογράψουν την Παρασκευή για μια συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, αλλά υπάρχει πολύς χρόνος για να τυναχθούν όλες στον αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από το Πακιστάν που ανακοινώθηκε πρώτα απ' όλα έτσι, τον πανηγυρικό τόνο ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία. Έχει επιτευχθεί μετά από εντατικές συνομιλίες αυτή η συμφωνία. Ένα μνημόνιο κατανόησης στην ουσία, ξαναλέω, το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μετά από 60 μέρες μια τελική συμφωνία. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και εξιοδότησε το άνοιγμα των σωνών του Ορμούζ και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Περιμένουμε τώρα να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσα πλοία θα περάσουν από τα στενά και υπό ποιες συνθήκες. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έδωσε το σύνθημα. Οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης θα πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη. Εκεί θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αφήνουμε και ανοιχτό παράθυρο μήπως πάει και ο Τραμπ.
0: Και ο ίδιος ο Τραμπ.
13: Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή, και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σχετικά χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία.
0: Είναι ανισοβαρές θα είναι, εκτός αν θέλει να κάνει κάποιο σόου ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πολύ ανισοβαρές. Τώρα,
13: ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ποιος εκπροσωπεί 100% το Ιράν. Είναι και βέβαια αυτό. Από εκεί πέρα είναι ένας δρόμος που έχει πολλά αγκάθια ακόμη για μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία, γιατί και οι δύο πλευρές ξέρουμε ότι εξακολουθούν να λένε τα δικά τους όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αν θερικά το εμπλουτισμένο ουράνιο θα το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα φύγει από τη χώρα, αν δεν θα φύγει από τη χώρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρύσα, γιατί δεν μου έχω καταφέρει να παρακολουθήσω και στη λεπτομέρειά του. Εσύ βεβαίως ασφαλώς έχεις εμβαθύνει. Ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το τρίτο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, κάτι που το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το Ισραήλ. Περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος, των πυράβλων δηλαδή, που εκτοξεύει το Ιράν κατά του Ισραήλ και το ουράνιο που βρίσκεται εκεί. Ακούμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά αν αυτό είναι το αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς,
13: πάνε να πει
0: δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά οι αιτίες οι πραγματικές, τουλάχιστον αυτές που ανακοινώθηκαν, πώς να το πω, ήταν τα πυρηνικά, η βαλιστική πύραυλη, το ουράνιο που έχει. Οπότε δεν παράγεται αποτέλεσμα σε αυτά.
13: Δεν έχουμε δει το κείμενο, αυτό λένε όλα τα διεθνή μέσα.
0: Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις που αφήνει να εννοηθεί ότι σταματάω εγώ τα πυρηνικά τους και θα τους πάρω και το ουράνιο.
13: Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρείται ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τελειώσει. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να λένε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν μετά τις 60, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Άρα δεν είναι εδώ στην πρώτη υπογραφή. Δεν ήταν μέρος της πρώτης υπογραφής. Από πλευρά Πακιστάν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο. Βέβαια και το Πακιστάν και την προηγούμενη φορά είχε βάλει μέσα την παράμετρο του Λιβάνου και οι Ισραηλοί έλεγαν τα δικά τους. Όσον αφορά όμως βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό παραπάνω πράγματα, να σας πω όχι σε αυτό, γιατί δεν μας έχουν δώσει παραπάνω πράγματα.
0: Να δούμε μήπως φανεί κάτι σε αυτή τη συμφωνία. Φαντάζομαι θα δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία που θα υπογράψουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
13: Φαντάζομαι και εγώ πως θα δοθεί στη δημοσιότητα. Έχει νόημα αυτό που είπες προηγουμένως, τι λέει το Ισραήλ.
0: Τι λέει το Ισραήλ. Και ερχόμαστε εδώ σε έναν από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ιράν. Ο τρίτος πυλώνας σε αυτήν όλη την ιστορία είναι το Ισραήλ.
13: Οι Αμερικανοί και διαστόματος Τραμπ και διαστόματος Βάνς έχουν πει ότι το Ισραήλ θα κάνει αυτό που θα πούμε εμείς. Περιμένουμε να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Ισραήλ Κάτζ, όπως ανέφερες προηγουμένως, λέει ότι εμείς θα παραμείνουμε εντός του Λιβάνου. Επίσης, οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε από το Λίβανο τις τελευταίες ώρες το στρατό του Λιβάνου προειδοποιεί τους κατοίκους να δείξουν λίγο έτσι προσοχή και να είναι επιφυλακτικοί στην άμεση επιστροφή στα σπίτια τους στο Νότο. Άρα και εκείνοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού βαδίζουν, γιατί ο Λίβανος δεν ήταν μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι η χώρα η οποία έχει εμπλακεί σε μια σύραξη με Χεζμπολάχ, Ισραήλ, χωρίς να στην ουσία να έχει οποιοδήποτε λόγο σε όλα αυτά. Και ένα ακόμη αγκάθι όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή διαπραγματεύσεις μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών. Έτσι αναφέρεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς η χρήση του όρου ναυτιλιακές υπηρεσίες. Και φαίνεται ότι έτσι η Ουάσιγκτον αποδέχεται ότι θα καταβάλουν τέλη τα πλοία που θα υποπερνούν. Αναμένουμε να δούμε αν αυτό είναι αληθές, αν θα υπάρξει αντίδραση από τις ΗΠΑ.
0: Άρα μέχρι τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας λες ότι παραμένει, λένε οι Ιρανοί, θα το δούμε αργότερα, πρώτον. Και δεύτερον, ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και κλείνει με τους Ιρανούς να λένε ότι θα εισπράττουμε και διόδια.
13: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται τα τελευταία λεπτά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια.
13: Οι Αμερικανοί λένε θα περνάνε όλοι ελεύθερα, ανοίγουν, λένε στα πλοία ξεκινήστε να περάσετε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Θα σταθώ λιγάκι στον παράγοντα που έβαλε η Χρύσα, τι λέει το Ισραήλ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Μέγκα.
2: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις, ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες, σήμερα κοίταζα μεταφράσεις των πρωτοσέλιδων στον Ισραηλινό τύπο, είναι όλες κακή συμφωνία. Ο Νετανιάχου έχει πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στη δημοσιογράφο Άννα Σαριγιάννη, γιατί στην Κάλυμνο είχαμε ένα δυστύχημα με θύμα 56χρονο, ήταν σε ένα γάμο και φαίνεται ότι ξεράγει μια δυναμίτιδα που έχει τέλος πάντων μαζί του. Να δούμε αν είναι έτσι. Θα μας βοηθήσει η Άννα Σαριγιάννη, πολλές φορές το έχει κάνει, γνωστή δημοσιογράφος. Γεια σου Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι από τα Δεκάνησα.
0: Πώς ακριβώς έγινε
14: τραγική
0: το...
14: είδηση, ναι. Τραγική ναι. Είδηση. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, για έναν 56χρονο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ήταν φιλικό πρόσωπο που, ή του πατέρα της νύφης, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, ή του πατέρα του γαμπρού, μεγάλης ηλικίας. Ήδη υπάρχει λοιπόν το έθιμο στην Κάλυμνο με τις δυναμίτες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα και τα έχεις ζήσει. Είναι κάτι που δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς συμβαίνει. Πώς να το...
14: Είναι λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα έθιμο πασχαλινό, το οποίο στο βουνό της Καλύμνου, το Μεγάλο Σάββατο, με το πρώτο Ανάστα ο Χριστός, γίνεται αυτό που το έχετε πει όλοι. Είναι ένα έθιμο πολύ διαδεδομένο, πολύ επικίνδυνο μεν. Είναι κάτι, για να σας το παραλληλήσω με την Κρήτη, είναι κάτι σαν τις μπαλωτιές. Ουσιαστικά δηλαδή όταν θέλουν να φωνάξουν, να χαρούν και αυτά, δίνουν όλη την ένταση στις δυναμίτες. Λοιπόν, ο 56χρονος, ο οποίος είχε τον δυναμίτη στα χέρια του, λόγω του αέρα δεν κατάλαβε αν έχει ανάψει το φυτίλι ή όχι. Με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πετάξει το δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε πάνω του, ακροτριάστηκε απευθείας, αλλοιώθηκε όλο το πρόσωπο και άνοιξε η κοιλιά του. Το ΕΚΑΒ ήρθε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο.
0: Αλλά ήταν τέτοια τα τραύματα,
14: αλλά κατέληξε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.
0: Ναι. Τι να πει κανείς, από πού να το πιάσει, δηλαδή, εντάξει, τώρα να κάνουμε ηθικά διδάγματα τη στιγμή της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία, ναι.
14: Ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην Κάλυμνο είναι ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος και κανείς δεν αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έθιμο. Που, ναι, πολλές φορές λέμε τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε και να τα διαδίδουμε και στις νέες γενιές, αλλά όταν ένα τέτοιο έθιμο στερεί από παιδιά, τους γονείς τους, από μάνες τα παιδιά τους και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει ξανά να μπει στο επίκεντρο και στο τραπέζι το ότι πώς τελικά αυτά τα έθιμα πρέπει και ο νόμος να ισχύει για όλους.
0: Καλά, δεν το συζητάμε και εσύ αρκετές φορές τα έχεις θίξει και από τον έκφραση 97 στα 12. Αλλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Να είσαι καλά.
14: Καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι. Η Άννα Σαρεγιάννη, για αυτό το τραγικό περιστατικό, θύμα 56χρονος, έσχασε στα χέρια το δύναμή της. Ακούσατε τι μας είπε η Άννα. Φύσαγε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διακρίνει. Το έπαιρνε ο αέρας, εάν είχε ανάψει το φυτίλι. Είχε ανάψει, αλλά λόγω του ανέμου δεν το μπορούσε να το.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
17: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
16: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
17: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
16: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
17: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
18: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
20: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
19: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε.

0: την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Επιστρέφουμε για να δούμε τώρα, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, το κομμάτι της γεωπολιτικής, δηλαδή που βρίσκονται, που κατέληξαν οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ Ιράν ενόψη της συμφωνίας πρόκειται να απογραφούν. Να δούμε λοιπόν πώς υποδέχονται όλη αυτή την κατάσταση οι αγορές. Μάλλον ανταποκρίνονται θετικά, έχουν υποχωρήσει οι τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και μήνες. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος Πρατηρούχων Αττικής. Θα τον ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης που ήδη είναι μαζί μας. Μίλησε στο Action.
2: Βλέπουμε τις τιμές στα νησιά να έχουν πέσει κάτω από 2,20. Αντίστοιχα, στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι κάτω από 2, σχεδόν στην πλειονότητα των πρατηρίων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μην περιμένουμε να δούμε τις τιμές σε επίπεδα που ήταν στις αρχές του έτους. Δηλαδή το 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβη και το 1,45 για το πετρέλαιο. Έχουμε λίγο διάστημα ακόμα για να το δούμε.
1: Έχουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
1: Προς το παρόν είναι... όμως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, να ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
3: Ναι, νομίζω ότι προεξοφλείται τέλος. Τέλος προβλήματος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η προεξόφληση ξεκίνησε και πρακτικά στις αγορές από τα πρώτα λεπτά των συνεδριάσεων σήμερα το πρωί. Όπου είδαμε την αποκλιμάκωση του τιμών του πετρελαίου, όχι απότομη, γιατί πάντα είναι προσεκτική, πάντα έχει πίσω γυρίσματα αυτή η υπόθεση, αλλά είναι πλέον, έχουμε ξεχάσει πλέον τα 100 τα 110 που ήταν για αρκετές εβδομάδες πάνω από αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα στα 82 δολάρια, στα 79 και κάτι το αμερικανικό αργό, και βέβαια αρχίζουμε και παίρνει ανάσα συνολικά η αγορά καυσίμων σε μέσα επίπεδα. Είχαμε να δούμε αρκετές εβδομάδες την τιμή της αμόλυβης κάτω από τα 2 ευρώ. 1,995 καταγράφεται αυτή την ώρα στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Να σε ρωτήσω, βέβαια... Νίκο, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση. Πόσο μας είπες ότι είναι τώρα το πετρέλαιο?
3: Στα 82 δολάρια.
1: Θυμάσαι μήπως πριν από την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων πόσο ήταν?
3: Πόσο ήταν αμέσως μετά?
1: Όχι αμέσως μετά, πριν ξεκινήσει η ιστορία.
3: Ήμασταν λίγο κάτω τα 70 δολάρια το βαρέλι. Είμαστε στα μισά του δρόμου, λίγο περισσότερο από τα μισά του δρόμου ενδεχομένως. Στην ελληνική αγορά καυσίμων που θα δούμε την αποτύπωση σε αυτήν την εβδομάδα, είμαστε λιγότερο από τα μισά του δρόμου. Δηλαδή έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να πούμε ότι επιστρέφουμε, και δεν ξέρει και κανείς βέβαια αν θα επιστρέψουμε,
1: θα επιστρέψουμε
3: τα προηγούμενα επίπεδα. Υπάρχει βέβαια μια αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποφεύθηκαν, γιατί πολλοί πίστευαν ότι αν θα κλείσουν τα στενά του ορμού, θα δούμε τα 150 άρια και 160 άρια, που δεν τα είδαμε. Και θεωρούν πολλοί ότι τώρα που ανοίγουν θα φύγουν, για παράδειγμα, άμεσα είναι έτοιμα 500 φορτωμένα πλοία με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο, τα οποία αντίστοιχα πολύ γρήγορα εκατοντάδες πλοία περιμένουν να μπουν στο στενά του Ορμούς, να περάσουν το στενό του Ορμούς προκειμένου να γεμίσουν. Άρα θεωρούν όλοι ότι θα βρεθούν μια πλημμυρίδα γενικώς ποσοτήτων, σύν την αύξηση παραγωγής πολλών άλλων χωρών, οι οποίες επιστρατεύτηκαν προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Άρα θεωρούν ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά και πετρελαίου και πράγμα σου πω και υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεδομένου ότι είδαμε στην πράξη να ενεργοποιείται, για παράδειγμα εδώ στην περίπτωση τη δική μας, στην ελληνική, τα ηλιβή, τεράστιες ποσότητες. Η Ελλάδα σχεδόν το κομμάτι που έχασε από το Κατάρ το αντικατέστησε με εισαγωγές από τη Λιβύη και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. Πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, που θέλει μικρότερα έξοδα διήλυσης πετρελαίου. Και βέβαια ήρθε πολύ αμερικανικό. Ξεκίνησε ένα άρχιτα αμερικανικό, το οποίο, να θυμίσουμε, το αμερικανικό φυσικό αέριο θα αρχίσει να έρχεται σε τεράστιες ποσότητες από το 2030 και μετά στην Ευρώπη, όταν ενεργοποιούνται όλα τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί την περίοδο Τραμπ με πολλές χώρες της περιοχής μας.
1: Πρέπει να ξέρουμε κάτι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, σε ρωτάω, γενικού περιεχομένου, γενικού ενδιαφέροντος είναι η ερώτηση, γιατί θέλω μετά να σε πάω σε κάτι πιο ειδικό, να σε πάω στο σκληρό ροκ θα σε πάω μετά.
3: Κοίτα, είναι μια εβδομάδα κεντρικών τραπεζών. Η Ευρώπη αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα την άνοδο. Τώρα περιμένουμε αύριο την Ιαπωνία, που είναι

0: πάντα πρόβλημα όταν ανεβάζει το επιτοκιά της η Ιαπωνία. Και Τετάρτη είναι η πρώτη συνεδρίαση με νέο κεντρικό τραπεζίτη στις ΗΠΑ. Άρα εκεί είναι κυρίως διεθνές το ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιμένουμε να δούμε λίγο τους σχετισμούς δυνάμεων και πού θα πάει το κόστος του χρήματος.
1: Ξέρεις, γιατί σου είπα θα σε πάω στο σκληρό ροκ, γιατί σε λίγο και με τη βοήθεια της Δέσποινας Βλεπάκη θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα φουντώνει. Αλλά θέλω από σένα, θα ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τεμπονέρα τώρα πια στην Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Σδούκου. Είναι πολύ μικρά αποσπάσματα. Δεν θέλω να σε μπλέξω στα της πολιτικής, αυτά θα μας τα πει και η Δέσποινα. Απλά θέλω τη ματιά ενός ανθρώπου της οικονομικής ανάλυσης και του οικονομικού ρεπορτάζ πώς ακούει αυτά τα πράγματα.
2: Για να μας κάνουν τόσο μεγάλη επίθεση για το προφανή που είναι να κοιτάξουμε τη νέα γενιά στην εξαγγελία που είπαμε για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στους φοιτητές, στους ανθρώπους που δουλεύουν για πολύ λίγα ευρώ. Πρέπει να δούμε πώς είναι τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και πού πήγαν αυτά.
3: Το... Αν αυξήσουμε για παράδειγμα τα μερίσματα, προοδευτικά θα σας πω εγώ, από το 5 στο 15, ναι, το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι 465 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
4: Είχαμε επενδύσεις στη χώρα που ήταν 30 δισεκατομμύρια και την τελευταία εξαετία έχουμε 41 δισεκατομμύρια.
1: Δύο-τρία αποσπάσματα πήρα πιο πολύ για να μου πεις, θέλω το σχόλιο σου, πώς αρχίζουν να ακούγονται και στον κόσμο ο ένας να λέει θα δώσω τόσα, η κυβέρνηση να λέει εγώ το έκανα επενδυτικό παράδεισο εδώ, ο τρίτος να λέει εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια και ρεύμα. Εάν οι αντοχές της οικονομίας με αυτά που ακούγονται και λέγονται στην προεκλογική περίοδο μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Εντάξει, εκλογές έχουμε, λογικό.
1: Εκλογές έχουμε.
0: Ναι, δεν έχουμε εκλογές. Το αργότερο σε 10 μήνες από τώρα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι έχουμε πολλά νέα κόμματα και μεγάλο διαγωνισμό από την δεύτερη θέση και κάτω. Άρα λογικό είναι να επιχειρήσουν να δελεάσουν και να δημιουργήσουν ακροατήριο. Τώρα το τι νομίζω ότι ο Έλληνας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να καταλάβει τι από όλα αυτά είναι σημαντικό.
1: Κάτσε, άμα του λέει κάποιος όμως ότι θα σου δώσω 13η σύνταξη ή θα σου εξασφαλίσω ένα ενεργειακό εισόδημα, πού να ξέρει ο άλλος αν έχει την αντοχή ο προϋπολογισμός να το κάνει. Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
0: Σου θυμίζω απλώς την ίδια άγνοια, επειδή την άγνοια αυτή που λες μου είπαν έτσι την account τους πίστεψα, την έχουμε πληρώσει, έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν σκέφτονται έτσι. Μπορούν και λογαριάζουν και καταλαβαίνουν. Και επαναλαμβάνω, δεν παίρνω θέση γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να γίνουν.
1: Μα και εγώ...
0: και νομίζω και η κυβέρνηση γλυκοκοιτάζει κάποια από αυτού του είδους τα μέτρα.
1: Έτσι.
0: Άρα ενδεχομένως να μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος πλούτος στη χώρα, ο οποίος θα επιτρέψει να δημιουργηθούν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές και θα βοηθήσει ώστε να διαχυθεί αυτό το πράγμα σε όλοι, όσο γίνεται περισσότερους από τους Έλληνες εργαζόμενους. Το να συζητάμε τι θα δώσουμε χωρίς να είναι σαφές, για παράδειγμα, τι παραπάνω θα κάνουν, για παράδειγμα, συζητάνε για το δημόσιο. Έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η αξιολόγηση ώστε ξαφνικά να θεωρείται δεδομένο και δίκαιο ότι θα πρέπει να πάρουν μια οριζόντια αύξηση? Όλοι το ίδιο δουλεύουν στο δημόσιο. Γιατί, συγγνώμη, το καθεστώς το προηγούμενο ήταν πριν το 11. Είναι 15 χρόνια μετά. Τι συζητάμε, ότι πριν από 15 χρόνια και ακόμα παραμένει το ανεκπλήρωτο στόχος να επιστρέψουν τα δώρα? Έχουν ήδη αποκατασταθεί μισθοί σε ένα βαθμό μεγάλο. Για παράδειγμα, στους γιατρούς και σωστά έχει γίνει. Στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας, στρατιωτικούς και σωστά έχει γίνει. Θα ήθελα και θα έπρεπε να το ζητούν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να προχωρήσει περισσότερη αξιολόγηση και οι αξιότεροι των δημοσίων υπαλλήλων να παίρνουν παραπάνω μισθό και συνετακτικές αυξήσεις. Το να συζητάμε ότι οριζόντια όλοι θα πάρουν 13 και 18 ευρώ μισθό, συγγνώμη, αλλά είναι στεγνός λαϊκισμός. Εγώ προσωπικά χάρηκα. Πες ότι ας σκεφτεί ο καθένας τι θέλει, για μένα δεν με ενδιαφέρει. Όταν ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι όταν δίνεις χωρίς να είναι σαφές ακριβώς τι κερδίζεις, τι πλούτος δημιουργείται, θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Αν δοθεί ο 13ος και ο 14ος.
1: Πήρες φορά. Πρέπει να σταματήσω, Νίκο. Βλέπω ότι τα είχες όλα αυτά ως σκέψεις στο μυαλό σου για να βγαίνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σε βασανίζουν όλα αυτά που ακούς τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, γιατί βλέπω για μια ακόμη φορά να παίρνει η προεκλογική περίοδος. Εντάξει, είμαστε στην αρχή, μπορεί να αλλάξει. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο. Αλλά θα ήθελα να ακούσω καλές, σοβαρές προτάσεις πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα στέκεται στη διεθνή αγορά.
1: Λαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης με την οικονομική του ματιά, με την πολιτική της ματιά, η Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Έχουμε Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν στα
5: Ήλιον. Στο Ήλιον σήμερα και θα συνεχίσουν τα κλιμάκια του Πασόκ σε όλη την εβδομάδα στην Αττική, προκειμένου να μιλήσουν για την ακρίβεια. Για αυτά δηλαδή που ασχολούν τους πολίτες. Και μέχρι του δώρατο στην ακρίβεια έκανε και τη δήλωσή του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Και στη συνέχεια περιέγραψε ένα μείγμα μέτρων που προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια κυβέρνηση Πασόκ είπε θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμων και διάφορα μέτρα ακόμα. Βεβαίως, αυτό το μέτρο το οποίο έχει προτείνει την προηγούμενη Πέμπτη το Πασόκ στη Δραπετσόνα και το αναδείξαμε και εμείς εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ήδη από την Πέμπτη για τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για μέσα μαζικής μεταφοράς σε νέους έως 24 ετών. Αυτό το μέτρο που προτείνει το Πασόκ, το οποίο επιμένουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα είναι μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ και το έχουν κοστολογήσει και είναι θέμα προτεραιότητας, όπως λένε, για το Πασόκ να δώσουν τα χρήματα αυτά εκεί, γιατί θέλουν να στηρίξουν τη νέα γενιά. Αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσει την κυβέρνηση και την επόμενη μέρα τον κύριο Τσίπρα να λέει το κάτι παραπάνω.
1: Εκεί ήθελα να σε φέρω. Ο κύριος Πέτρος Παπάς ήταν στον Sky. Υπάρχει τέτοιο θέμα, το βλέπω να γράφεται σε παραπολιτικές στήλες, αλλά όντως συζητείτε ότι ο Τσίπρας, το Πασόκ έχει ανθρώπους που, για να του δίνουν πληροφορίες και να προλαβαίνει τις εξαγγελίες. Περίμενε. Κύριος Πέτρος Παπάς.
6: Το ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να αντιγράψει και με έναν τρόπο ο οποίος τελικά ούτε ρεαλιστικός είναι και είναι πολιτικά αντικό αυτό που κάνει το κόμμα της Ελλάς. Δεν έχει ένα πρόγραμμα.
1: Λέει, μας αντιγράφει. Εγώ οφείλω να βάζω ερωτήματα τα οποία τα βλέπω να παίρνουν άλλη διάσταση στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπω ότι φουντώνουν τα σχόλια και αντιπαραθέσεις που λένε να έχει με κάποιο τρόπο ξέρει ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα Τσίπρα και είναι ένα βήμα μπροστά.
5: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα αν ξέρω αν δουλάξει με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Τσίπρα. Μπορώ να σου πω όμως γιατί προκύπτει αυτό το ερώτημα. Γιατί δυο στα δυο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πρόταση και την επόμενη μέρα την κάνει και ο κ. Τσίπρα. Το ένα είναι τα εισιτήρια και το άλλο είναι η τετραήμερη εργασία. Θυμάστε την πρώτη Πασόκ που έγινε χαμός με τους νέους και στα social media και τι ωραία, τι καλά λέγανε όλοι. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έλεγε δεν βγαίνει το μέτρο. Την επόμενη μέρα το ανακοίνωσε. Αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη μέρα. Πάντως το είχε πει πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει στο πρόγραμμά του τετραήμερη εργασία, να δουλεύουμε λιγότερο. Το πρόγραμμα του Πασόκ είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μπορούν να το στηρίξουν αυτό, έτσι.
1: Ναι.
5: Δεν είναι όπως λέει τα μανάβικα που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει και ότι θα κλείσουν τα μανάβικα της γειτονιάς.
1: Αλλά δεν έχει κατασκόπους το Πασόκ στην Ελλάδα.
5: Νομίζω δεν θα μου το έλεγαν αυτό. Δεν θα μου το αποκάλυπταν. Θα ψάξω όμως, ξέρεις πολύ καλά. Τώρα μου έχεις βάλει την ιδέα.
1: Για να πούμε και για την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, θα είναι.
5: Νίκαια σήμερα, θα μιλήσει με κόσμο, διαφορετική πλατφόρμα. Θα κάτσει να τους ακούσει εξ όσων ξέρουμε πρώτα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί. Θα είναι ενδιαφέρουσα και βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα και αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στην κεντροαριστερά Πασόκ και Ελλάδα, Αλέξ Τσίπρα. Ξεκίνησε την Πέμπτη στη Δραπετσόνα. Θα πάει τώρα το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάει τώρα ο κύριος Τσίπρας στη Νίκαια σήμερα. Ναι, είναι περιοχή που τα κόμματα και αυτό που εκπροσωπούσε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ είχαν χαμηλά ποσοστά, έτσι να θυμίσουμε. Ναι. Είναι πολύ φερνινή φιατική, αλλά είναι πληγή και ο Πειραιάς. Οπότε νομίζω ότι κάνουν την αρχή από λαϊκές γειτονιές ακριβώς για να περάσουν και δύο το μήνυμά τους.
1: Πολύ σωστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Δεν είναι να σου πω κάτι τελευταίο. Λοιπόν, η Αλφα Αθήνας επίσης απασχολεί και σήμερα στην μαθαίνω ότι στη Χαϊλάου Τρικούπη θα έχει μια σύσκεψη ιδιαίτερα για την Αλφα Αθήνας. Έχουν μοιράσει ρόλους στην Αττική. 8 πρόσωπα έχουν λάβει ο καθένας στην περιοχή του. Σήμερα γίνεται σύσκεψη για την Αλφα Αθήνας όμως.
1: Θα είναι ένα πεδίο όμως που θα έχει τη βοήθεια ο κ. Ανδρουλάκης και του κ. Δούκα.
5: Ξέρω ότι έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος. Άμα θα πάει, θα το μάθω και θα σου το πω αύριο.
1: Την άλλη. Περιμένουμε με παρασκήνιο βασικά. Αυτό που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να μην τα λέω στον αέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και ο κύριος Μαρινάκης που του απάντησε λίγο νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
7: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
8: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνεται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πρωτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30, εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκη από το Ήλιον, Μαρινάκη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά.
20: Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
22: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
24: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: μία είδηση αφορά όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά βγήκε πριν από λίγο από την αστυνομία, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Έχουν συλλάβει στον Πειραιά έναν παρκαδόρο και έναν υπεύθυνο καταστήματος για τη γνωστή ιστορία. Στο κατάστημα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει κόνους, μοτοσυκλέτες κτλ. Για να κλείνει χώρο, του έδινε στα κλειδιά, πλήρωνε χωρίς βεβαίως απόδειξη, και εκείνο σε δημόσιο χώρο το είχε μετατρέψει σε πάρκινγκ και συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 47 και 62 χρονών αυτοί οι δύο, παρκαδόρος και υπεύθυνος του καταστήματος. Δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα για τον καταστηματάρχη. Αυτοφοράκηδες. Και συνεχίζουμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε και πριν. Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έχουμε την απολογία των κατηγορουμένων. Θα την ακούσατε την υπόθεση. Εμπλέκονται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής και ένας αστυνομικός σε ένα κύκλωμα με ναρκωτικά. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Οι έξι κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε ανακριτή διαφθορά για να απολογηθούν. Καθώς στη υφερόμενη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται ένας αστυνομικός. Ουσιαστικά από εκείνον, Σπύρο, άρχισε και η έρευνα των αστυνομικών αργών, όταν τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε στα χέρια τους μια καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στα νυχτερινά μαγαζιά όπου εργαζόμασταν παρανόμως, και εκτός των άλλων και παρήχε και προστασία ελέγχους χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής. Δεξί χέρι του η σύντροφός του, η οποία σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όχι μόνο είχε γνώση των ναρκωτικών, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ουσιών με σκοπό την πώλησή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Είναι σε εξέλιξη ένα κριτική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των έξι κατηγορουμένων, έτσι ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για
0: την περαιτέρω ή την ποινική τους μεταχείριση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ Έλενα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρών θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Τεχεράνη. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.
0: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη και Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από Μουντιάλ.
3: Εννοείται Μουντιάλ, γιατί περιμέναμε να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί που δεν έδειξαν έλεος κατά την προσφυλή τους συνήθεια. 7-1 το Κουρασάο. Και έγραψαν ιστορία οι Γερμανοί, γιατί πλέον μετρούν 239 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Και ξεπέρασαν. Πάμε το ραδιοφωνικό σου δίδυμο, το ραδιοφωνικό εταίρο μάλλον.
3: Μπράβο,
0: Μίνα Τσαμόπουλος, ναι. Με το Κουρασάο, δεν είναι?
3: Όχι, εγώ είμαι με το Κουρασάο.
0: Να είστε
3: με τη Βραζιλία και την ξεπέρασε για ένα γκολ η Γερμανία. με τα 7 που σημείωσε. Έχει 239 σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Γερμανία και 238 η Βραζιλία. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία προηγήθηκε δύο φορές, η Ιαπωνία βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει. Και κατά την προσφυλή του συνήθεια οι Ιάπωνες φιλάθλοι καθάρισαν το κομμάτι της εκθέδρας στο οποίο κάθονταν.
4: Τι πολιτισμικό σοκ παθαίνεις βλέποντας τους, δηλαδή.
3: Και μια βόλτα στην Ιαπωνία σου δίνει ξεκάθαρα την εικόνα που θα δεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και την Ισία, Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, κάτι σαν το Γερμανία Κουρασάο δηλαδή. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
7: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
9: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκα παιδιά!
9: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
11: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
15: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
14: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
15: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία.
17: Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξη, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990 και προβλέπει επιδότηση ως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα Σκοπέλου. Έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Την επιβολή ιδιωδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο. Θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει, δεν είμαστε μέρος της συμφωνίας, δεν εγγυάται την ασφαλεία μας, είπε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός αρμόδιος για την εθνική ασφάλεια. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών αλλά και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4% στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα 80,4 δολάρια. Παρά την αποκλιμάκωση, οι τιμές παραμένουν περίπου 10 δολάρια υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Με άνοδο υποδέχτηκαν την ανακοίνωση της συμφωνίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τραγική κατάληξη είχε η γαμήλη εκδήλωση στην Κάλυμνο το περασμένο Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημερώσεις ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξέραγε στα χέρια του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε σε κλινική καθώς υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το μεσημέρι του Σαββάτου αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του πατέρα του με την κατηγορία της έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η ίδια κατηγορία βαρύνει και τη μητέρα του ανήλικου. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο Γαλάτσι πια υπάρχει ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας, επανένωσης των ζώων συντροφιάς σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Η μεσημβρινή μας συναισθίαση είναι ένας θεσμός του οίκου μας.

0: Αυτό θα μπορούσαν να σα το αφιερώσουν και οι Ολυμπιακοί. Oops, I did it again.
1: Ναι.
0: Το έκανα στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι Δευτέρα μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Με αυτά ασχοληθούμε πάλι.
0: Καλό μεσημέρι. Επειδή βλέπω ότι έχει έρθει σήμερα με πάρα πολλά μούτρα. Και πάντα φροντίζω να λειτουργώ κάπως προληπτικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Θέλω λιγάκι να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε το στρες, το άγχος όσο γίνεται και την ένταση που κρύβουμε μέσα μας. Θες να το κάνουμε μαζί?
1: Κατάλαβα.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Τα νεράκια.
0: Πάμε.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου. Χαμογέλα στους ιστούς σου, στην περιτομία σου, στους βίσους, στα δόντια σου, στη γλώσσα σου, στα μάτια σου, στο σηκώτη σου, στη χοληδόχοκίστη σου. Χαμογέλα στο στομάχι σου, στους πνεύμονές σου, στην καρδούλα σου, στη μήτρα σου, στους όρχες σου, στο σίδα σου. Χαμογέλα, χαμογέλα και ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε για όλη την υγεία που έχουν, για το πόσο σε υπηρετούν κάθε μέρα τόσο φανταστικά. Χαμογέλα, χαμογέλα και λάμψε.
0: Ταιριάζει να καλωσορίσουμε έτσι το σταματέλο στη σημερινή εκπομπή.
1: Με τα νεράκια.
0: Πρέπει να μιλάει έτσι όμως.
1: Και είναι έτσι ζεν το ξενοδοχείο του.
0: Όχι, αρχίζεις τώρα, ανεβάζεις το.
1: Είναι retreat.
0: Ναι.
1: Retreat, spa,
0: wellness.
1: Wellness.
0: Γεια σου Νίκο.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Γιώργο, βάλε μας λίγο σε ρυθμό, δεν γίνεται τώρα.
1: Καταλαβαίνω τι
0: έχει. Ας ξυπνήσουμε παρακαλώ.
1: Έχει γίνει αθλητική εκπομπή, δεν έχω καταλάβει.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου.
1: Πες κύριε, θα χαμογελάσουμε στους όρχες μας. Πάμε παρακάτω τώρα. Μήτρα δεν έχουμε, λυπάμαι. Δεν θα χαμογελάσουμε.
0: Είναι δύο επιλογές.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι...
0: Για άντρα και γυναίκα.
1: Είναι συμπερίληψη.
0: Αποφασίζεις τι θες.
1: Σωστά.
0: Γεια σου Νικόλα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται Νικόλα.
1: Κάτι κολλάει εδώ πέρα, θα το πω. Τι γίνεται, πώς πάμε.
3: Μια χαρά.
1: Κάτι κολλάει. Μου βγαίνει και αυτό μεταξύ σε μένα, δεν είναι παιδί μικρό. Πώς πάμε, την Νικόλα, τι κάνεις.
0: Είσαι συνθυματίας,
1: Δεν μπορώ να φανταστείς.
0: Σου βγαίνουν αυθόρμητα.
1: Και συνθυματίας. Όσοι είναι συνθυματίες, την πατάνε ζωή, Μαρία, να ξέρεις.
3: Και με λάθος χαρακτήρες εμπλέκονται κάθε στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αισθάνεστε λίγο πιο ελαφριά μέσα σας που τελείωσε αυτό και τώρα πάμε για άλλα.
1: Ας μιλήσει ο Νίκος, εγώ έχω μπει σε σίγαση από το Σάββατο βράδυ.
0: Είσαι μιούτ.
1: Είμαι σε μιούτ, ναι.
0: Όχι, σε έχουμε κλείσει.
3: Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει ο Γιάννης πρώτα.
0: Okay, αλλά έτσι θα το πάμε τώρα με τις 3.30.
3: Να βγάλει το μιούτ.
0: Ωραία. Θέλεις σήμερα να μιλήσεις με την ψυχούλα σου. Θες να τα βγάλεις όλα από μέσα σου για να τελειώνουμε.
1: Στις χαρές και στις λύπες μαζί.
0: Okay.
1: Ό,τι και να γίνει, φάμαστε δίπλα στην ομάδα μας.
0: Ναι, τίποτα πρωτότυπο.
1: Από εκεί και πέρα θα μιλήσω με ιστορία. Η ιστορία μιλάει από μόνη της.
3: Μπράβο,
1: οπότε
3: ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
3: Κάθε φορά που χάνουν, πρόσεξε.
1: 41 βαθμίδα ο Παναθηναϊκός, 16 Ολυμπιακός.
3: Αν είναι ο Αταμάν αυτή η
1: είναι πολύ λίγη για μας.
3: Οι υπόλοιποι μαθήματα ιστορίας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ. Άσε τη διαιτησία στην άκρη. Έφυξε το ρόλο τη, αλλά όχι στο τελευταίο παιχνίδι.
3: Είπα για τον Αταμάν, δεν
1: εγώ
3: είπα για σένα.
1: Θα είμαι απόλυτα, πολύ σοβαρό.
3: Είπα για σένα.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι δεν έπαιξε καθόλου ρόλο διαιτησία.
3: Δεν είπα για σένα.
1: Έκανε κάτι χαζομά. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν πάντα.
3: Γιάννη μου, δεν είπα για σένα. Εσύ μένει στα μαθήματα ιστορίας. Όπως και στην Ευρωλίγκα. Έτσι και στα πρώτα
1: χρόνια. Έτσι λέτε να κάνουμε. Ιστορία μιλάει των ομάδων. Από εκεί πέρα πάμε για τον χρόνο. Τελείωσε. Έγιναν λάθη.
3: Έγιναν λάθη, εννοείται. Όλοι κάνουν λάθη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα αισθάνεσαι πιο ελαφρύ σήμερα.
1: Ελαφρύ, ναι, κάτι χάνω σιγά-σιγά. Γενικώ. Γιατί κάνουμε προσπάθεια.
0: Φεύγουν βάρη, φεύγουν βάρη.
1: Όχι, όταν χάνει ένα πρωτάθλημα έτσι,
3: ναι,
1: με 4 πόντου και με πολύ διαιτησία κατά σου, δεν φεύγει βάρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός το πάλεψε στον τελικό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Είναι όπω το πρωτάθλημα που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός όταν πήραμε το ευρωπαϊκό, το πήραμε τελευταίο δευτερόλεπτο. Όταν μου λέγανε, ω, τους σκίσαμε και τα λοιπά, δεν τους σκίσαμε, λέω. Έχασε τόσο τον κόσμο και το πήραμε.
3: Που δεν έριξε την μπάλα μέσα.
1: Ναι, αυτό, δεν σπάνω.
3: Ναι, κατάλαβα τι λέω.
1: Ενώ δεν μας ξεσκίσανε, δεν μας ξεβράκωσαν. Ναι.
3: Όχι, όχι, κατάλαβα.
1: Έτσι έγινε και φέτος.
3: Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το βλέπει.
1: Ναι, εγώ έτσι το βλέπω. Δεν θα πάω τώρα με ένα πόντα με ένα πόντο να είναι και τους σκίσαμε. Εντάξει, έτσι το βλέπω. Ότι προσπάθησε ο Παναθηναϊκός. Περίμενα να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Γιατί δεν ήταν η καλύτερη χρονιά μας.
3: Εννοείται ότι προσπάθησε. Αλλά θυμίσου, γιατί εσύ είσαι σοβαρός Παναθηναϊκός και μπασκετικός. Μετά την Μπολόνια, θυμάσαι, κράτηση επί της Μπολόνια, μέσα στην Μπολόνια, και θυμάσαι τι ομάδα έχει η Μπολόνια. Είχαμε τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είχε αδειάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι. Ισχύει, έτσι συμβαίνει.
3: Ακριβώς, γι' αυτό
0: ωραία.
3: Το συμβαίνει.
0: Να πάμε τώρα και στα άλλα θέματα που έχουμε.
1: Πάμε στο Μουντιάλ.
0: Το πρωτάθλημα επιτέλους.
3: Τέλειο στο πρωτάθλημα.
0: Με έχει ενθουσιάσει από το πρωί και φαντάζομαι και πάρα πολλούς.
3: Ναι.
0: Η είδηση ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να παίζουν αντίπαλοι.
3: Γιατί το είδες σήμερα το πρωί?
0: Τι?
3: Γιατί
0: δεν το είδα σήμερα το πρωί, λέω επειδή ασχολούμαστε από το πρωί με αυτό το θέμα.
3: Α, ναι, γιατί λέω από σήμερα, αυτό ρωτάω. Τι προέκυψε?
0: Δεν προέκυψε κάτι, αλλά υπάρχει περίπτωση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν στην επόμενη
1: φάση. Θα περάσουν,
0: φάση,
1: ναι, γιατί δεν περάσουν καλή ομάδα.
0: Θα περάσουν να βρεθούν απέναντι με το Ιράν. Και όλα αυτά πότε? Τη στιγμή που έχει έρθει το προσύμφωνο για λήξη του πολέμου. Δηλαδή τώρα μιλάμε η ζωή.
3: Θα βάλει κανένα γκολ ο Ταρέμι
0: και
3: θα το πετάξει ο Τραμπ στα σκουπίδια.
0: Ναι, έτσι θα γίνει λογικά.
1: Κοίτα, υπάρχει και κάτι άλλο. Έχουν αποφασίσει οι Ιρανοί, για να τα βάλουμε όλα μαζί στο παιχνίδι, να κάνουν την κηδεία. Την κηδεία, δεν ξέρω αν θυμάστε το Χαμενεϊ. Αυτός που πέθανε πριν μήνες. Όχι αυτό που ζει τώρα. Να κάνουν την κηδεία 4 Ιουλίου. Ανήμερα τη.
3: 4 Ιουλίου, ναι.
1: 4 Ιουλίου. Αλλά 4 Ιουλίου. Για βάλτε το λιγάκι αυτό. Δηλαδή,
0: όλη την εικόνα,
1: Το είχαν βάλει οι Ιρανοί ότι 4 Ιουλίου θα είναι ασφαλείς να κάνουν την κηδεία. Γιατί τόσο χρόνο δεν την κάναν την κηδεία, γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα είναι ασφαλείς. Σαν αναστημένο όλο ακούγεται, ξέρεις.
3: Καλό, αλλά θα δεν
1: είναι
3: αυτό.
1: Αλλά δεν είναι, ναι. Για το Μουντιάλ θα πούμε.
0: Ο οποίος κυκλοφορεί ο Τραμπ εντωμεταξύ μετά το προσύμφωνο που έρχεται, εν πάση περιπτώσει, και περιμένουμε να το δούμε. Όχι για. Δεν μιλάμε για επίτευξη ειρήνης αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα 300 φορές από την έναρξη αυτού του πολέμου,
1: είμαστε
0: πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Όμως είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό το χθεσινό. Τον έβλεπα να κυκλοφορεί με το καπελάκι USA. Παντού. Και το λέγαμε στον Γιώργο Φελίδη με τον Άρη νωρίτερα στην τηλεόραση. Λέει αυτό το καπελάκι με USA τώρα τεράστιο. Και λέει ο Φελίδης, αυτό είναι το πιο σοβαρό που έχει. Λέω, φανταστείτε τα υπόλοιπα πως είναι. Που έχει στην τουλάπα του.
1: Τα υπόλοιπα είναι, σας κάνουμε.
0: Βγάλε, βάλε αυτό. Ή σήμερα θα βάλω αυτό το καπέλο. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο έχουμε σήμερα από Μουντιάλ? Ωραίοι αγώνες και πολλά γκολ ακούω, Νίκο.
3: Εντάξει, έπαιξε η Γερμανία Κουρασάο. 7 φάγαμε εμείς οι οπαδοί του Κουρασάο. Ακόμα μετά.
0: Στηρίζουμε όλοι Κουρασάο.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ξέρεις πόσο ωραία παραμύθια ακούστηκε όταν ισοφάρισε το Κουρασάο?
3: Τρελάθηκα.
1: Όταν ισοφάρισε και εγώ τρελάθηκα. Λες ρε φίλε,
3: όντως. Εντάξει,
1: να έχει τόσο καλή ομάδα τελικά.
3: Πήρε και το πέναλτι πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου.
1: Και τελείωσαν όλα.
3: Καλά, όχι ότι θα άλλαζε κάτι αν πήγαινε ισοπαλία στην αγαπητήρια.
1: Οι Γερμανοί είναι πόσο αλήτες είναι έτσι ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά μιλάμε πάντα. Έβαλαν 7. Δηλαδή είδαν το Κουρασάο ότι δεν μπορεί. Δεν σταματάνε ποτέ. Σταματάνε εκεί που τελειώνουν αυτοί. Δηλαδή λένε εδώ δεν πάει άλλο. Αν μπορούσαν να βάζουν και 10 και 12, αλλά δεν μπορούσαν να βάλουν, αλλά 7. Δηλαδή δεν είπαν στα 4 να σταματήσουμε. Δηλαδή του ξεφτυλίσουμε.
3: Δεν το κάνουν αυτό. Χωρίς έλεος.
1: Είναι χωρίς έλεος πάντα. Μέχρι τώρα έχουν παίξει φαβορί. Έχει παίξει η Γερμανία, εντάξει. Η Βραζιλία δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο.
3: Η Βραζιλία τίποτα με το Μαρόκο. Τίποτα το ιδιαίτερο ακριβώς με το Μαρόκο. Σήμερα έχει Ισπανία. Αλλά παίζει με το πράσινο κροτήρι.
1: Ναι, κάπου βέρντε.
3: Λιοντάρια Χριστιανή. Ξεκάθαρα.
0: Το Κουρασάο είναι στη Νότια Αμερική.
3: Ναι, στη Βενεζουέλα. Δηλαδή.
0: Είναι από το γνωστό ποτό, το μπλε. Καλά, θυμάμαι.
1: Βγάζει.
0: Δεν υπάρχει.
3: Ολλανδική απικία. Αγγλική και στη συνέχεια Ολλανδική απικία.
0: Ναι, είναι πολύ κλασικό κοκτέιλ με αυτά τα πολύχρωμα καλαμάκια, τα ποτήρια με τις ομπρελίτσες.
3: Βρες την επίσημη γλώσσα του εκτός από τα Ολλανδικά.
0: Ποια είναι?
3: Παπαμέντο.
0: Παπαμέντο.
3: Κάπως. Το λέγαμε χθες με τον Τζαμόφιλο.
0: Παπαμέντο. Έτσι λέγεται.
3: Έχει δύο επίσημες γλώσσες.
0: Ωραία. Γιατί όμως έχει γίνει τόσος χαμός με το Κουρασάο, επειδή
3: γιατί
0: πάει
3: είναι
0: πρώτη φορά.
3: Πρώτη φορά είναι η πιο μικρή χώρα, 156.000 κατοίκους. Δηλαδή, σαν να πήγε η Παναχαϊκή, με πατρινούς μόνο, να πήγε.
0: Πόσους έχει?
3: 156.000.
0: 156.000.
1: Απορώ πώς βρήκανε 1.000 οπαδούς.
0: Έχει πρωτεύουσα το Βίλεμσταντ.
3: Ολλανδία, κανονικά.
1: Ολλανδικό τελείως. Απορώ πώς πήγανε 1.000 οπαδοί. Πώς και παραπάνω πρέπει να ήταν.
3: Παραπάνω.
1: Πολύ φορούσαν τις φανέλες απλά. Εκεί που υποστήριζαν το Κουρασάο. Είναι τρομερό. Ναι, θα το δούμε και στο Κάμπο Βέρντε σήμερα. Νομίζω και το πράσινο κροτήρι είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει σε Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι η Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν, το Κουρασάο.
1: Όχι, και μία ακόμα. Μπορεί να είναι το πράσινο κροτήρι, νομίζω είναι.
3: Νομίζω, τώρα κόλλησα. Πραγματικά θυμήθηκα τις τρεις και κόλλησα στην τέταρτη. Αλλά ξέρεις, είναι.
1: Έχουμε δει χώρες... κάτι που πρέπει να πούμε τρομάζουμε ή αυτή η ομάδα πάει, πάει να το πάρει το Μουντιάλ. Η Ολλανδία, εντάξει. Πολλά με λίγα.
3: 2-2
1: με την
3: Ιαπωνία.
1: Ναι.
3: Δεν ήταν.
1: Πάντως θα δούμε ωραία μπάλα από εδώ και πέρα και έχει πολλούς αγώνες. Πάρα πολλούς αγώνες. Βέβαια σήμερα, η ώρα είναι αποχωρευτική.
3: Εντάξει, σήμερα έχει το Ισπανία.
1: 7.
3: Πράσινο ακροτήρι στις 7.
1: Ναι.
3: Έχει και κάποια παιχνίδια.
1: Έχει κάποια που είναι 7, 10, 11, τι ώρα είναι, αλλά μετά είναι.
3: Τα καλά δηλαδή. Δεν είναι πιο.
1: Εντάξει, το Σουηδία, την Εσία που ξεκίνησε 5 ώρα το πρωί, το βλέπουν ούτε στη φυλακή δεν το βάζουν το δούμε.
3: 5 η ώρα το πρωί, εντάξει. Βλέπεις το δεύτερο ημίχρονο, εσύ που ξυπνάς νωρίς για να πας.
1: Αυτό το είχα βάλει εγώ, το βλέπα και το βλέπω και εκεί που καθόμουν. Αλλά εντάξει, όχι.
0: Λοιπόν, ο Αβραάμ λέει: ο χαμένος σταμάτησε πάντα με την ελπίδα να πάει τουλάχιστον διακοπές. Εκεί ξεχνιόμαστε όλοι. Ορίστε, ο Αβραάμ, είδες που βρήκε τη διέξοδο απευθείας. Το πρωτάθλημα όμως το παίζουμε καθημερινά. Τα κύπελα έρχονται που και που. Πάρα πολύ ωραία. Ο Αντώνης Μιχελάκης λέει: κουρασμένο το κουρασάω, παιδιά. Σαν προπόνηση ήταν, λέει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Μόνο προπονητή έχει εμπειρία του κουρασάω. Να πω λίγο για τέτοιο θέλω για Σπανούλη. Είναι η νέα εποχή στον Άρη. Είναι τρομερό πραγματικά. Έχει γίνει επανάσταση Σαλονίκη.
3: Έχει γίνει επανάσταση γιατί είναι και ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
3: Και εκεί πήραν τρινκέρι και πάνε να κάνουν κινήσεις. Όσο και αν μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί από τους φίλους του Άρη και του ΠΑΟΚ, και του χρόνου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι στην κορυφή. Θέλουν 2-3 χρόνια.
1: Ναι, αυτό θέλει στρώσιμο.
3: Ναι, μην νομίζουν δηλαδή ότι ήρθαν.
1: Όπως και να έχει, είναι σημαντικό. Εννοείται ότι είναι τον Πάσκα Θεσσαλονίκη.
3: Εννοείται ότι είναι.
1: Βάλε και την Ελλάδα για τελικό φέτος. Δηλαδή, ευτυχώς ενισχύονται οι ελληνικές ομάδες ακόμα περισσότερο.
3: Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό
1: για εμά. Τώρα που βγαίνει στο Άρη, πώς φαίνεται σένα.
3: Είχε πάνω από 5.000 κόσμο Κυριακή απόγευμα στο Μακεδονία για να τον υποδεχθούν.
1: Λογικά και εκεί που ήταν η Μαρία. Και εκεί που ήταν η Μαρία στην παραλιακή είχε 5.000 κόσμο. Αλλά εντάξει, είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό είναι μεγάλη ελπίδα. Ευχαριστούμε πολύ
1: για τα γλέντια.
0: Την αγάπη μας, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε, το ακούσατε και πριν από λίγο στο δελτίο, ότι έχουμε φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη Σκόπελο, στην περιοχή Κλίμα. Ήδη επιχειρούν, μαθαίνουμε, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μιλάμε, ξαναλέω, για δασική έκταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και μας έρχονται σιγά-σιγά και οι πρώτες εικόνες. Είναι δύσκολο το μέτωπο αυτό. Δεν μπορούν να το προσεγγίσουν οι επιγείες δυνάμεις και στην περιοχή ευτυχώς πνέουν ασθενείς άνεμοι, που αυτό είναι σημαντικό. Και η αγροτοδασική έκταση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά για απειλή σε κατοικημένη περιοχή ή οποιαδήποτε ζημιά σε κατοικίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Βλέπω τώρα στο skiathosvoice.gr.
1: Όχι, είναι καταπράσινα αυτά τα νησιά εκεί.
0: Είναι καταπράσινα.
1: Σκόπελος ακόμα περισσότερο.
0: Υπέροχα, και υπέροχα είναι, πανέμορφα. Και μακάρι η φωτιά να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εσείς εδώ μεταξύ ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μου στέλνει τώρα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος Αράντης, ο οποίος λέει το εξής. Καταρχάς δεν. Ναι, μην τον πειράζει ρε μαράκι, επιτέλους τελειώσαμε για φέτος, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Είναι σύντροφος ο Γιώργος.
1: Όχι.
0: Δικό σου.
1: Όχι.
0: Είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι γαμπροφιλός, ναι.
0: Άρα τι επιτέλους τελειώσαμε για φέτος.
1: Τελειώσαμε την τοξικότητα.
0: Η αγωνία.
1: Και την τοξικότητα.
0: Ναι, γιατί έγιναν διαφορές και σε αυτόν τον αγώνα, το είδαμε.
1: Εντελώς, μεταξύ.
0: Οπότε ας τα αφήσουμε πίσω.
1: Ζώνους και να, και νομίζω ότι και οι δύο πρέπει να.
0: Σωστά.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήμουν έτοιμη να ξαναπαίξουμε το χαμογέλα, αλλά δεν θα το παίξουμε γιατί εκνευρίζονται πάρα πολύ κάποιοι φίλοι μας.
1: Α, αλήθεια. Βάλτε το ξανά.
0: Όχι, δεν θα το βάλω.
1: Αφού εκνευρίζονται ακόμα καλύτερα.
0: Ορίστε.
1: Αφού εκνευρίζονται ακόμα καλύτερα.
0: Ναι. Ο νικητής λέει: χάνει την μπάλα. Κολοκυθά, χάνει τον μπάσκετ. Θα χάσει τα κομματικά. Πρόσεξε, μην χάσει και στην αγάπη και τριτώσει. Μαρία, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τα συγχαρητήρια τα δίνει σε μένα για την εκπομπή μας.
1: Δεν καταλαβαίνω. Νικητή από Ερυθρέα δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα, τι να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Είναι νικητής, Ολυμπιακός. Το χαίρεται.
1: Δεν πειράζει, ρε παιδιά, του χρόνου ναι. Πάλι. Πώς κάνετε.
0: Ο Βυσαρίων λέει: δεν φαντάζεστε πανηγύρια εδώ στη Γερμανία χθες με το 7-1 στο Κουρασάου. Σε μεγάλες και μικρές πόλεις λες και το είχαν σηκώσει. Έχουν τα αποθυμένα τους που δεν έχουν πάει πέρα από τη φάση των ομίλων από το 2018. Χαιρετάμε από το Ηλιόλου στο Μόναχο και ανταποδίδουμε, φίλε μας Βυσαρίωνα. Ωραία, άκουλε. Για να πάμε σε διάλειμμα θα πάμε λίγο πιο γλυκά. Δώσ' το λίγο Γιώργο, σου παρακαλώ, εδώ, αυτό που έχω εδώ, σου παρακαλώ, ναι. Τι σου προκαλεί αυτή η μουσική?
1: Είναι ένα χασμουριτούλι.
0: Δεν όμως, δεν αγαλιάζει λίγο το είναι.
1: Λίγο να ανοίξει τα παραθυράκια και να πέσει στον καναπέ και να γουστάρεις.
0: Και να πέφτει το αεράκι.
1: Ναι, λίγο αεράκι, ναι.
0: Να σου γαργαλάει λίγο την ψυχούλα.
1: Ναι, αυτό τον υπνάκο. Αυτό τον υπνάκο είναι.
0: Για
1: πολύ.
0: Βάλει λίγο και τα ακουστικά, γιατί χάνεις τώρα. Ενώ οι φίλοι μας που το ακούνε το Dolby Surround το απολαμβάνουν περισσότερο.
1: Δεν χάνω ούτε λεπτό από την εκπομπή μας, Μαρία.
0: Έλα, τώρα είναι δίκαιο να γίνει.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου, τα
0: Κόψε λίγο την κυρία, κόψτε λίγο. Και κράτα τη μουσική. Θέλω να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί αυτή η παρέα μεσημεριανή των τόσων χρόνων. Πέρσα μου, μόνο εσύ μπορείς να με καταλάβεις από αυτήν εδώ την παρέα, κανένας άλλος. Θέλω να προσπαθήσουμε στα αλήθεια. Όσοι οδηγείτε, προφανώς δεν θα κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Όσοι είστε όμως στις δουλειές σας, στο σπίτι σας, αφήστε λίγο τα πάντα στην άκρη. Να προσπαθήσουμε για ένα λεπτό να κάνουμε αυτά που λέει η κυρία. Γιατί τόσο καιρό παίζουμε αυτό, χαχά, γελάμε. Θέλετε να προσπαθήσουμε λιγάκι να το κάνουμε?
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε.

0: από τον Sky 100,3.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα ασθενά του Ορμούς προβλέπει η πορροκατακτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις τη σχετική ρήτρα. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σχολιάζοντας την Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι σε δύσβατο σημείο, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, εκ των οποίων ένα προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Μόσχα αρνήθηκε την επίθεση και υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, δήλωσε ο κ. Στάρμερ. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

3 και 36 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε καλά. Δευτέρα σήμερα, 15 του Ιουνίου, στη μέση ακριβώς του Ιουνίου. Θα δούμε σε λίγο τον καιρό, έχει έρθει η κυρία Σούζη, να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, αν και είναι πολύ καλά τα πράγματα. Αν ακούω καλά τους γερόλικους, τον Σπύρο Μάλη και τον Δημήτρη Κολιομιχάλη νωρίτερα, λέγανε ότι λόγω σχολείων δεν έχει τόση κίνηση και μάλλον έτσι είναι. Γιατί όντως κατεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε κίνηση μόνο από τη Λυκόβρεση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, μην το ματιάσουμε κιόλας. Και αυτό επηρεάζει και λίγο όσους έρχεστε από Αττική Οδό, από Ελευσίνα προς Πειραιά, για να βγείτε προς Πειραιά. Αυτό μόνο. Στο Κηφισό, στο Ανωδικό έχει λίγο αυξημένη κίνηση μετά το Περιστέρι μέχρι την Αχαρνών. Η Κηφισίας ανατμήματα αυξημένη ροή, όχι μποτιλιάρισμα. Και στα δύο ρεύματα από Ψυχικό μέχρι και Άσο Συγκρού και κατεβαίνοντας. Η Μεσογείων έχει μόνο στο Ανωδικό προς Μεσογείων, προς Αγία Παρασκευή δηλαδή, από τα νοσοκομεία και πάνω. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Το κέντρο έχει λίγη κίνηση όμως, περνώντας την Κατεχάκη και κατεβαίνοντας.

Πηγαίνοντας προς την Αθήνα, έχει κίνηση αρκετή. Μέχρι και την Αλεξάνδρα θα βρείτε κίνηση. Εκεί το λέει ο κόμβος Αλεξάνδρας και Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένος. Έχει ζόρια γενικώς, όλοι οι δρόμοι εκεί. Επίσης θα βρείτε κίνηση στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα. Έχει μετά, αφού περνάτε το Elysian, το Hilton, μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόης. Σταματημένοι, είστε κατεβαίνοντας, έχει κινησούλα το κέντρο και πολλή κίνηση έχει από Παραλιακή, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας. Να δούμε και λιγάκι εσάς που έρχεστε από τον Ασπρόπυργο, έχει κίνηση προς Αθήνα και λίγο εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά θα βρείτε κίνηση προς Ελευσίνα. Αυτά για την ώρα. Αν υπάρχει άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Οι δικές σας μαρτυρίες από τους δρόμους για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους οδηγούς. Αλλά αν θέλετε να μας πείτε και εσείς αν συμβαίνει κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα στους δρόμους.

0: Λοιπόν, κοίτα ποια είναι εδώ.
1: Βλέπω ποια είναι εδώ. Καλώς
2: ήρθατε.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ο Πάνος λέει χαιρετισμού στα παιδιά της αλλαγής από το πλοίο. Ήμουν τώρα δονούσα μία εβδομάδα και κατευθύνομαι προς την Αστυπάλαια. Είναι bot. Είναι bot troll. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω τι θα πω. Απλά τον ζηλεύω.
2: Και έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό. Δεν φυσάει.
1: Ναι, άρα ναι, θα έχουν τώρα
2: ναι,
1: θάλασσα.
2: Τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη, Τετάρτη, θα είναι καλά.
0: Δεν θέλω να το πω τίποτα άλλο, απλά τον ζηλεύω, ναι. Δονούσα και Αστυπάλαια, είναι τώρα, τι να πω.
2: Τι να
0: για
2: πω.
0: Την Αστυπάλαια λένε κάποιοι.
2: Δεν έχω πάει στην Αστυπάλαια.
0: Ότι, εγώ το έχω πάει, ότι ίσως να είναι και το πιο όμορφο νησί της Ελλάδας, λένε κάποιοι. Ότι είναι καταπληκτικό νησί. Ναι. Τι ωραία. Ωραία τα πούμε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Αστυπάλια.
0: Ούτε εμείς.
1: Αλλά πρέπει να σταματήσουμε και αυτό που κάνουμε διαρκώς. Τώρα όλο το καλοκαίρι που θα έχουμε τις συνδέσεις με τα νησιά και θα βλέπουμε αυτό να λέμε α, πόσο πολύ ζηλεύουμε. Μα έχω βαρεθεί να μας ακούω. Όχι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Άμα όταν έρθει η ώρα των δικών μας διακοπών θα πάμε.
2: Πάμε
1: συγγνώμη,
2: και κάποιοι
1: άλλοι
2: εμείς.
1: Κάποιοι άλλοι
0: συγγνώμη,
1: θα
0: κυρία Ανασοπούλου μου, αλλά ζηλεύουμε.
1: Δεν μπορώ άλλο με αυτούς τους μπακαλιάρους.
0: Τουλάχιστον είμαστε ειλικρινείς. Όταν ζηλεύουμε κάτι το λέμε. Δεν το παίζουμε υπεράνω.
1: Ποιος θα παίζει πέραν.
0: Ότι και καλά κάποια στιγμή θα πάμε και εμείς διακοπές.
1: Ναι, αλλά
0: ξέρεις τι
1: τώρα
0: σου φιλάει ο Θεός για το από εδώ και πέρα.
1: Ρε Σιγιάννη μου, ελπίζω να μου φιλάει καλά πράγματα. Τι να πω.
0: Δεν μιλάω για σένα προσωπικά.
2: Δεν υπάρχει αυτό το 25 και το 26.
0: Ξέρεις η μοίρα τι φιλάει να όμε.
1: Ναι, αλλά τώρα μετά όμως εσύ θα σε γρουσούζεις.
0: Μπορεί όταν πάρεις εσύ άδεια να έχει κατακλυσμό, να έχει μπόρες.
1: Έχω φίλη τη Σούζη, θα φροντίσει όλα αυτά να μην υπάρχουν.
2: Γιατί λοιπόν, θα πάρουμε μαζί άδεια και θα έχω φροντίσει και για τον εαυτό μου.
1: Προς το παρόν.
0: Ωραία σχέδια έχετε κάνει για το καλοκαίρι, βλέπω.
1: Έχει ένα υπέροχο καλοκαιράκι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς δεν είναι.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε πώς το λένε, να κρυώνεις αυτά. Εντάξει, έχει τα ενδιάμεσα με τις μπόρες λίγο και λίγο την αστάθεια την απογευματινή, αλλά εντάξει, δεν είναι κακό κι αυτό. Πάνε όσο πιο μπορούν πίσω οι πυρκαγιές βασικά. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ανατολικά, δηλαδή εκεί η Μακεδονία ανατολική, και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά. Κάπως περισσότερες θα είναι οι βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες την Τετάρτη, δηλαδή θα είναι πιο έντονη η αστάθεια την Τετάρτη, άρα σε όλα τα υπηρετικά και στα κεντρικά και βόρεια καταιγίδες. Πάλι πάντα μιλάμε για το μεσημέρι και το απόγευμα και ίσως έχει και εδώ στην Αττική. Την Τετάρτη. Θα δούμε.
1: Βάζει μουσική στο κινητό και ακούς μόνος σου.
2: Τι είναι αυτό, παιδάκι μου.
1: Βάλε και σε εμάς τουλάχιστον να ακούσουμε.
0: Ήταν λάθος.
1: Βάλε να ακούσουμε.
0: Ήταν λάθος, λέμε.
2: Δεν είδες που κοκκίνησε.
0: Πετάχτηκε κάτι. Δεν φταίω εγώ.
1: Την ώρα που μιλάτε και μας λέει Χριστίνα τον καιρό, συγγνώμη Χριστίνα μου, αυτός φταίει για όλα εδώ.
2: Ναι, φταίει.
1: Η Ρούλα από την Κοζάνη λέει καλησπέρα, παιδιά από την Κοζάνη. Πίνουμε φραπέ με παγωτό, αλλά έτσι. Το θυμάστε αυτό. Που πίναμε φραπέ και βάζαμε μια μπάλα παγωτό από πάνω. Εμείς ήταν.
0: Μας κοιτάτε περίεργα, αλήθεια τώρα, το θυμάστε.
1: Παιδιά, φραπόγαλο με παγωτό από πάνω.
0: Ναι, το οποίο το φραπόγαλο δεν ήταν και σκέτο μεγάλο, ήταν γλυκό μεγάλο και μπάλα παγωτό.
2: Τα θυμάμαι που ήταν. Έτσι, όχι γρανίτα ακριβώς. Κάπως αλλιώς με τη σόδα.
1: Με φραπέ.
2: Όχι, χωρίς φραπέ.
0: Πας λίγο πιο πίσω, εσύ, κατάλαβα τι λες.
2: Ναι.
0: Πας λίγο πιο
2: με
0: πίσω.
2: Με τη σόδα εκείνο που πίναμε ένα πράγμα.
0: Όχι αυτό.
2: Όχι γρανίτα.
0: Όχι αυτό, γι' αυτό.
2: Παγωτό με σόδα.
0: Την περίοδο.
2: Κάπως το λέγανε.
0: Τέλος 80, αρχές 90, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το φραπέ με
2: αλήθεια.
0: Παγωτό. Και. Αλλά τους φουλάω και εσύ, άρα και με πιο μετά.
1: Αρχές 90.
0: Και 2000 ήταν.
1: Ήταν και 2000. Έχει προλάβει το. Θυμάμαι να πηγαίνουμε και να παραγγέλνουμε τότε εμείς η δική μου γενιά τους πρώτους φραπέ που θα πίναμε γιατί δεν πίναμε καφέ. Πιάμε ξέρω εγώ πρώτη φορά στο Λύκειο ας πούμε και ζητούσαμε πάντα να μας βάζουν και μια μπάλα παγωτό. Κάποιοι έβαζαν και σοκολάτα. Μπάλα σοκολάτα, όχι βανίλια. Το οποίο ήταν, παιδιά, τι να σας πω, έπαιρνε 2.500 θερμίδες χωρίς λόγο.
0: Η βανίλια.
1: Με ζάχαρη, φουλ. Πολύ γλυκό.
0: Ναι. Συνταγητά, υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, ποτήρι, χοντρό ποτήρι μεγάλο του φραπέ. Το οποίο ήταν το καλό ποτήρι του φραπέ, όχι τα λεπτά που βάλαμε μετά. Και το βάζα σε ένα τσίγκινο, μια τσίγκινη θήκη.
2: Α, θήκη, μπράβο, ναι. Αυτό το θυμάμαι, αλλά για το παγωτό
0: έτσι,
2: για
0: έτσι, κάτω, αυτό ήταν το σερβίρισμα, το κανονικό, στα ωραία τα καφέ. Τώρα θυμάμαι, ας πούμε, στη Βουλιαγμένη, σε ένα κλασικό καφέ, παλιό καφέ.
2: Θυμάμαι,
0: στο κέντρο, το βγάλαμε έτσι ακριβώς. Πολύ ωραίο.
1: Θυμάστε και το υποβρύχιο βανίλια, φαντάζομαι.
2: Καλά, αυτό το θυμόμαστε.
0: Καλά, εντάξει.
2: Έλεος.
1: Επίσης, τώρα, επειδή κολλάει με τη συζήτησή μας και επειδή συζητάμε για vintage πράγματα και παλιά, ανοίγει το ρίμπας. Δεν ξέρω αν το ακούσατε.
2: Α, το άκουσα. Ανοίγει και θα τραγουδάει
1: Πέμπτες ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Α, ναι, μπράβο, Μαζονάκης.
1: Και
2: ναι.
1: Παρασκευή Σάββατο υπάρχει μια συζήτηση πως τραγουδάει ο Σάκης Ρουβάς με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καταλαβαίνετε τι. Βέβαια, εγώ έχω ένα προβληματισμό, ναι, γιατί το Ρύμπας είναι εκτός εντελώς αγοράς. Δηλαδή είναι αρκετά μακριά.
2: Καλέ, έχω περάσει κάτι νύχτες στο Ρύμπας.
1: Αλλά φαντάζομαι.
2: Και τότε ήταν ακόμα πιο μακριά, γιατί δεν ήταν τόσο εξαπλωμένη
1: η παραλιακή.
2: Η παραλιακή και η αυτή, και ήταν μόνο του. Μόνο
0: είναι μετά τη Βάρκηζα, όσο τα ξέρουν.
1: Πότε έκλεισε μετά το Ρύμπας, παιδιά.
2: Δεν θυμάμαι, αλλά έκλεισε. Είναι στα λιμανάκια εκεί πέρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τελευταίο τραγούδι ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στο Ρύμπας. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Και ποιος δεν έχει τραγουδίσει. Και Βύση έχει τραγουδίσει,
0: ναι. Όντως.
2: Και δεν θυμάμαι. Πολλούς έχω δει.
0: Βύση έχω δει, εγώ έχει δει.
2: Και Βύση.
0: Εγώ Βύση έχω δει στο Ρύμπας. Αλλά ήταν ταξίδι κανονικό αυτό.
2: Βέβαια. Αυτό σου λέω. Τώρα είναι μέσα στην πόλη.
0: Ναι, τώρα εντάξει, ναι, γιατί είναι όλα πια ένα.
2: Ναι.
0: Αλλά έχει γούστο σε μαγαζί ανοιχτό μπουζούκι. Έχει καιρό να εμφανιστεί. Ανοιχτό. Αυτό το.
2: Αυτό είναι και καλό εκεί, γιατί δεν ενοχλεί, επειδή δεν έχει χτισμένα γύρω-γύρω και αυτά, δεν υπάρχει κανένα.
0: Μόνο κόντρες κάνουν μπροστά.
2: Θα ακούς, θα τραγουδάει.
0: Αυτός ενοχλούν
2: μόνο. Θα τραγουδάει ο Ρουβάς από μέσα και απ' έξω θα ακούς.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι είναι ψιλοκλεισμένο. Γιατί έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και τιμές σιγά-σιγά.
0: Για τη λειτουργία δεν το έχω ακούσει κι εγώ. Αλλά για τα ονόματα που είπες δεν είχα.
2: Ναι, και εγώ είχα ακούσει για το Μαζονάκι, είχα ακούσει μόνο. Αλήθεια είναι.
1: Ναι, Μαζονάκης Πέμπτες, Παρασκευή, Σάββατο, Ρουβάς, Αργυρός, παιδιά.
2: Σκέψη τι έχει να γίνει, ε.
1: Μιλάμε, έχει να γίνει χαμός, είναι πάρα πολύ
0: έχουν
1: ωραίο.
0: Έχουν ξανατραγωδήσει μαζί ο Ρουβάς με τον Αργυρό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήτανε πριν 2 χρόνια το χειμώνα.
0: Κοιτούσες απλά ποιος είναι πιο ωραίος.
1: Εσύ έβλεπες Weekend Live από ό,τι καταλαβαίνω, που τα έλεγε ο Μίχας.
2: Όχι, καλέ, το ήξερα. Όχι.
1: Ναι, γιατί έδινε πολύ ωραίο ρεπορτάζ ο Αλέξης γι' αυτό.
0: Έχω πάει.
1: Ναι, πρόπερση. Όχι, λέω για το Ρύμπας εγώ τώρα.
2: Για το Ρύμπας δεν είχα ακούσει όμως για τον Αργυρό και για τον Ρουβά.
1: Πρόπερση τραγουδούσαν μαζί όντως. Ο Ρουβάς τον Αργυρό.
2: Για το Μαζονάκι το είχα ακούσει, αλλά Weekend Live όταν είμαι σπίτι βλέπω.
1: Εννοείται. Θα στηρίξουμε εδώ πέρα τις εκπομπές. Καλή
2: μόνο. Όχι, είναι και καλή. Γιατί ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία, αφού κλείσαμε και τα τη νύχτα.
2: Τελειώσαμε τον καιρό.
1: Πού έχουμε μείνει.
2: Λοιπόν, είχα μείνει στην Τετάρτη που έλεγα ότι θα έχει η αστάθεια, θα είναι πιο έντονη στα υπηρετικά. Πάντα μιλάω για το μεσημερό απόγευμα. Την Πέμπτη λιγότερες οι μπόρες οι απογευματινές. Και Παρασκευό Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Και στα ανατολικά βέβαια, και θέλει προσοχή γιατί είναι το πρώτο μελτέμ που μπαίνει. Θέλει προσοχή, ξαναλέω, γενικότερα. Όχι γιατί θα έχει κύμα πολύ οτιδήποτε, για τις φωτιές το λέω. Και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά θα έχει μια μικρή πτώση λόγω των βοριάδων, αλλά στη Δυτική Ελλάδα, που εκεί ο βοριάς είναι κατά βάτης, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχει ζέστη. Από εκεί.
1: Θα έχει ζέστη. Μάλιστα. Θέλω να προσθέσω κάτι άλλο στη συνταγή. Φραπέ με παγωτό.
2: Ναι.
1: Βάζαμε και Μπέιλις, παιδιά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ισχύει. Πόσο δίκαιο.
0: Όχι στο παγωτό. Όχι στο παγωτό. Όχι στο παγωτό, στον καφέ. Όχι και παγωτό και Μπέιλις.
1: Και παγωτό και
0: ο Χριστός και η Παναγία. Ναι. Όχι, ρε, θα είναι τούρμπο.
2: Αυτό, παιδιά, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Νομίζω ότι ή το ένα ή το άλλο.
1: Μπορεί, οκ.
0: Αυτό είναι τούρμπο. Μπέιλις
2: κάτι μου θυμίζει πάντω. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά νομίζω το βάζαμε στον καφέ μόνο. Αυτό το θυμάμαι. Το παγωτό ή εγώ το είχα διαγράψει γιατί δεν μου άρεσε το παγωτό μέσα στο φραπεδάκι. Αλλά τον Μπέιλις το θυμάμαι. Ότι το βάζαμε
0: το
2: στο
0: βάζαμε
2: φραπέ.
0: Αυτό, το Μπέιλις.
1: Έχω να πιω φραπέ νομίζω 20 χρόνια.
2: Και εγώ έχω πολύ.
1: Από τότε που βάζαμε την μπάλα παγωτού πάνω στο φραπέ.
0: Λοιπόν, δύο φίλες σου, δύο φίλες εκπομπής, η αγαπημένη μου η Μαρίνα Ρίγου, η καθηγήτρια πολλών δημοσιογράφων, θα σου πω Ice Cream Soda λεγότανε.
2: Ice Cream Soda, μπράβο. Ναι.
0: Το ίδιο λέει και η μητέρα μου εδώ.
2: Μπράβο,
0: φυσικά,
2: μπράβο,
0: Ice Cream Soda. Έτσι λεγόταν ακριβώς.
2: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Αυτό ήταν λοιπόν. Ice Cream Soda.
1: Έχουμε μία πρόσκληση να πάμε πάντως. Από τον αγαπημένο μας κύριο Κασιμάτη να πάμε στην Τζιά.
2: Α, στην Τζιά, νομίζω να πάμε στο
1: φιλοξενήσει.
0: Τι ωραία.
1: Ορίστε.
0: Να είναι καλά ο κύριος
1: Κασιμάτης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κασιμάτη.
0: Εξαίρετος. Τρομερός. Και πολύ ωραία Τζιάκυλα.
1: Η Τζιά είναι υπέροχο νησί, παιδιά.
2: Εννοείται.
1: Φανταστικό.
2: Ποια Κυκλάδα, μωρέ, δεν είναι ωραία.
0: Όντως,
1: σωστό. Απλά η Τζιά είναι και πάρα πολύ κοντά. Όπως και η Κιάνδρος. Δεν είναι νησάρ.
2: Και αυτή.
1: Ναι, οκ. Okay. Εγώ έχω λίγο πιο ψηλά την Κύθνο και την Τζιά.
2: Την Κύθνο, την Τζιά, ναι. Είναι πραγματικά. Είναι άλλο πράγμα τα δύο νησιά αυτά από την Άνδρο.
1: Σωστό.
2: Η Άνδρο συνδυάζει το πράσινο και συνδυάζει, δηλαδή θέλω να πω ότι συνδυάζει πράσινο και χιλιάδες παραλίες καταπληκτικές.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν ξέρω αν την έχεις γυρίσει στην Άνδρο όλη.
1: Έχω πάει μόνο μία φορά. Δεν
2: θέλει,
1: μπορώ
2: θέλει
1: να πω
2: πράγμα.
1: Ότι με κέρδισε υπερβολικά το νησί. γιατί όλα είναι και θέμα αίσθησης. Δηλαδή ναι, το πώς θα συνδεθείς με το νησί.
0: Ναι. Και παρέας.
1: Υπάρχουν κάποια.
2: Και παρέας,
1: ας πούμε,
2: και
1: υπάρχουν νησιά που με το που φτάνεις λες, οκ, δεν είναι μάλλον το ναι. μέρος μου. Υπάρχουν άλλα που με το που φτάνεις λες, είναι σαν να έχω έρθει άλλες 20 φορές. Αλλά η Τζιά και η Κύθνος είναι νησάρες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ
2: πολύ
1: την εμά.
2: Σα φιλώ στα πρωτά
1: την αγάπη μα. Τα λέμε αύριο. Επίσης. Η Μανιάνα έχει ζήσει Βασίλη Καρά στο ρήμπα, παιδιά. Ω, να σέβεστε.
2: Μπράβο, δεν πρέπει να. Μπράβο, και Βασίλη Καρά.
1: Ωραία, θα βάλω ένα καρά τώρα. Θε να διαλέξει
2: ποιο. Όχι, να γράψω.
1: Άντε, πήγαινε. Λοιπόν, θα βάλουμε καρά τώρα. Αχ, τι θέλετε να βάλω. Τι να πρωτοβάλω.
0: Από το βορρά μέχρι τον νότο.
1: Αυτό εντάξει. Να βάλουμε το όταν τα χρόνια σου περάσουν.
0: Αν θε να παραγγείλω κιόλα, θα μείνει.
1: Εντάξει, αν χρειαστεί να παραγγείλει, παραγγέλνει κιόλα.
0: Παραγγέλνω τώρα λοιπόν.
1: Έχει πάει εσύ στο ρήμπα με καρά.
0: Όχι.
1: Το έχει προλάβει.
0: Όχι. Τον καρά τον έχω προλάβει σε μπουζούκια πολλά. Τον έχω δει πάρα πολλέ φορέ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ήταν με, όχι, τον Παντελή Παντελίδη, δεν ήταν.
0: Όχι στο ρήμπα, εδώ. Δίπλα μα.
1: Λέω δεν είχαν συνεργαστεί.
0: Φυσικά. Με τον Παντελή Παντελίδη και την Πάολα.
1: Ωραία.

0: ξεκινήσαμε με τα νεράκια και τα χαμογέλα. Ναι. Τώρα ήρθαμε με Βασίλη Καρά.
1: Τώρα βάζουν τρίτη στο δρόμο.
0: Όταν τα χρόνια σου περάσουν, χρέωσέ το σε μένα. Πού θα φτάσει αυτή η εκπομπή σήμερα?
1: Μεγάλο τραγούδι.

0: Ο Αντώνης λέει και ο Ηλίας το ίδιο ότι έχουν ζήσει Ρήμπας με τον τεράστιο τόλυβο σκόπελο.
1: Αυτό είπα και εγώ. Ναι. Εγώ το έχω δει, δηλαδή.
0: Και η Νάντια λέει: συγγνώμη, αλλά το Ρήμπας μια χαρά ενοχλούσε όταν λειτουργούσε. Δεν κλαίμε μάτι στη βάρκη, αν φυσούσε από εκεί.
1: Να τα μας. Αυτό καταλαβαίνω όμως. Ναι. Γιατί τη νύχτα που είναι και πιο ήσυχα από τα πράγματα, αν έχει ένα μπουζούκι το παίρνει τις 3, μάλλον βαράει πολύ.
0: Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο από όλα είναι ότι βλέπω το λεβέντι, αυτού εδώ
1: το του κριτήκαρο.
0: Ένας είναι.
1: Ένας το λεβέντις.
0: Θέλω τι να βάλω τώρα, να σου βάλω ένα μαρτσάκι.
1: Όχι, όχι,
0: το που
1: να μας ζητήσεις κάτι συγκεκριμένο. Ζήτα κάτι συγκεκριμένο.
0: Μαρτσάκι πεντοζάλι να βάλω, τι να βάλω. Ποιο, να κάνει παραγγελιά, παιδιά, ο Πέτρος Πανάγος. Τι θα
1: Πέτρος Πανάγος, παιδιά.
0: Χωρίς τον Πανάγο, τι θα κάναμε.
1: Εγώ αγχώθηκα, λέω, ήρθε δικηγόρος έξω από το στούντιο, κάτι έχουμε κάνει.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Κάτι είπαμε σήμερα.
0: Μας περιμένει. Λοιπόν, λεμονιά Μαρτσάκης, αφιερωμένο στο λεβέντι μας Πέτρο Πανάγο, τον άνθρωπό μας, τον άνθρωπο που μόνο λύνει προβλήματα. Αυτή είναι η δουλειά του. Η λεμονιά, ποιο είναι.
1: Το μικρή μου λεμονιά, αυτό που λέει.
0: Αυτό. Ωραία. Θα το χορέψουμε κιόλα άμα χρειαστεί.
1: Αυτό θα χορέψει. Εσύ δεν πρέπει να χορεύει.
0: Εγώ δεν μπορώ να τα χορέψω αυτά που χορεύει ο Πανάγος. Θα έπρεπε να έχω μάθει όμως. Είμαι απαράδεκτη που δεν το έχω κάνει.
1: Το έχει πει πολλά χρόνια.
0: Ναι. Ματσάκι, εμείς συνήθως ακούγαμε πεντοζάλι, δεν ακούγαμε.
1: Πεντοζάλι ακούγαμε συνέχεια.
0: Για πάμε στη λεμονιά.

0: Αυτό τι είναι όμως τώρα, ρε Πέτρο?
1: Ωραίο είναι.
0: Τι, έλα εδώ ρε παιδί μου.
1: Σιγά,
0: έλα,
1: να Πεντοζάλι.
0: Έλα εδώ, έλα εδώ καμάρι μας, έλα εδώ. Αυτό είναι σιγανό Πεντοζάλι.
2: Είναι σιγανό το οποίο γίνεται γρήγορο μετά, επιταχύνει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Είναι πιο δύσκολο από το γρήγορο.
2: Το γρήγορο είναι αερόμπικ.
1: Αερόμπικ.
0: Μα δεν υπάρχει πιο ωραίο χορό όμω.
2: Για όλου.
0: Πιο ωραία χορή από του κριτικού.
2: Είναι πολύ δυνατή, πολύ ζωντανή.
1: Άκουστε, είπε. Είναι για όλου το σιγάνο.
2: Είναι για όλου.
1: Το αερόμπικ είναι για εσά.
2: Το αερόμπικ είναι για αυτού που αντέχουν.
0: Εσύ χορεύει από ποια ηλικία?
2: Με σύσταση καρδιολόγου.
0: Πέτρο.
2: Χορεύω από μικρό, δεν θυμάμαι τώρα. Από 7-8 χρονών, 9.
0: Και να σου πω κάτι, όταν ακούς δηλαδή να ακούς το ρυθμό.
2: Πώς βρέθηκα εγώ στο στούντιο?
1: Δεν ξέρω. Αλλά αφού δεν έχουμε κάνει κάτι, κάτσε.
0: Είσαι παντού γενικά. Όταν ακούς τον ήχο, το ρυθμό, απευθείας μπαίνει ο ρυθμός μέσα σου και σου κάτι σου λέει σηκώ.
2: Ο ήχος της κριτικής λύρας είναι πολύ ιδιαίτερος. Δεν είναι. Όπως και της ποντιακής. Γενικά είναι αυτά τα ιδιαίτερα όργανα που δεν είναι.
1: Έχουμε ένα φίλο κοινό.
2: Α πούμε, δεν είναι η κιθάρα. Το μπουζούκι έχει ιδιαίτερο.
1: Η λύρα είναι το θέμα,
2: η λύρα έχει ιδιαίτερο ήχο.
1: Έχουμε ένα φίλο κοινό, το οποίο όμως όταν ακούει τη λύρα και αυτό ξυπνάει, αλλά δεν σηκώνεται με τίποτα.
0: Για
1: κανένα λόγο.
0: Εσύ φαντάζομαι είσαι ο άνθρωπος, όπως και ο αδερφός φυσικά, που στους γάμους είστε οι πρώτοι που σηκώνουν.
2: Wedding crashers,
0: λοιπόν, αφού δεν κάναμε τίποτα, όλα καλά. Γεια σου.
1: Ναι, όχι, εντάξει, μια χαρά, κάτσε.
0: Την αγάπη μας. Ο άνθρωπος που λύνει όλα τα προβλήματα, παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε στα Hot Center γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ μόνο στα Hot Center.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλβαρη. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι Cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία υπάρχει.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 500 2 και 6.

Ρωτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: αναλυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική

σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς, αλλά μαθαίνω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου, και με τη λίμπη το μανάβει στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά.

Να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Είπα της μέσα μου κι αυτό μ' αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Είναι στην εξάρτηση, δεν λέω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιία Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 26410 91 760.
16: Κινητό 6945 3627 08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε
17: με στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, αγρίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
13: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
14: Φοβάμαι.
12: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
13: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
14: Φοβάμαι.
13: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
12: Να το, το βρήκα, παιδιά.
13: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Λοιπόν, σε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
17: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
16: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
17: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
16: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
17: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors. Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.

0: ευχάριστητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρή.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.